There's confetti in my mind, and it just keeps on raining down.

0: αύριο σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Κτέλα Χαΐας.
9: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
8: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετά εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό λόγω σύγκρουσης οχημάτων στην άνοδο στο ύψος των ΚΤΕΛ. Ενώπιον των ακριτή καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σειρά επιθέσεων στη Νότια Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης αυξάνοντας την πίεση στις τιμές της ενέργειας. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Περισσότερα στο real.gr. Έλλειψη πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν αναγνωρίζει σε έκθεσή του το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας.
16: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 22 βαθμοί Κελσίου, 20 στη Θεσσαλονίκη, 13 στην Ορεστιάδα.
17: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
18: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
19: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
15: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Εθνάρχου Μακαρίου έως Αχαρνών και από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλεο και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμιτζής στο ρεύμα προς Αθήνα.

0: στους 97,8.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, εδώ με Michael Jackson συνεχίζουμε δυναμικά. Μου δείχνει τώρα ένα βιντεάκι που της έστειλαν της Κασιανής με μια
1: Αμερικάνα. Βιάνκα ονόματι, διαιτολόγο, διατροφολόγο ειδική στα πεπτίδια, η οποία διαφημίζει κανονικότατα την εμπειρία της στο συγκεκριμένο ιατρείο στην Καρνεάδου, μάλιστα. Δείχνει εδώ το πως την είχαν εξαπλώσει να της κάνουν την πλασμαφαίρεση.
0: Χαμογελαστεί αυτό, στο κρεβάτι. Και τι δηλώνει αυτή?
1: Ναι, λέει μετά την επέμβαση είναι κουρασμένη αλλά πολύ ευγνώμων.
0: Μάλιστα, είναι η τουρίστρια ευγνωμονούσα που βγήκε ζωντανή από εκεί μέσα. Τι?
1: Και έφαγε, λέει, και μετά ένα γεύμα τίγκα στην πρωτεΐνη για να
0: στανιάρει.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του Abrew, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν επάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο πάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Park με ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή, όπου η κίνηση, το παιχνίδι και η ασφαλής μετακίνηση γίνονται μια ξεχωριστή εμπειρία. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου και μάθε περισσότερα. 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ραντεβού στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat. Γενικά το ελαστοφλέξ ST από την Elastotech για μόνο σε ταράτσας είναι πολύ χαμηλών απαιτήσεων. Σπάνιο προσόν και προϊόν.
0: Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το Φυσικό Αέριο. Έχει 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και απόκτησε το. Έφη μου, καλημέρα. Είσαι σίγουρη ότι ακούς εμάς? Μήπως γράφεις εμάς αλλά ακούς αλλού? Σε πιάσα, Έφη. Παναγιώτης Βολάνιος, ο οποίος και μας ακούει αλλά και θα σας πει τώρα. Θα τον ακούσετε κι εσείς, γιατί έχουμε δυσκολίες ιδιαίτερα μεγάλες αυτό το πρωινό στην κυκλοφορία.
2: Καλημέρα, έτσι είναι.
0: Καλημέρα, φίλε.
2: Από πολύ νωρίς, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Αλλά μην ξεκινάμε αρνητικά τη μέρα.
0: Όχι.
2: Θα τα πούμε αναλυτικά και θα πάει μια χαρά η κατάσταση.
0: Μ' αρέσει η αισιοδοξία σου, φίλε.
1: Για πες.
2: Έτσι πρέπει να σκέφτεσαι, ειδικά το πρωί, άμα ξεκινά στραβά. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο και στην άνοδο από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Με τα εμποδιώδη εξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κέντρο, οι χθεσινοβραδινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πρέπει να διαρκούν ακόμα, γιατί είναι απροσπέλαστη άνοδο στον Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πραγματικά, από προσωπική εμπειρία το αντιλήφθηκα και το μεταφέρω βασικά στο ακροατήριο. Πυκνή ροή και στη Βασιλίση Σοφίας. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζής στο Νέο Κόσμο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, ανατμήματα σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και κάποιες μικρές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί εκεί στο ύψος Παλαιού Φαλήρου με άλυμο στο ρεύμα το κατερχόμενο της Ποσειδόνος, προς Γλυφάδα δηλαδή, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό. Και έχουν επίσης πολλές δυσκολίες να συναντήσουν και στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Τσατικής Οδού εκεί στον κόμμα Μεταμόρφωσης. Δύσκολα περνάς αυτή την ώρα.
1: Εν τω μεταξύ, πήγα να κοιτάξω να δω για την κάθοδο του Κηφισού αν υπάρχει κάποια εναλλακτική. Η Φιλής είναι μπλοκαρισμένη, η Θιβών στο καθοδικό είναι μπλοκαρισμένη, η Δημοκρατία στη συμβολή με τη Φιλής είναι επίσης μπλοκαρισμένη. Αλλά και πάλι είναι καλύτερα από την κάθοδο του Κηφισού. Δηλαδή, αν θέλετε να πάρετε τη Δημοκρατία και μετά τη Φιλής για να κατεβείτε πιο κάτω, είναι σε καλύτερη κατάσταση από το Κηφισού σε αυτή την ώρα.
0: Κύριε Βολάνιε, αυτά.
1: Πολύ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε.
2: Δεν άφησαμε για κάποιο δρόμο, οπότε αυτά, ναι.
0: Μ' αρέσει που είσαι ολιστικός. Ζητήσαμε από την γνωστή νομικό, την Κατερίνα Φραγκάκη, να της μιλήσουμε στο τηλέφωνο, γιατί η κυρία Φραγκάκη είπε και την παρακολουθήσαμε. Δεν θυμάμαι τώρα, νομίζω στο Open το είπε. Δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο τηλεοπτικό σταθμό. Ότι είχε γίνει έλεγχος από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και τα μηχανήματα απουσίαζαν. Ενδεχομένως δεν είχαν καταγραφεί. Καλημέρα σας, κυρία Φραγκάκη.
3: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς που την αποδεχτήκατε.
1: Έγιναν λοιπόν αυτοί οι έλεγχοι, τα μηχανήματα δεν βρέθηκαν, αντιθέτως βρήκαν ένα άλλο μηχάνημα φυκοκέντρησης το οποίο είπαν στο συγκεκριμένο ιατρείο να το αποσύρει διότι δεν έχει την αρμοδιότητα να βρίσκεται εκεί. Υπήρξε follow-up, ξαναπήγανε
3: λοιπόν,
1: σε πολύ καλά ελληνικά, ξαναπήγανε
3: ναι,
1: εκεί.
3: Καλά το είπατε, follow-up υπήρξε και το Νοέμβριο του 2025, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι έλεγχοι οι έκτακτοι το 2024 και εν συνεχεία ο πρώτος έλεγχος έγινε τυχαία. Ήταν μέσα στα πλαίσια αυτού που ορίζει ο νόμος ότι πρέπει να γίνονται και κάποιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι. Εν συνεχεία ακολούθησαν κάποιοι έλεγχοι, ένας ο οποίος ήταν άκαρπος διότι δεν βρισκόταν κανείς στο ιατρείο. Εν συνεχεία έγινε ο έλεγχος τον Ιούλιο του 2025 που αναφέρατε ότι βρέθηκε μια φυγόκεντρος και εκεί ζητήθηκε από το αρμόδιο κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών να τον αφαιρέσουν άμεσα και να συμμορφωθούν στο προεδρικό διάταγμα που το έκαναν. Και μετά υπήρξε και άλλος έλεγχος για να δούμε αν πράγματι είχαν συμμορφωθεί το Νοέμβριο του 2025 που εκεί δεν προέκυψε να υπάρχει κάποιο μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης πέραν των δηλωθέντων μηχανημάτων τα οποία αφορούσαν κάποιες εναλλακτικές μεθόδους συμπληρωματικές θα έλεγα της παθολογικής ειδικότητας που είχε ο ένας εκ των δύο γιατρών που είχε αδειοδοτηθεί. Να σας πω ότι υπήρξε μια συστέγαση όπου ήταν το ιατρείο του παθολόγου και της γιατρού άνευ ειδικότητας.

0: είχαν δηλωθεί τα τιμολόγια της πλασμαφαίρεσης, όμως όταν πήγε το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου και έκανε τον έλεγχο σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα 84 του 2001, δεν προέκυψε να υπάρχει κάποιο τέτοιο μηχάνημα. Στο χώρο δηλαδή τότε δεν υπήρχε το συγκεκριμένο μηχάνημα. Αν υπήρχε, σας λέω με βεβαιότητα από την εμπειρία μου τώρα 15 χρόνια στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, και θα είχε αφαιρεθεί και θα είχε σφραγιστεί ο χώρος και θα είχαν επιβληθεί πρόστιμα και βεβαίως οι συγκεκριμένοι γιατροί θα είχαν τις ποινές, τις πειθαρχικές ποινές που προβλέπει ο νόμος.
1: Το ερώτημα είναι, κυρία Φραγκάκη, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν το έκρυβαν γενικά. Από τον Ιατρικό Σύλλογο το έκρυβαν, αλλά στους ελέγχους. Αλλά κάνανε κανονικές διαφημίσεις. Πριν λίγο κοιτάγαμε με τον Γιώργο μια ανάρτηση μιας Αμερικανίδας που ήρθε κανονικότατα, είχε φωτογραφία από το ιατρείο αυτό, είχε τη διεύθυνση. Ήταν γνωστό σε όλο τον κόσμο. Ερχόντουσαν από το εξωτερικό.
2: Και πώς το διαφήμιζε και σε ένα συνέδριο για την υγεία η συγκεκριμένη κυρία το μηχάνημα αυτό.
0: Δυστυχώς το θέμα της ιατρικής διαφήμισης είναι τεράστιο από τη στιγμή που μπήκαν στη ζωή μας τα social media. Θα σας πω από την εμπειρία μου παλαιότερα, επειδή καταρχάς να πούμε στον κόσμο για να το γνωρίζει, βάσει του κώδικα ιατρικής δοντολογίας, είναι ο νόμος, για όσους θέλουν να το διαβάσουν, ο 34-18 του 2005, ορίζεται ότι απαγορεύεται ρητά η ιατρική διαφήμιση. Το μόνο που μπορεί να επιτραπεί είναι κάποιος γιατρός να μιλάει για τα επιστημονικά ζητήματα της ειδικότητάς του. Δηλαδή να ένα επιστημονικό άρθρο κτλ. Επιτρέπεται, όχι όταν γίνεται βεβαίως εν είδη διαφημίσεις. Θα σας πω λοιπόν από την εμπειρία μου ότι παλαιότερα στον Ιατρικό Σύλλογο, όταν τα πράγματα ήταν απλά, μας ερχόντουσαν καταγγελίες για άρθρα που βγάζανε γιατροί, για τις τηλεοπτικές τους παρουσίες. Και βεβαίως ο Ιατρικός Σύλλογος, το πειθαρχικό του, έκανε τα δέοντα για τα ζητήματα αυτά της ιατρικής διαφήμισης. Όταν ξεκίνησαν όμως τα social media, χάθηκε, πραγματικά θα σας το πω έτσι απλά και λαϊκά να το καταλάβει ο κόσμος, χάθηκε μπάλα. Ξαφνικά άρχισαν να υπάρχουν τέτοιες διαφημίσεις από παντού και ήταν αδύνατο ο Ιατρικός Σύλλογος να ψάχνει στο διαδίκτυο και να βρίσκει όλες αυτές τις ιατρικές διαφημίσεις, παρά μόνο όταν κάποιες ενώσεις, ας πούμε η Ένωση Δερματολόγων Πλαστικών Χειρουργών, πήγαινε στον Ιατρικό Σύλλογο, έκανε την καταγγελία και μπορούσαμε βεβαίως να διερευνήσουμε την κάθε υπόθεση.
1: Και ψάχναμε τις καταγγελίες μετά.
0: Όχι, μετά ξεκίνησε ο Ιατρικός Σύλλογος, γιατί είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αυτό πρέπει να κάνει, μόλις έρχεται κάποια καταγγελία, να την διερευνά. Είναι αδύνατο δυστυχώς να ψάξουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα πιστεύω και για την ελληνική αστυνομία, για την δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρει όλες αυτές τις διαφημίσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο. Αλλά μέχρι να θεσμοθετηθεί μια επιτροπή, θέλω να πω στον κόσμο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην επηρεαζόμαστε από ό,τι μας βγαίνει στα social media. Είναι σημαντικό να ψάχνουμε, πρόκειται για την υγεία μας. Είναι πολύ εύκολο κάποιος να κάνει μία απλή έρευνα στο διαδίκτυο για να δει αν κάποιος είναι γιατρός, τι βιογραφικό έχει, τι ειδικότητα έχει, για να μπορέσει να βρει το σωστό γιατρό.
2: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Κατερίνα Φραγκάκη, τη γνωστή νομικό.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem. Με 20 χρόνια εμπειρίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα, λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
13: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
14: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα
15: ίδια. Αντένα Πάτρας, 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
17: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
18: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
19: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
20: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. κατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
0: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
21: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
22: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
21: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
22: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
21: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
22: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
21: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
22: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
21: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
23: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
2: Τον Κωνσταντίνο από το ΜΕΤΣ λέει: έχει σπάσει εκεί πέρα αγωγός και έχουμε διαρροή νερών στην οδό Κοσμά Μπαλάκα. Ελπίζω να το λέω σωστά. Από νωρίς χθες και δεν έχουμε ακόμα επιδιόρθωση. Και καλημέρα και στο φίλο τον Γιώργο, ο οποίος μου λέει ότι δικαιολογώ, επιχειρώ κάθε φορά να δικαιολογήσω την κυβερνητική πολιτική. Ενώ η ελληνική οικογένεια στενάζει από την ακρίβεια, σε καθιστά ένα ακόμα παγαλάκι και αφαιρέγγει ο δημοσιογράφο. Ευχαριστώ για το αφαιρέγγιο. Λίγο προσέξτε την φωτογραφία. Γιώργο Σιλιούπολη. Εντάξει, πείτε μου, για να γίνω φερέγγιο, γιατί προφανώς δεν ακούσατε στην εκπομπή από την αρχή τι είπαμε για την ακρίβεια, για το ενεργειακό κόστος, για τα προγράμματα. Πείτε μου, για να γίνω δίκαιο, τι θέλετε να φωνάζω. Ποιον πολιτικό αρχηγό τη αρισκία σα, να μου το πείτε, να μου το γράψετε, για να το κάνουμε αύριο να είμαι πιο κανονικό δημοσιογράφο. Να κάνω και σχόλια για τους κυβερνητικούς που θα σας αρέσουν, για το πώς μιλάει ένας, πώς ακούγεται, ο αν ο άλλος φοράει μαγιό. Φαντάζομαι ότι έτσι αυτό θα με κάνει σοβαρό δημοσιογράφο. Έχεις κάποιο αφιέρωμα για κάποιον που έφυγε τέτοια πηγή?
1: Όχι, δεν έχω.
2: Ωραία. Άρα θα φας ανέκδοτο τώρα.
1: Oh, πολύ ωραία.
2: Λοιπόν, ένας, γιατί ταιριάζει κιόλας και με την κατάστασή μας, εννοώ την ακρίβεια κτλ. Ένας τύπος ο οποίος πηγαίνει για δουλειά, λάσκαρη αγοραστέ. Τον υποδέχεται λοιπόν ο εκπρόσωπος εταιρείας που του κάνει την συνέντευξη. Λέει, είστε και ο άνεργος κύριε. Λέει ο ενδιαφερόμενος, όχι λέει, ποιος σας είπε ότι είμαι άνεργος, έχω δύο δουλειές. Και του λέει ο εκπρόσωπος εταιρείας, και γιατί ψάχνετε για τρίτη? Λέει, γιατί είχα τρεις εβδομάδες ανοιχτό το air condition.
1: Αυτοί ήμασταν και σήμερα λοιπόν, ο κύριος Γιώργος Παγάνης στο άλλο μικρόφωνο.
2: Κυρία Κασιανή, βραχά στο άλλο μικρόφωνο.
1: Για λάσκαρη αγοραστό, τον ευχαριστούμε πολύ. Την κυρία Ειρήνη Κούρτη που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο.
2: Καλημέρα σας. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα.
1: Τι, ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με την Αμαλία Κάτου.
2: Ποιος ακολουθεί?
1: Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με την Αμαλία Κάτου.
2: Αυτοί ακολουθούν.
24: Real FM.
2: Ποιος ακολουθεί?
1: Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης με την Αμαλία Κάτου.
2: Αυτοί ακολουθούν.
24: Real FM.

0: στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
5: Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: 54ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Πεδίο του Άρεως από 4 έως 20 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε όλους στην μεγάλη γιορτή του βιβλίου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Σύνδεσμος Εκδοτών Βιβλίου. Μέγας χορηγός ΟΣΥ ΑΕ.
13: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο Κηφισό μετά από σύγκρουση οχημάτων νωρίτερα στην άνοδο στο ύψος των ΚΤΕΛ. Επικρατεί μποτιλιάρισμα από Εθνάρχου Μακαρίου έως Αχαρνών και από Νέα Φιλαδέλφια έως Εγάλεο. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμιτζής στο ρεύμα προς Αθήνα. Ενώπιον των ακριτή καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.

0: μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν τα νέα στοιχεία από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, στο οποίο έχουν καταγραφεί κρίσιμες πληροφορίες. Περισσότερα στο enikos.gr. Σειρά επιθέσεων στη Νότια Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, αυξάνοντας την πίεση στις τιμές της ενέργειας, με το Brent να διαπραγματεύεται σήμερα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Δεν πρόκειται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ έως ότου ικανοποιηθούν οι όροι που θέτει το Ιράν, διαμηνύει ανώτατος Ιρανός αξιωματούχος. Την ίδια ώρα έκθεση, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας αναγνωρίζει ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί επάρκειας του Ντόναλντ Τραμπ. Προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν οι ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φορολογικών δηλώσεων, ώστε να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που θα καταβληθεί εντός του Νοεμβρίου. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027. Πρόκειται για τις 23.000 προσλήψεις της πρώτης φάσης.
1: Cycladic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το Super Cup στο handball των ανδρών κατέκτησε Ολυμπιακός. Τον τελικό κέρδισε με 35-24 την ΑΕΚ, φτάνοντας το 5ο συνεχόμενο τίτλο του στην ιστορία της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Τελιντέ, τελιντέ.
1: Ναι.
0: Λίγη τύχη να είχα, Αμαλία μου. Λίγη τύχη να είχα.
1: Δεν έχεις τύχη.
0: Αυτή η έρημη η τύχη
1: η
0: είναι.
1: Τύχη. Ναι.
0: Τα κάνει όλα.
2: Άτιμη κοινωνία. Αλλούς τους κατεβάζεις και αλλούς τους ανεβάζεις τα τάρταρα.
0: Γιατί πρέπει να ξέρεις ότι όλα είναι ζήτημα τύχης.
1: Ναι, δεν λέμε να είσαι τυχερός στη ζωή σου,
0: αυτό.
1: Ρε παιδί μου.
0: Αν
1: αυτό.
0: Είσαι τυχερός.
1: Άμα είσαι τυχερός,
0: όλα είναι μια χαρά.
1: Ναι, όλα πρίμα.
0: Και εσύ λοιπόν είσαι τυχερή.
1: Είμαι εγώ τυχερή.
0: Βεβαίως, κάνω αποκάλυψη σήμερα, είσαι τυχερή.
1: Γιατί?
0: Αλλά δεν το έχεις καταλάβει.
1: Α, δεν το έχω καταλάβει. Εντάξει.
0: Γιατί δεν το έχεις καταλάβει.
1: Θα ήθελα να το καταλάβω όμως.
0: Γιατί δεν μπαίνεις σε ένα αεροπλάνο να φύγεις να πας σε μια άλλη χώρα και να δεις και να καταλάβεις και να διαπιστώσεις ότι είσαι τυχερή.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ καρφωμένη. Γι' αυτό δεν το έχεις αντιληφθεί μέχρι τώρα.
1: Α, άμα πάρω το αεροπλάνο και αρχίσω και γυρίζω τις χώρες, θα καταλάβω ότι είμαι τυχερή.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί κάθεσαι εδώ στη μιζέρια σου, δεν ξεκουνιέσαι και δεν μπορείς να αντιληφθείς.
1: Μύρλα.
0: Ακριβώς. Ενώ αν είχες πάρει λοιπόν το αεροπλάνο και είχες κάνει ένα γύρο όλο τον κόσμο, θα είχες διαπιστώσει αυτό που λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης.
3: Εάν όμως ο πολίτης έπαιρνε ένα αεροπλάνο και γίναγε μία-μία όλες τις χώρες, θα έβλεπε τώρα όποια, σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι. Αυτό σου λένε.
4: Έτσι λένε.
3: Παντού. Παντού.
0: Παντού λοιπόν, σε όλες τις χώρες του πλανήτη.
1: Λένε πόσοι τυχεροί είμαστε.
0: Προσγειώνες, από την Ελλάδα είσαι, πόπο τυχερός που είσαι. Αλλά εσύ είσαι αχάριστη και δεν παίρνεις το αεροπλάνο να πας σε ένα Μαλάουι.
1: Πού να πάω.
0: Να πας στα νησιά Φίτζι.
1: Πού να πάω.
0: Να πας στην Μποτσουάνα. Να πας ρε παιδί μου σε μια άλλη χώρα.
1: Ναι.
0: Να προσγειωθείς και να σου πούνε πόσο τυχερή
1: Γι'
0: είσαι.
1: Γι' αυτό δεν το έχω καταλάβει πόσο τυχερή είμαι μάλλον.
0: Ακριβώς. Τι να κάνω κι εγώ. Είμαι άτυχος που έχω μπλέξει με την Αμαλία Κάτσου.
1: Ναι, ναι.
0: Να
1: μου την ατυχία μου.
0: 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Τυχερούλιδες, τυχερούλιδες.
1: Έτσι δεν το έχετε καταλάβει. Όπως λέει ο Σιβγιαμένο δεν το έχω καταλάβει. Έτσι δεν το έχετε καταλάβει κι εσείς. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί.
0: Απλά δεν μπαίνουμε στα αεροπλάνα. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Εγώ μπαίνω, αν και φοβάμαι. Εγώ μπαίνω.
0: Εγώ δεν μπαίνω.
1: Εσύ δεν μπαίνεις, το ξέρω. Εγώ μπαίνω.
0: Εγώ πρέπει να πατάω κάτω.
1: Τι να πατάς κάτω, δεν μπορείς να πας πουθενά.
0: Σταθερά.
1: Πλοίο δεν θέλεις, αεροπλάνο δεν θέλεις. Τι.
0: Τίποτα, με τα ποδαράκια, μια χαρά.
1: Με τα ποδαράκια.
0: Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο, η τυχερούλα.
1: Τυχερούλα είμαι εγώ και ο ατυχής. Πώς είμαι, η ατυχή σας θα λέγαμε στην ελληνική ταινία. Κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. studio@realfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα με μεγάλη αγκαλιά και αγάπη στον Στέφανο. Καλημέρα στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Η οποία λέει ότι η πραγματική τύχη βρίσκεται σε πράγματα που δεν πολλούνται και δεν αγοράζονται. Εγώ, ας πούμε, λέει, σήμερα νιώθω πολύ τυχερή. Καταρχάς που ξύπνησα, είμαι υγιής, αγαπώ και αγαπιέμαι και πρωτίστως που σας ακούω καθημερινά και δίνετε χρώμα στο μουντό διορό μου. Να είσαι καλά, Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
1: Τώρα εντάξει, πρέπει να αισθάνομαι και τυχερή όμως, έτσι. Γιατί πώς να μην αισθάνομαι τυχερή όταν πάω να γεμίσω το αυτοκίνητό μου και είναι πάνω από 2-10 η βενζίνη και θέλω 55 ευρώ παραπάνω πλέον στο γέμισμα. Αισθάνομαι τυχερή. Αισθάνομαι τυχερή.
0: Δεν είναι τύχη αυτό.
1: Δεν είναι τύχη.
0: Τι λες τώρα.
1: Αν έχεις τύχη, διάβαινε, λέει ο θυμόσοφος λαός μας. Αν έχεις τύχη, διάβαινε.
0: Πόσο θέλεις, πόσο θέλεις, γιατί εγώ έχω καταγράψει εδώ πέρα τις τιμές σήμερα το πρωί στην Κηφισίας. Έχω αποκτήσει αυτό το κουσούρι. Μου έχει μείνει, παιδιά, κουσούρι.
1: Έτσι. Δεν είναι κουσούρι, καλά.
0: Ανεβαίνω και παρακολουθώ τις τιμές στα πρατήρια.
1: Ναι.
0: Σε ένα πρατήριο και στα περισσότερα η τιμή ήταν 2,189 η αμόλυβδη, 2,119 το πετρέλαιο κίνησης. Υπήρξε δε και πρατήριο που είχε την αμόλυβδη 2,214, 2,21 δηλαδή, για να τα λέμε πιο απλά. Και το πετρέλαιο κίνηση στο 2,155. 2,21 η αμόλυβδη, 2,15 το πετρέλαιο κίνηση με τις υγείες μας.
1: Κοιτάξτε, δεν είναι απλά τα πράγματα. Μιλάμε για ενεργειακό σοκ και δεν ξέρω αν είμαστε τυχεροί που θα το ζήσουμε και αυτό πάλι. Πολλοί λένε ότι η κατάσταση τώρα και το χειμώνα θα είναι ίδια με το 2022, ενεργειακή κρίση το 2022. Λοιπόν, με το Brent πάνω από τα $107 το βαρελί, έτσι, τι λένε οι φορείς της αγοράς, παράγοντες αγοράς, ότι όταν ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, 15 Οκτωβρίου ξεκινάει να το πω, ίσως. Δηλαδή το 1,80 το έχουμε για πλάκα. Το 1,80. Το 1,80. Ξαναλέω. 1,80. Πάρα πολύ λένε ότι θα είναι πάνω από 1,90 ευρώ το λίτρο και είναι μια αύξηση μεταξύ 65% και 70% σε σχέση με πέρσι. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Αλλά πόσο τυχεροί να. Δεν αισθάνομαι τυχεροί. Να αισθάνομαι τυχεροί.
0: Να αισθάνεσαι, παιδί μου, να αισθάνεσαι τυχεροί.
1: Λοιπόν, και το φυσικό αέριο, 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 40% ακριβότερο σε σχέση με πέρυσι και η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην χονδρικαμπορική 170,25 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Σας τα είπα όλα και για τα καύσιμα, για πετρέλαιο και φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή πού θα πάμε? Δηλαδή, πώς θα βάλουμε πετρέλαιο? Δεν θα μπορούμε να ανοίξουμε το air condition.
0: Αμάτα μου, ρε Κασάνδρα, πρωί-πρωί έφερε την καταστροφή του κόσμου.
1: Εσύ είπες ότι είμαι τυχερή και λέω γιατί είμαι τυχερή.
0: Στο κράτο, ότι είσαι τυχερή. Δηλαδή, πρέπει να μας μαυρίσει την ψυχή πρωί-πρωί. Τι θα πληρώσουμε αμόλυβδη, τι θα πληρώσουμε δίζελ, τι θα πληρώσουμε ρεύμα, τι θα πληρώσουμε φυσικό αέριο.
1: Να μην ενημερώσω του ακροατέ μα, να ξέρουν τι του έρχεται.
0: Αλλά αρχίζει και αναρωτιέσαι εδώ που πάμε και πώς θα τα καταφέρουμε και τι θα τα καταφέρουμε.
1: Μύρλα.
0: Πρωί τώρα.
1: Εγώ απλώς θέλω να δώσω μια συμβουλή. Όταν θα στον καναπέ, πάρτε μία ανάσα και μετά στον καναπέ. Πάρτε μία ανάσα και μετά στου επόμενου μήνε. Δεν μιλάω. Αυτό επόμενου μήνε. Το χειμώνα. Και κυρίω ακούει ευρώ. Αν ακούει κάποιο άλλο. Γιατί δεν είναι ακούει κάποιο άλλο. Είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο.
0: Κάτσε ρε παιδί μου, γιατί βγήκε ο Τραμπ και είπε ότι θα μειωθούν οι τιμέ των καυσίμων μόλι κερδίσουμε τον πόλεμο. Τώρα λέει όπου να είναι, κερδίζουμε τον πόλεμο. Το λέει 6 μήνε τώρα πλέον αυτό. Μόλις κερδίσουμε, λέει, τον πόλεμο, θα πέσουν οι τιμές των καυσίμων. Εν τω μεταξύ και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει φτάσει πλέον το γαλόνι 6 δολάρια. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, όπως έλεγε τώρα και η Αμαλία, αλλά ο καθένας κοιτάζει, παιδιά, την καμπούρα του.
1: Την καμπούρα του κοιτάζει.
0: Και εμείς κοιτάμε τη δική μας καμπούρα.
1: Όταν η καμπούρα έχει περάσει πολλά. Και για πολλά χρόνια, γιατί εμείς αυτό έχουμε περάσει, με μια χρεοκοπημένη χώρα και ένα μνημόνιο. Τρία μνημόνια. Λοιπόν, μεγάλα θέλω να πω, και την πλήρωσε ο Κοσμάκης, εμείς δηλαδή, ξαφνικά σου λέει: έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας. Και το ακούω που το λέγα, λένε και τα ξένα μέσα ενημέρωσης, οι αναλυτές, οι διεθνείς. Λέω: η Ευρώπη κάνει κάτι. Θα μου πεις εσύ, εμένα με νοιάζει να κάνει η χώρα μου.
0: Η χώρα εξαρτάται από τις αποφάσεις Ευρώπης.
1: Ακριβώς. Άρα τι. Άρα λοιπόν τώρα γιατί μας στέλνει ο ποιος φιλόσοφος, ο Σάββας, έτσι, λέει 2,70. Ναι. Και 2,66 το πετρέλαιο.
0: Αυτά είναι στο Ρότερνταμ.
1: Α, στο Ρότερνταμ είναι αυτά.
0: Ολλανδία λοιπόν. 2,70.
1: Να το και εκεί.
0: Και 2,66 το πετρέλαιο κίνησης. Από την άλλη, έχει στείλει και ο Βαγγέλης μήνυμα. 3 ευρώ η βενζίνη, λέει, στη Σάμο. Φίλε, δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Δηλαδή, 3 για 3 ευρώ δεν έχω ακούσει. Εάν έχει καταγραφεί και κάτι τέτοιο, δεν το ξέρω, αλλά πραγματικά δυσκολεύομαι να το πιστέψω. Καλή σου ημέρα. Η κατάσταση πάντως ενεργειακά είναι όπως την περιγράφει η Αμαλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι ένας δύσκολος χειμώνας αυτός ο οποίος έρχεται με ένα εκρηκτικό κοκτέιλ αύξηση των τιμών σε όλα, δηλαδή πετρέλαιο, φυσικό αέριο και κατ' επέκταση ηλεκτρική ενέργεια. Οι πολίτες φυσικά, οι οποίοι πάνε καθημερινά στα πρατήρια για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ, δηλώνουν απελπισμένοι.
3: Απελπιστικά, μας έχουν καβαλήσει τα έξοδα.
4: Πολύ δύσκολα, δεν βγαίνει. Και κάθε μέρα αυξήσεις.
5: Οι τάσεις σε τον επόμενο ημερό είναι πάλι αυξητικές. Όλοι φοβούνται, όλοι αντιδρούν.
6: Έχουν ανέβει πάρα πολύ και πολύ γρήγορα ανεβαίνουν.
7: 20 ευρώ έβαζε, 20 βάζω, αλλά κάνω λιγότερα χιλιόμετρα.
0: Τι να κάνει ο άνθρωπος, 20 έβαζε, 20 βάζει, αλλά κάνει λιγότερες διαδρομές. Κάνει λιγότερα χιλιόμετρα. Καλημέρα στον Ιωάννη. Θα στείλει το λογαριασμό, λέει, στο τέλος στην κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα το πετρέλαιο θέρμανσης. Η τιμή λοιπόν εκκίνησης που θα υπάρξει το επόμενο διάστημα, όπως είπε η Αμαλία, Μπορεί να δούμε και το 1,90. Μπορεί, λένε οι γνωρίζοντες, να δούμε και λίγο παραπάνω από το 1,90.
1: Αναλόγως πώς θα είναι, έχουν διαμορφωθεί μέχρι τότε οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Αν έχει αγγίξει τα $120 το βαρέλι, που πλέον με όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και ότι έχουμε οι εγκαταστάσεις, σημαντικές εγκαταστάσεις έχουν πληγεί και μειώνεται η παραγωγή πετρελαίου και οι αποθήκες δεν έχουν αποθέματα. Πόσο θα πάει, δηλαδή θα πάει 120. Αν πάει 120, θα είναι πάνω από 1,90. Με τις τωρινές τιμές θα είναι 1,80 με 1,90. Αν ανέβει κι άλλο, θα φτάσουμε τα 2 ευρώ. Αυτό λένε οι παράγοντες της αγοράς, δεν το λέει η Αμαλία. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για πολύ μεγάλη τύχη. Πραγματικά μεγάλη τύχη. Αισθάνομαι τυχερή. Τέλος.
0: Και τα είχαμε όλα, έχουμε και τους Χούθη, παιδιά, γιατί δεν φτάνει που χτύπαγαν οι Αμερικανοί το Ιράν και το Ιράν τους Αμερικανούς και τις γειτονικές χώρες. Έχουν μπει και στο παιχνίδι οι Χούθη, οι οποίοι λέει καταλαμβάνουν στρατηγικά σημεία εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα, αποκλείοντας και άλλους δρόμους. Οπότε αυξάνονται και άλλο οι τιμές του πετρελαίου και λόγω των Χούθη, ξέρετε, οι Χούθη είναι αυτοί, οι φίλοι της Αμαλίας.
8: في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية جغرافيا وجاءت عملية الاستهداف بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية ما كنا
0: نقصد έλα όμως που δεν το δαγκώνει το σβέρκο του και πληρώνουμε και εμείς τα δικά του τα σπασμένα. Εδώ παιδιά όλων τα σπασμένα τα πληρώνουμε εμείς. Μεγάλη ανησυχία λοιπόν για τις τιμές στο πετρέλαιο θέρμανσης. Χθες ρωτήθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, ο Κυριάκος Πιερακάκης. Ήταν καλεσμένος στο πρωινό του Αντένα, στο Καλημέρα Ελλάδα, και έδωσε την απάντηση για το δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας.
9: Για τις δυσκολίες που ενδεχομένως το έχουμε μπροστά μας. Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Εδώ σε συνεδριάσεις που έχουμε κάνει στο Eurogroup βλέπαμε την τιμή του πετρελαίου να μεταβάλλεται ραγδαία από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Άρα παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα, έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία, έχουμε αποδείξει το ότι είμαστε δίπλα στην κοινωνία με βάση τις δυνατότητες του κράτους όταν αυτό χρειάζεται.
0: Όπως λέει λοιπόν ο Κυριάκος Πιερακάκης, θα είμαστε δίπλα στους πολίτες και θα τους στηρίξουμε και για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Εντάξει, καλά είναι τα μέτρα στήριξης και καλά είναι και η κρατική βοήθεια, όμως αν δεν υπάρξει μια, τι να πω, αποφασιστική απάντηση σε όλο αυτό που γίνεται στα ενεργειακά, δεν θα είναι. Θα είναι πολύ δύσκολη εξίσωση.
0: Καλημέρα και στο Βαγγέλη. Αν είχαμε την οικονομική ευχέρεια, λέει, να πάμε με αεροπλάνο σε κάθε χώρα του κόσμου, τότε πράγματι θα ήμασταν πολύ τυχεροί. Καλημέρα και στον Real Blogger. Στο χωριό μου, λέει, την τύχη τη λένε φάρδος. Και εμείς τη λέμε, δεν τη λένε μόνο στο δικό σου χωριό. Καλημέρα, αρέτη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Θοδωρή. Έχουμε και άλλα περιθώρια, λέει, για να δούμε αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και κυρίως στη βενζίνη. Παιδιά, θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι δεδομένο αυτό. Πάρτε βαθιά ανάσα. Κάντε τα κουμάντα σας από τώρα, γιατί πραγματικά έρχεται δύσκολος χειμώνας και δεν θέλουμε να μαυρίσουμε την ψυχή σε κανέναν, αλλά όλα τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποιούνται, όλες οι αναλύσεις από τους γνωρίζοντες καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το μεταφέρουμε. Και βεβαίως όσο ανεβαίνουν, θα ξαναπώ, στις αγορές, στις τιμές του πετρελαίου, τόσο η κατάσταση θα γίνεται ακόμα πιο δύσκολη. Δεν εξαρτάται από εμάς. Σου λέει τώρα τα δηληστήρια προμηθεύονται πια αυτή την εβδομάδα με 2 ευρώ. Άρα που θα πάει. Αυτό είναι των δηληστήριων τιμή. Και τι θα γίνει στην Αγγλία. Άρα που θα πάμε, 2,5. Δεν ξέρω, πραγματικά.
0: Λοιπόν, μας έρχονται οι τιμές τώρα από τη Σάμο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον ακροατή, επειδή ακούστηκε ένα μήνυμα νωρίτερα που είπαμε ότι δυσκολευόμαστε να το πιστέψουμε. Οι τιμές στη Σάμο είναι γύρω στο 2,11. Αυτές είναι. Α, έχει και μέχρι και 2,16. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία.
1: Εντάξει, γιατί το 3 ήταν πολύ τραβηγμένο.
0: Ναι, πολύ τραβηγμένο. Πολύ τραβηγμένο. Αυτό είπα εγώ, ότι δυσκολεύομαι να το πιστέψω.
1: Εγώ και εγώ. Μιλάμε τώρα πράγματα που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
0: Καλημέρα και στη Γεωργία. Ακούω για τις τιμές των καυσίμων στο εξωτερικό και συμφωνώ. Όμως ας δούμε, λέει, και τους μισθούς εκεί και τους μισθούς εδώ. Επίσης ας δούμε τους φόρους που πληρώνουμε στα καύσιμα. Γεμίζουμε 90 ευρώ και παραπάνω από τα μισά είναι φόροι. Επίσης, λέει, πείτε μου πως η Κύπρος που παίρνει καύσιμα από εμάς έχει πιο χαμηλή τιμή. Η αλήθεια είναι ότι είδα σε ρεπορτάζ και από άλλες χώρες, δηλαδή και από τη Γερμανία και από την Ολλανδία, όπου οι καταναλωτές, οι οδηγοί διαμαρτύρονται.
1: Ναι,
0: οι άνθρωποι,
1: ναι, και στην Ολλανδία.
0: Για τις τιμές των καυσίμων.
1: Γιατί ξαναλέω, η άνοδος στις διεθνείς τιμές πετρελαίου δεν πειράζει μόνο την Ελλάδα. Πειράζει όλες τις χώρες. Άρα δεν είναι κάτι ότι είναι δικό μας μόνο. Βέβαια εμείς, κοιτάμε τι κάνουμε εμείς εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Θα συμφωνήσω με τον Ιωσήφ. Ποιος μας γράφει για τους μισθούς, θα συμφωνήσω. Αλλά οι μισθοί υπήρχαν χρόνια σε αυτές τις χώρες, σε αυτά τα επίπεδα, και η βενζίνη ήταν πολύ πιο χαμηλά και τα καύσιμα. Τώρα οι άνθρωποι και εκεί έρχονται αντιμέτωποι με πολύ ακριβά καύσιμα. Άρα τους κακοφαίνεται και δεν μπορούν να, την καθημερινότητά τους να την εξυπηρετήσουν. Λογικό δεν είναι.
0: Τραμπ, προεδράρας, καλημέρα και στον αγαπητό, ο οποίος τα βάζει με την τύχη του. Και όσον αφορά το κομμάτι της ηλεκτρικής ενέργειας, σας είπαμε ότι και εκεί θα υπάρξουν επιπτώσεις, κυρίως λόγω της κούρσας στις τιμές του φυσικού αερίου, όπου επί της ουσίας έχουν διπλασιαστεί σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες. Χθες ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Παπασταύρου, έκανε μια ανακοίνωση σχετικά με την αυτοκατανάλωση που έρχεται το επόμενο διάστημα. Θεσπίζεται το συγκεκριμένο μέτρο της αυτοκατανάλωσης. Ο Λάσκαρης έχει γουρλώσει τα μάτια απέναντί μας και μας κοιτάζει καλά-καλά. Τι είναι λοιπόν η αυτοκατανάλωση? Είναι η παραγωγή και η κατανάλωση ενέργειας από τον ίδιο τον καταναλωτή, είτε στο μπαλκόνι του, είτε στην ταράτσα του. Είναι παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας.
10: Στην πραγματικότητα τι θέλεις? Πιο πολύ ηλεκτρική ενέργεια να παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές. Να την αποθηκεύεις.
0: Ναι.
10: Να μην χρειάζεται να πληρώσεις παραπάνω τις διασυνδέσεις με τα νησιά. Να μπορείς να μειώσεις τρευλώσεις και να εξοικονομείς ενέργεια. Και το τελευταίο που είναι το καινούριο, αυτό το καινούριο.
0: Ναι, ναι, ναι.
10: Το οποίο είναι ένα θεσμικό πλαίσιο που θα βγει σήμερα ή αύριο, είναι ο θεσμός της αυτοκατανάλωσης.
0: Ναι.
10: Σημαίνει τι?
0: Ναι.
10: Ότι ένας φούρνος, μια επιχείρηση, ένα νοικοκυριό, μια πολυκατοικία να μπορεί να παράγει ενέργεια την οποία να καταναλώνει. Δηλαδή να έχετε εσείς ένα φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι,
0: ναι,
10: να παράγει ή να αποθηκεύει ενέργεια την οποία θα καταναλώνει. Αυτό δηλαδή που λέμε ενεργειακή δημοκρατία.
11: Το χειμώνα ετούτο, άμα τον πηδήσαμε.
0: Άμα.

0: Άμα τον βγάλουμε λοιπόν αυτό το χειμώνα, όπως έλεγε και ο αείμνηστος Διονύσης Σαββόπουλος, θα τη βγάλουμε για άλλα 10 χρόνια. Ενεργειακή λοιπόν αυτοκατανάλωση.
1: Εγώ το ακούω αυτό και υπάρχει και στο εξωτερικό. Όμως αυτό χρειάζεται και κάποια χρόνια για να αρχίσει να αποκτήσουμε αυτή την κουλτούρα. Θετικό είναι. Και μακάρι όλοι να μπορέσουμε να βάλουμε στα μπαλκόνια μας φωτοβολταϊκά. Δεν είναι πολύ εύκολο και με επιδότηση από ό,τι καταλαβαίνω. Πολύ εύκολο. Μέχρι τότε τι κάνουμε είναι το θέμα. Μέχρι τότε τι κάνουμε. Και ξαναλέω, είδατε τι γίνεται στη Γερμανία και στην Ολλανδία. Σκεφτείτε στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, εδώ πέφτουν στο τραπέζι νέα μέτρα στήριξης. Νομίζω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα στο τραπέζι που θα τα δούμε αναλόγως στο πού θα πάει η τιμή του πετρελαίου.
0: Να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να λειτουργήσει και αυτός ο μηχανισμός, δηλαδή η αυτοκατανάλωση. Το να βάζει δηλαδή κάποιος φωτοβολταϊκά είτε στο μπαλκόνι του είτε στην ταράτσα του, να μπορεί να αποθηκεύει αυτή την ενέργεια και να τη χρησιμοποιεί τις ώρες που το κόστος είναι πιο υψηλό. Δηλαδή μαζεύεις αυτή την ενέργεια για παράδειγμα το μεσημέρι και την καταναλώνεις το βράδυ όταν δεν λειτουργούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ακούγεται πάρα πολύ φιλόδοξο, να το δούμε πώς θα λειτουργήσει και στην πράξη. Αλλά νομίζω ότι εκεί πηγαίνει το πράγμα και τα επόμενα χρόνια.
1: Πάρα πολλά τα μηνύματά σας για τα καύσιμα. Φαίνεται ότι είναι ένα θέμα που σας απασχολεί. Η ακρίβεια στα καύσιμα και η ακρίβεια γενικότερα. Ο κόσμος βλέπει τα μηνύματα των ακροατών.
0: Μιλτιάδης, Κέρκυρα, πρατήριο με 2,2. Αγαπητέ Μιλτιάδη, δεν σε ζηλεύουμε καθόλου. Το είδαμε και σήμερα το πρωί στην Κηφισίας. 2,2.
1: Και ο Γιώργος λέει: αφού θέλουν αυτοκατανάλωση, να βάλουν ανεμογεννήτριες σε όλα τα νησιά που έχουν τόσο αέρα χειμώνα καλοκαίρι και να μην πληρώνουμε για τη διασύνδεση και παραπάνω ρεύμα, λέει ο Γιώργος.
0: Σημεών, καλή σου ημέρα. Έχεις δίκιο με τους φόρους οι οποίοι μπαίνουν πάνω στα καύσιμα. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο. Είναι ένα φαινόμενο πολλών ετών, το οποίο κανείς δεν έχει τολμήσει να το πειράξει. Γιατί από εκεί προκύπτουν και τα έσοδα για τον προϋπολογισμό. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εσόδων προέρχεται από εκεί. Συνήθως όποιος είναι στην αντιπολίτευση κατηγορεί την εκάστοτε κυβέρνηση για τους φόρους, τους αυξημένους, τους έμεσους φόρους, αλλά όταν γίνεται κυβέρνηση κανείς δεν τολμάει να το πειράξει.
1: Έτσι, και λέει η Αθηνά και καλημέρα, αυτό το δύσκολο λέει κρατάει 15 χρόνια. Πόσο άλλο να αντέξουμε, πότε θα σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, καλημέρα Αθηνά.
0: Καλημέρα και στον Νικόλα. Επειδή και πριν ένα μήνα λέει με το βαρέλι στα $75 οι τιμές στην Αντλία προσέγγισαν το 1,95 και τα 2 ευρώ με τη δικαιολογία ότι δεν είναι μόνο το Brent που επηρεάζει την τελική τιμή αλλά και οι χρηματιστηριακές τιμές του τελικού προϊόντος, η λύση είναι απλή. Πλαφών στην τιμή του διελιστηρίου, το ίδιο και στο ρεύμα. Καλή σου ημέρα, Νίκο.
1: Και ο Γιάννης που μας ακούει στην Κόλλη, 2,20 βενζίνη και 2,52 εκατοστάρα. Εντάξει, τα έχουμε και τα 2,20 τα έχουμε δει. Γιάννη μου, και η εκατοστάρα πολύ πιο ακριβή.
0: Καλημέρα και στον Τόλι, Νεμαία, 2,18. Εντάξει, λέει μια χαρά όλα. Όπως κατάλαβες, όλοι αισθάνονται πολύ τυχεροί.
1: Εσύ, γι' αυτό το
0: όλοι λέω. Αισθάνονται όλοι αισθάνονται πάρα πολύ τυχεροί.
1: Είμαστε τυχεροί.
0: Έτσι, μπράβο. Και η κυρία Αμαλία Κάτζου αισθάνεται τυχερή στην τοποθεσία Real FM. Εγώ που είμαι δίπλα της, δεν ξέρω πόσο τυχερός μπορώ να αισθάνομαι.
2: Να μου την ατυχία μου.
0: Αυτό. Καλά, τι σας έχει ετοιμάσει σήμερα η Κάτζου, να ξέρετε, έχει έρευνα για την κυλίτσα, παιδιά, έχει έρευνα για την κυλίτσα.
1: Που ανατρέπει τα δεδομένα, έχω να σας πω, γι' αυτό και είπα να την πω, έρευνα από πανεπιστήμιο, όχι τυχαία.
0: Παιδιά,
1: αυτά.
0: Όχι ότι και ότι.
1: Ακαδημιακή εγώ δεν είμαι.
0: Έτσι.
1: Και αύριο έχω και άλλη έρευνα, τις κρατάω.
0: Θα μας ταράξεις τις έρευνες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει λοιπόν και έρευνα για την κυλίτσα η κυρία Κάτζου, έχουμε και πολιτική επικαιρότητα, έχουμε και την κόντρα κυβέρνησης Πασόκ για την κοστολόγηση του προγράμματος που ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έχουμε μια κόντρα η οποία υποβόσκει και κάποια στιγμή θα έλθει στο προσκήνιο μεταξύ της Ελλάς και του Πασόκ. Και τι δεν έχουμε, έχουμε και άλλα θέματα. Έχουμε έρευνα, όχι σαν αυτές της κυρίας Κάτζου, αλλά για τις διατροφικές προτιμήσεις των Ελλήνων που έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη με αυτούς τους εγκληματίες.
1: Εγκληματίες, πραγματικοί εγκληματίες.
0: Αυτούς τους γιατρούς, ο Θεός να τους κάνει γιατρούς. Προσβάλλουμε τους γιατρούς μας στη χώρα. Αλλά τέλος πάντων θα τα πούμε όλα αυτά.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος!
4: Κούζα!
5: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό! Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος, η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
6: έξοδος 33,
5: και στο relos.gr.
7: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
8: Α, το ξεχάσαμε.
9: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
8: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
9: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
10: Και τέρμα η σπατάλη.
11: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
9: Vtimer και ξένιαση.
12: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
13: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
14: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
15: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra, Marina Hotel. Moxie, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
17: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
18: Αντένα 105,3. FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
20: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Σύγκρουση οχημάτων πριν από λίγο στη λεωφόρο Αθηνών στον Ασπρόπυργο προκαλεί δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων στον Κηφισό. Για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο καλούνται σήμερα να απολογηθούν οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σειρά επιθέσεων στη Νότια Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης, αυξάνοντας την πίεση στις τιμές της ενέργειας. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν αναγνωρίζει σε έκθεσή του το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας. Περισσότερα στο real.gr.
21: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
22: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 23 βαθμοί Κελσίου, 21 στη Θεσσαλονίκη, 19 στη Λευκάδα.
23: Μητέα.
24: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
23: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
24: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
23: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
24: Αισθάνεσαι σπίτι.
23: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
25: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: πολύ αυξημένη και στα διορεύματα του Κηφισού, στο τμήμα Νέα Φιλαδέλφια Εγάλεο και στην έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσι Ψυχικό, στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: Ο Μιλτιάδης, να ξέρεις, ανησυχεί όταν άκουσε για την έρευνα και λέει «Οχ, τι έρευνα, εκτός από άπλητη θα πρέπει να γίνουμε και με κυλίτσα για να αρέσουμε. Ευτυχώς που δεν ανοίγω», λέει, στην Gen Z. Περίμενε, Μιλτιάδη, κάνει λίγο υπομονή, τα έχει ετοιμάσει αυτά η κυρία Κάτζου, που είναι της επιστημονικής στήλης αυτής της εκπομπής, η οποία δεν έχει καμία σχέση βέβαια με αυτούς τους ψευτοεπιστήμονες, για τους οποίους θα αναφερθούμε τώρα σε λίγο στη συνέχεια. Αυτούς τους εγκληματίες, έτσι όπως λειτουργήσαν εκεί στο ιατρείο του Κολονακίου, όλη αυτή της κβαντικής ιατρικής, της σαμανικής ιατρικής, της ιατρικής της ευεξίας και όλες αυτές τις μπούρδες που πουλάνε στον κόσμο.
2: Αλλά είναι ανατριχιαστικά τα όσα έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Τι γινόταν σε αυτό το ιατρείο, κέντρο ευεξίας, δεν ξέρω πώς να το πω, ανατριχιαστικά.
1: Προς το παρόν, Αμαλία μου, εδώ βλέπεις είναι πάρα πολύ μεγάλη η ανησυχία του κόσμου για τις τιμές των καυσίμων. Καλημέρα στην Έφη, λεωφόρος Ηρακλείου, μόλις έβαλα 95-214. Καλημέρα στον Παντελή. Ο Παντελής στέλνει το μήνυμα από το ταξί και λέει: τι να πούμε εμείς που δουλεύουμε με τιμολόγιο του 2020 και μπαίνουμε μέσα 500 ευρώ το μήνα από τις αυξήσεις στα καύσιμα. Καλημέρα, Παντελή, και σε όλους τους οδηγούς ταξί.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αχ, αυτές οι μικρές καθημερινές απολαύσεις. Ένα τραγανό μήλο, μια πολύχρωμη σαλάτα, ένα μπολ με φρέσκα φρούτα και η μέρα σου γίνεται αμέσως καλύτερη. Γι' αυτό έχει σημασία κάθε φορά που προμηθεύεσαι φρούτα και λαχανικά να βρίσκεις τη φρεσκάδα, τη γεύση και την ποικιλία που θες. Και αυτή είναι ακριβώς η σιγουριά. Θέλουν να προσφέρουν τα Lidl με προσεκτική επιλογή πάνω από 130 κωδικών φρέσκων φρούτων και λαχανικών κάθε μέρα. Και τώρα και με full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και να την εγγυάται.
1: Καλημέρα και στον Παράσχο, ο οποίος μας ακούει στην ΚΟ με μειωμένο ΦΠΑ, λέει, ΚΟΣ, λόγω μεταναστευτικού, πετρέλαιο 2,2, και ο Παράσχος είναι αγρότης, έτσι.
2: Ναι.
1: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε.
2: Καλημέρα, Παράσχο.
1: Τώρα, επειδή είμαστε στη νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετείς, μιλάμε για το νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από e-food και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο dei.gr. Θες λοιπόν, Αμαλία μου, χιλιάδες κόσμου είπαν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη εκεί στην Οίκαια. Ήτανε πραγματικά συγκινητικές στιγμές. Για να βρεθεί τόσος πολύς κόσμος,
2: ναι,
1: πάει να πει ότι ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.
2: Και
1: εγώ θέλω να τονίσω κάτι, Αμαλία μου, επειδή υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι ακόμα και στο θάνατο ενός ανθρώπου βρίσκουν χώρο για να βγάλουν χολή, τονίζοντας ενδεχομένως τις αδυναμίες και τα σκοτάδια που έχει ο καθένας μας, και ρωτώντας μάλιστα τι έκανε στην προσωπική του ζωή. Εγώ θα ήθελα λοιπόν σε όλους αυτούς να τους πω τώρα τι έχουν να πούν, ακούγοντας πόσο πολύ κόσμο είχε βοηθήσει ο Γιώργος Μαζονάκης.
2: Ούτε εγώ το ήξερα, ακούγοντας, και το άκουσα από τους ανθρώπους.
1: Πόσο καλός άνθρωπος ήταν, ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Το τι έκανε στην προσωπική του ζωή ήταν δικό του θέμα, όπως είναι θέμα του καθενός από εμάς. Αλλά μαθαίνουμε πλέον πόσο μεγάλο έργο είχε κάνει, πόσο πολύ κόσμο είχε βοηθήσει.
2: Είχε στηρίξει, βέβαια.
1: Και πέρα από όλα τα άλλα, λοιπόν, πόσο σημαντικός καλλιτέχνης ήταν, αν άρεσαν σε κάποιον τα τραγούδια του. Αυτό που καταλήγουμε είναι ότι έφυγε ένας καλός άνθρωπος. Πάνω απ' όλα. Έτσι, σαν μια μικρή σημείωση, και πραγματικά το αντίο του Σταύρου Ξαρχάκου χθες ήταν από τα πιο συγκλονιστικά που έχω ακούσει αυτές τις ημέρες. Ο μεγάλος τώρα Σταύρος Ξαρχάκος.
2: Ναι, βέβαια.
1: Με δήλωσή του είπε: αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο, έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος. Απλώς, οι συνάδελφοί του τα είπαν όλα.
2: Τα είπαν όλα. Εγώ θα μείνω όμως τώρα στις δικαστικές εξελίξεις, γιατί χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, μάλλον από ό,τι φαίνεται άδικα. Γιατί είναι σοκαριστικά τα όσα έρχονται, ξαναλέω, στο φως της δημοσιότητας. Ότι χτύπησε αλάρμ το μηχάνημα δύο φορές και ότι η κυρία, η γιατρός, ή τι είναι αυτή, στη Χονολουλού είχε σπουδάσει δεν ξέρω πού. Τι, ούτε δεν έδωσε καμία σημασία και έκανε επανεκκίνηση. Γιατί ξέρετε, σε αυτά τα μηχανήματα υπάρχει μνήμη. Και τα, όλα τα μπορείς να τα βρεις. Άρα λοιπόν, εδώ τώρα προκύπτουν, γι' αυτό και αναβαθμίστηκε η κατηγορία. Και σήμερα θα δώσουν εξηγήσεις στον ακριτή το ζευγάρι των γιατρών. Τώρα, τι γιατροί είναι αυτοί, καλά, όπως το είπε και ο Ιωσήφ. Από εκεί και πέρα όμως, αναρωτιέμαι, κανείς δεν είχε πάρει χαμπάρι τι γινόταν σε αυτό το κέντρο ευεξίας. Στο, δεν ξέρω πώς να το πω. Και ότι χιλιάδες ευρώ έδιναν για τις θεραπείες. Και η πλασμαφαίρεση ήταν μια θεραπεία που γινόταν συχνά πυκνά σε αυτό το κέντρο. Μάλιστα, υπάρχει ένας κάποιος άνθρωπος που βγήκε και είπε ότι οι συγγενείς του που έκανε εκεί με νευροπαθείς, γιατί η πλασμαφαίρεση είναι αιμοκάθαρση, κατέληξε στο νοσοκομείο.
1: Ισχύει αυτό. Έρχονται καταγγελίες τώρα καθημερινά στο φως της δημοσιότητας.
2: Εντάξει.
1: Γι' αυτό το περίφημο ιατρείο, ο Θεός να το κάνει ιατρείο, κλινική, καλά, καμία σχέση
2: καμία
1: με κλινική.
2: Σχέση, καμία σχέση.
1: Όπου πραγματοποιούνταν αυτές οι θεραπείες, μόνο η επίσκεψη κόστιζε περίπου 300 ευρώ. Αυτές οι συνεδρίες, αυτές οι θεραπείες κυμαίνονταν από 6 έως και 10.000 ευρώ και είναι εύλογο το ερώτημα της αμαλίας, γιατί σύμφωνα με τα όσα έρχονται πλέον στο φως μετά από την έρευνα των αρχών, το συγκεκριμένο μηχάνημα χτύπησε τουλάχιστον δύο φορές αλάρμ κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Η γιατρός συνέχισε κανονικά τη θεραπεία, κάνοντας restart το μηχάνημα, ενώ υπάρχουν και ενδείξεις ότι χορηγήθηκε τελικά μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης. Ακριβώς. Στην προσπάθεια για να επαναφέρουν τον Γιώργο Μαζονάκη από την απαιτούμενη, δείγμα του ότι δεν γνώριζαν τι κάνουν.
2: Δεν μπορούσαν να την κάνουν, δεν ήξεραν, δεν είχαν την υποδομή, δεν είχαν αιματολόγο, δηλαδή τα λάθη είναι, δεν μπορούν να... Πώς μπορεί να είσαι γιατρός να το κάνεις αυτό?
1: Σήμερα λοιπόν οι απολογίες των δύο γιατρών μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου. Πλέον η κατηγορία που αντιμετωπίζουν είναι η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και ο γιατρός της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη εξηγεί, γιατί το είχε ζητήσει η οικογένεια να μετατραπεί η κατηγορία, να αναβαθμιστεί, εξηγεί γιατί λοιπόν πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Να ακούσουμε λοιπόν τον κύριο Χαράλα Μπολικούδη.
3: Γιατί είναι μια παράνομη πράξη, γιατί ο νομοθέτης αυτή την πράξη απαγορεύει να τελείται σε ιατρία, διότι εγκυμονεί κινδύνους. Το ήξεραν αυτό οι κατηγορούμενοι, ήξεραν ότι παρανομούν και τελούν μια πράξη που εγκυμονεί κινδύνους. Παρ' όλα αυτά αποδέχτηκαν το ενδεχόμενο να υπάρξει μια επιπλοκή που θα δημιουργήσει κίνδυνο ζωής σε κάποιον συνάνθρωπό τους, ναι. Και παρόλα αυτά, για να εντυλακώσουν την αμοιβή τους, τις πολλές χιλιάδες ευρώ, προχώρησαν σε αυτή την πράξη.
1: Γνώριζαν λοιπόν τον κίνδυνο, ναι, που υπάρχει από αυτή την παράνομη πράξη που τελούσαν στο ιατρείο τους και παρόλα αυτά προχώρησαν, και δεν είναι μόνο αυτό, Αμαλία. Σύμφωνα με την κατάθεση της ίδιας της γιατρού, όταν πήγε εκεί ο Γιώργος Λεϊμαζονάκης, δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ναι. Και από τη στιγμή λοιπόν που δεν είναι σε καλή κατάσταση και εσύ τον βλέπεις σαν γιατρός, γιατί ξεκινάς
2: αυτή τη
1: διαδικασία της πλασμαφαίρεσης?
2: Αυτή είναι η ιατρική πράξη. Και δεν τον στέλνεις, είτε του λες. Και δίπλα υπήρχε νοσοκομείο, ο Ευαγγελισμός είναι δίπλα.
1: Στα τρία λεπτά είναι.
2: Στα τρία λεπτά.
1: Ο Ευαγγελισμός.
2: Γιατί δεν το κάνεις αυτό? Πραγματικά δηλαδή απορώ.
1: Και εδώ λοιπόν είναι το ερώτημα που έλεγε νωρίτερα και η Αμαλία. Κανείς δεν είχε πάρει είδηση. Αυτούς τους τύπους με τον μπλαζέ ύφος, τους υπερόπτες. Ότι πρώτα ο Θεός και μετά είμαι εγώ. Και για να κλείσεις ραντεβού δεν έβρισκες και περίμενες μήνες.
2: Βάλεις μέσο.
1: Και πλήρωνες 300 ευρώ μόνο για την επίσκεψη. Άσε τι δίνανε για τα σκευάσματα. Άσε τι δίνανε για αυτές τις θεραπείες. Δεν είχε πάρει κανένας είδηση. Ο ιατρικός σύλλογος λέει: εμείς έχουμε υποστελέχωση, δεν μπορούμε να κάνουμε τόσους ελέγχους. Υπάρχει και μία άλλη. Ένας άλλος μηχανισμός, Αμαλία, είναι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η οποία διενεργεί και εκείνη ελέγχους. Ξέρεις πόσους ελέγχους έχει κάνει?
2: Πόσους?
1: Το άκουσα χθες λοιπόν στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα από τον Μιχάλη Αραμπατζόγλου. Άκου λοιπόν τους ελέγχους που κάνει η Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας.
4: Τώρα, Μιχάλη, σε ό,τι αφορά τους ελέγχους, τι γίνεται? Πέραν των ιατρικών συλλόγων, υπάρχει και η Εθνική Αρχή Διαφάνειας που όμως δεν φαίνεται να είναι και πολύ δραστήρια.
5: Από το 2019, όταν το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας εντάχθηκε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, έως το 2026 έχουν γίνει μόλις 80 έλεγχοι σε ιατρία, εργαστήρια, κλινικές, μονάδες αιμοκάθαρσης, δομές ψυχικής υγείας. Δηλαδή περίπου 10 έλεγχοι κάθε χρόνο στο σύνολο των ιατρείων της χώρας.
1: 10 έλεγχοι το χρόνο. 80 έλεγχοι σε σχεδόν 8 χρόνια από την Εθνική Επιτροπή Διαφάνειας, εκεί όπου έχει περάσει η Επιτροπή για την Υγεία. 10 έλεγχοι το χρόνο στο σύνολο των ιατρίων σε ολόκληρη τη χώρα.
2: Άρα,
1: για ποιους ελέγχους μιλάμε?
2: Άρα δεν υπάρχουν έλεγχοι, δεν διεργούνται έλεγχοι.
1: Δεν
2: πολύ
1: υπάρχει
2: απλά,
1: κανένας ελεγκτικός μηχανισμός. Ακριβώς. Και υπάρχει ένα τρομερό κενό στο θεσμικό πλαίσιο, το οποίο είχε επιτρέψει μέχρι και τώρα αυτοί οι ψευτογιατροί, αυτοί οι τσαρλατάνοι, να παρουσιάζουν και να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους μέσω διαδικτύου, μέσω βίντεο που ανέβαζαν από συνέδρια. Οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς ήταν μπροστά στα μάτια τους. Δεν ήταν κάτω από τη μύτη τους, όπως λένε.
2: Ακριβώς.
1: Ήταν μπροστά στα μάτια.
2: Μα τις διαφήμιζαν αυτές τις θεραπείες.
1: Αυτό λέω, ακριβώς.
2: Έτσι, τις διαφήμιζαν, δηλαδή τις διαφήμιζαν κανονικότατα. Και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι τίποτα. Τι να πω τώρα.
1: Και άκουσα και χθες τον Υπουργό Υγείας, προσερχόμενο εκεί στην Νίκαια, να κάνει την ακόλουθη δήλωση.
6: Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο. Τα υπόλοιπα θα βρούμε τις επόμενες μέρες όσο μπορούμε. Σίγουρα πρέπει να βρούμε τα κενά του συστήματος. Εδώ κάποιοι απατεώνες έρχονται στα δύο τους έναν άνθρωπο και πρέπει να δούμε τι έχει πάει στραβά.
1: Σίγουρα λοιπόν κάποιοι απατεώνες έριξαν τα δίχτυα τους σε έναν άνθρωπο. Αλλά το σύστημα τι έκανε τόσο καιρό? Πού είναι και, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί?
2: Και ξαναλέω, τώρα έγινε όλα αυτά γνωστά και έχει σηκωθεί τόσο θόρυβος. Γιατί ο Μαζονάκης ήταν ένα πρόσωπο. Ήταν. Έτσι. Ήταν από τους, δεν ήταν οποιοδήποτε. Ήταν διάσημος, είχε κοινωνικό αποτύπωμα, φάνηκε ξεκάθαρα όλες αυτές τις μέρες. Γι' αυτό έχει σηκωθεί αυτή η σκόνη. Αν ήταν κανένας άλλος που είχε πάει να κάνει μια αιμοκάθαρση και είχε χάσει τη ζωή του, δεν θα είχε πράσει, δεν θα το είχαμε μάθει καν. Δηλαδή, χάθηκε ένας άνθρωπος άδικα, νεότατος, για να αποκαλυφθεί όλοι, τι κάναν αυτοί οι δύο, δεν θα σου πω γιατρούς καν. Έτσι,
1: αυτό που λέγαμε και νωρίτερα.
2: Πήρε τη κυβαντική στη Χονολουλού.
1: Κυβαντική ιατρική, παιδιά. Εντάξει. Όπου ακούτε κυβαντική ιατρική.
2: Μακριά, παιδιά.
1: Γιατί δεν είναι η μόνη. Ψάξτε λίγο, υπάρχουν και άλλοι της κυβαντικής ιατρικής. Όπου ακούτε λοιπόν όλα αυτά της κυβαντικής, της ολιστικής, της αμανικής και όλες τις υπόλοιπες.
0: Αντένα Πάτρας, 105,3.
7: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
9: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
10: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
9: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
10: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
9: Οπτικά ιατρού.
10: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
9: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
10: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26930 24690.
10: Οπτικά ιατρού.
9: Ό,τι εμπιστεύεστε.
11: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
12: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
13: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
14: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
16: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Center Software.
17: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
18: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
19: Πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Μόρις με πρόγραμμα Pet Care.
20: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
21: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
22: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται. Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Πιστεύω ότι αυτός ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Καλημέρα στον παππού Θανάση στα Μελίσια. Να είστε καλά, σας στέλνουμε την αγάπη μας.
1: Αγαπητέ, φάε τη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς τύψεις τίποτα. Φά τη τσακισέτη, γιατί δεν θα σου αποκαλύψω. Μετά θα τα πούμε για την έρευνα, αλλά φάε τη ζαμπονοτυρόπιτα. Μην έχεις, δηλαδή, κανέναν ενδιασμό.
0: Θα σας τα πει σε λίγο λοιπόν η Αμαλία. Παιδιά, δεν μας φτάναν όλα τα άλλα που έχουμε πάνω στο κεφάλι μας. Έχουμε και την αποφυλάκηση Κασιδιάρη σήμερα, έτσι.
1: Ναι.
0: Αποφυλακίζεται πλέον χωρίς όρους.
1: Ετοιμάζουν οι, αυτοί που, όσοι τον υποστηρίζουν, ναι, τέλος, ναι, πάντων, ναι. Δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί, αλλά ξέρω. Ετοιμάζουν, λέει, και εκείνα πάντων να τον υποδεχθούν με ελληνικές σημαίες κλπ.
0: Και ετοιμάζει, λέει, και εκείνο στην κάθοδό του στην πολιτική σκηνή για να συμμετέχει στις εκλογές. Όλα τα είχαμε, παιδιά, τώρα
1: ο Κασιδιάρης
0: μας έλειπε, έτσι.
1: Ο οποίος έχει καταδικαστεί, έτσι, δεν είναι. Βέβαια. Καταδικασμένος και.
0: Για την ηγεσία και τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Για να μην ξεχνιόμαστε.
1: Ακριβώς αυτό το επισημαίνω, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Ελπίζω να μην δούμε φαινόμενα όπως είδαμε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και στην Ελλάδα. Πραγματικά το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Και από την άλλη είχαμε και αυτόν τον Αλβανό κακοποιό, τον, ναι, Αλκετριτζάι, ο οποίος είχε πάρει άδεια, λέει, από τις φυλακές, ναι. Πήγε σε ένα beach bar εκεί στην Ανάβησο, έπεσαν κάτι πιστολιές.
1: Για τη μουσική, λέει, γιατί κλείσαν τη μουσική, γιατί του είπε ο άλλος ότι τώρα εδώ είναι αστική περιοχή, δεν μπορώ να βάλω τη μουσική, και μετά εξαφανίστηκε. Το ψάχνουμε. Αν και καταλαβαίνω ότι μπορεί να εμφανιστεί σήμερα αύριο. Αλλά εντάξει, πήρε την άδεια και εξαφανίστηκε.
0: Γιατί θέλει,
1: και
0: θέλει, λέει, να αποφύγει το αυτόφωνο.
1: Ναι, το μπαμπούμ, μια χαρά.
0: Έτσι, παιδιά, παίρνεις μια άδεια από τις φυλακές, βγαίνεις έξω, ρίχνεις και τις πιστολιές σου.
1: Στο
0: beach bar, 5 ώρα το πρωί,
1: έτσι,
0: δεν τρέχει τίποτα.
1: Τραυματίζεις και ανθρώπους που ήταν εκεί. Ναι, και μετά επιστρέφεις για να γλιτώσεις το αυτόφορο. Τι να πω.
0: Στο θέμα με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή σήμερα, συναγερμός, λέει, έχει σημάνει στην κυβέρνηση από την άνοδο των τιμών της ενέργειας.
1: Είναι.
0: Εξετάζονται λοιπόν μέτρα για καύσιμα, θέρμανση και ρεύμα.
1: Ναι.
0: Το μήνυμα το οποίο στέλνουν από την κυβέρνηση είναι ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη. Αυτό δηλαδή που ακούσαμε νωρίτερα και από τον Κυριάκο Πιερακάκη.
1: Τον Υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup.
0: Τώρα, συζητήσαμε μία έρευνα με την Αμαλία, η οποία μας έκανε εντύπωση. Όχι, δεν είναι η έρευνα για την Κυλίτσα, αυτή θα έρθει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, αλλά μία έρευνα σχετικά με τις συνήθειες που έχουν πλέον τα ελληνικά νοικοκυριά. Το 29% λοιπόν, λέει, των Ελλήνων αγοράζει πλέον έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ, όπως το ακούτε. Το 29% των Ελλήνων αγοράζει έτοιμο φαγητό από το σούπερ μάρκετ. Ακούσε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά το σχολιάζουμε.
2: Το 29% των Ελλήνων αγοράζει έτοιμο φαγητό από σούπερ μάρκετ. Καθώς οι καταναλωτές αναζητούν λύσεις που συνδυάζουν ταχύτητα, ευκολία και ελεγχόμενο κόστος, το έτοιμο φαγητό εξελίσσεται σε μία από τις πιο δυναμικές κατηγορίες της ελληνικής αγοράς τροφίμων. Τα σούπερ μάρκετ προσαρμόζονται επενδύοντας σε ολοκληρωμένα γεύματα από ψητό κοτόπουλο και σαλάτες μέχρι μαγειρευτά, πίτες και προϊόντα φούρνου. Η τάση αποτυπώνεται στα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ. Το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζει έτοιμο μαγειρευτό φαγητό από σούπερ μάρκετ αυξήθηκε από 16% το 2016 σε 29% το 2026. Βασικός παράγοντας είναι η έλλειψη χρόνου, την οποία επικαλείται το 41% των καταναλωτών. Ακόμα το 19% θεωρεί ότι το μαγείρεμα δεν συμφέρει οικονομικά για λίγα άτομα. Μικρότερα νοικοκυριά, αστικοποίηση και νέες διατροφικές τάσεις, όπως η υψηλή πρόσληψη πρωτεΐνης, η vegan και η gluten free διατροφή, ενισχύουν επίσης τη ζήτηση. Η μέση εβδομαδιαία δαπάνη για έτοιμο φαγητό φτάνει τα 14,79 ευρώ ή περίπου 770 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό.
1: Δεν το περίμενα ότι θα ήταν αυτό το ποσοστό που θα αγοράζει έτοιμο φαγητό. Αν και βέβαια, όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, στο οποίο στο σούπερ μάρκετ υπάρχει ένα stand που έχει τα έτοιμα φαγητά, γίνεται πάντα χαμός.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Το ένα κομμάτι έχει να κάνει ότι. Όταν πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, στο οποίο στο σούπερ μάρκετ υπάρχει ένα stand που έχει τα έτοιμα φαγητά, γίνεται πάντα χαμός.
0: Και εγώ το ίδιο.
1: Το ένα κομμάτι έχει να κάνει

0: Δεν έχουμε χρόνο να μαγειρέψουμε.
1: Δεν έχουμε χρόνο.
0: Τι έγινε, παιδιά, άλλαξαν οι συνήθειες. Εγώ να καταλάβω το οικονομικό. Ναι, είναι μια φτηνή λύση. Πραγματικά, οι άνθρωποι που δυσκολεύονται βρίσκουν μια εύκολη λύση. Αλλά αυτό με τον περιορισμένο χρόνο. Τι έγινε, ρε παιδιά, το πατροπαράδοτο το ελληνικό τραπέζι, το οικογενειακό που έμπαινε μέσα το μεσημέρι και μύριζε φαγητό από τη μανούλα, είτε από τον πατερούλι. Αν μαγειρεύει και εκείνος, δεν λέω ότι πρέπει να μαγειρεύει μόνο η γυναίκα, έτσι. Αλλά χάνουμε πράγματα σιγά σιγά.
1: Ναι, εντάξει. Και,
0: και είδες τη διαφορά. Το 2016, ναι, πριν 10 χρόνια, αυτό το ποσοστό ήταν στο 16%.
1: Ναι.
0: Πλέον έχει πάει μέσα
1: 30,
0: σε 10 χρόνια
1: στο
0: 29-30%.
1: Ναι, φυσικά. Γιατί και οι μητέρες δουλεύουν πάρα πολλές ώρες και οι γονείς γενικότερα και είναι και ακριβό το ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα να το πούμε, το εννοώ για τα τελευταία.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610-338-798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
8: V-Timer και ξένιασε.
10: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
11: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
12: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
13: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή.

0: Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
2: Σημειώνονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Ενώπιον του ανακριτή καλούνται να απολογηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η προέλαση των Χούθη σε στρατηγικές περιοχές της Ιεμένης και οι επιθέσεις τους στη Νότια Σαουδική Αραβία εντείνουν την πίεση στις τιμές της ενέργειας, με το Brent να διαπραγματεύεται σήμερα στα 107 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναγνωρίζει ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί επάρκειας του Ντόναλντ Τραμπ. Δύο ένικοι πολυκατοικίες στο Γαλάτσι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Πιλωτή και επεκτάθηκε σε δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσυκλέτα. Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2026-2027. Πρόκειται για τις 23.000 προσλήψεις της πρώτης φάσης. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στη Λιθουανία λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ανακοίνωσε το Λιθουανικό Εθνικό Κέντρο Αντιμετώπισης Κρίσεων. Διενεργείται έρευνα για την προέλευσή του.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Την απόκτηση του 24χρονου Μαροκινού διεθνούς αμυντικού Ανάσα Αλάχ Εντίν με τη μορφή δανεισμού από τη Ρώμα ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Στον Άρη επισημοποιήθηκε μεταγραφή του 30χρονου Πορτογάλου Εξτρέμ Μπρούμα που ανήκε στην Μπενφίκα. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είμαι. Ότι είμαι, είμαι.
1: Sex bomb.
0: Είμαι. Κάτσου θα το πιεις στο πικρό ποτήρι. Τώρα ήρθε η στιγμή σου.
1: Έρευνα. Εγώ την έφερα την έρευνα.
0: Ήρθε η ώρα να πιει το πικρό ποτήρι. Να καταπιεί τη γλώσσα της. Γιατί τόσο καιρό έχει λυσάξει με την κυλίτσα μου. Με την μπακίτσα μου. Τώρα έρχεται η επιστήμη όμως και τα συμπεράσματα της επιστήμης πάντα να ανατρέψουν τα δεδομένα και να την πατήσει η κυρία Κάτζου, γιατί είναι υποχρεωμένη να παρουσιάσει αυτήν την έρευνα.
1: Ακριβώς, με βαριά καρδιά λοιπόν σας λέω ότι υπάρχει έρευνα που δημοσιεύτηκε στο βρετανικό The Guardian που λέει ότι οι άνδρες με κυλίτσα κάνουν καλύτερο σεξ επειδή επιδεικνύουν αυξημένη αντοχή στην σεξουαλική πράξη. Όπως σύμφωνα με το δημοσίευμα και την έρευνα, οι ερευνητές εξέτασαν τις περιπτώσεις 200 ανδρών, συγκεντρώνοντας στοιχεία για το δείκτη μάζας σώματος που είχε ο καθένας και τη σεξουαλική του απόδοση. Η μελέτη έδειξε ότι τα υπέρβαρα άτομα, ακούς Λάσκαρη, τα υπέρβαρα άτομα με εμφανή κοιλιά και σχετικά υψηλότερο δείκτη μάζας σώματος έχουν αντοχή 7,3 λεπτά μεγαλύτερη κατά μέσο ώρα όταν. Σιγά εσύ, σιγά! Όταν κάνουν σεξ. Λοιπόν, οι πιο δυνατοί άνδρες διήρξαν 2 λεπτά κατά μέσο όρο με ένα σημαντικό αριθμό εξ αυτών να δείχνει σημαντικά σημάδια πρώης εξυπερμάτισης. Η μελέτη κατέληξε λοιπόν στο εξής συμπέρασμα. Καθώς ο δείκτης μάζας σώματος αυξάνεται, ο αριθμός των ασθενών με συμπτώματα πρώης εξυπερμάτισης μειώνεται. Οι ειδικοί λοιπόν εκτιμούν ότι το αυξημένο λίπος γύρω από την περιοχή του στομάχου, δηλαδή πατσοκυλιά, η πατσοκυλιά του καρμαράκι, μπορεί να σημαίνει ότι ο άνδρας έχει περισσότερο ιστραδιόλη στον οργασμό του. Η ιστραδιόλη είναι μια γυναικεία ορμόνη που συμβάλλει στην αναστολή του οργασμού στους άνδρες. Αυτά!
0: Οπότε, ποιο είναι το συμπέρασμα? Σηκώνει βάρη και δεν κλατάρει. Κάτσου, φάει τη σκόνη μας τώρα.
1: Κάτσε, εγώ τη διάβασα την έρευνα.
0: Για όλα εμάς τα αγόρια.
1: Σωθήκαμε, αδέρφια, σωθήκαμε. Τι έρευνα είναι? Έτσι, 200, το δείγμα είναι 200 άνδρες και η έρευνα είναι επίσημη. Εγώ την αλήθεια την πω.
0: Πλέον λοιπόν το λέει και η επιστήμη. Παιδιά, ναι, τα αγόρια με ακυλίτσα είναι καλύτεροι εραστές. Ναι. Τουλάχιστον αντέχουν περισσότερα.
1: Αποδεδειγμένα.
0: Και κυρίως.
1: Τι λέει εκεί, αυτή η στραβιόλη, πώς τη λένε εκεί, μαζεύεται εκεί, κάνει καλό.
0: Κάνει καλό. Οπότε κάτσου, μην μου ξαναπείς τίποτα για την κυλίτσα.
1: Ζήτω η πατσοκυλιά.
0: Γιατί θα σου
1: ζήτω
0: λέω
1: η πατσοκυλιά.
0: Ότι εγώ είμαι σεξι.
2: Είσαι σεξι.
3: Όχι, αγελαδάρης είμαι.
0: Έλα, αγελαδάρης δεν είμαι, αλλά και για το άλλο έχω μια μεγάλη αμφιβολία, τέλος πάντων. Αυτά είναι όμως τα αποτελέσματα της έρευνας. Η επιστήμη μίλησε, εμείς λοιπόν που έχουμε μια κυλίτσα αυτή τη χαριτωμένη, τέλος πάντων, είμαστε καλύτεροι στον έρωτα, για να βάζουμε και τα πράγματα σε μια σειρά. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Καταλαβαίνετε τώρα, ο καλαμαράκης θα τρώει δίχως αύριο, γιατί δεδομένο
0: όχι,
1: ότι.
0: Όχι, είμαι στη συντήρηση. Πρέπει να τη διατηρήσω. Δεν πρέπει ούτε να μεγαλώσει, ούτε να μικρύνει.
1: Εντάξει,
0: πρέπει
1: okay,
0: να μείνει στα ίδια επίπεδα.
4: Οι άντρες με κυλίτσα είναι σαν καραμελίτσα και τους αγαπάω.
0: Έχετε λόγους να μας αγαπάτε.
1: Ναι, έτσι δείχνει. Σύμφωνα με την έρευνα πάντα, έτσι.
0: Πάντα.
1: Γιατί εμείς εδώ είμαστε ακαδημιακοί, όχι τυχαίοι. Παίρνουν την έρευνα, αλλά αφού έπεσε μπροστά μου αυτή η έρευνα, τι να κάνω, να μην την πω. Ήξερα τι θα αντιμετωπίσω, αλλά τέλος πάντων έπρεπε όμως να σας ενημερώσω.
0: 11 λεπτά μετά από τις 9 λοιπόν στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8, αγόρια με κυλίτσα, πάρτε τα πάνω σας, τα νέα είναι ευχάριστα για εμάς. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
0: Τον κύριο Λάσκαρη Αγοραστό στην επιμέλεια του ήχου και την κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής φυσικά ασχοληθήκαμε εκτενώς με το θέμα των καυσίμων, της ενέργειας, την ακρίβεια, τις αυξήσεις που καταγράφονται σε αμόλυβδη, σε πετρέλαιο κίνησης,
1: σε φυσικό αέριο,
0: σε ηλεκτρικό ρεύμα. Έχει
1: φτάνει
0: τίποτα άλλο?
1: Όχι. Προς το παρόν δεν έχει.
0: Δεν μας είχε φύγει τίποτα.
1: Όχι, όχι. Αυτά τα είπαμε όλα.
0: Από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι έχει χτυπήσει συναγερμός και ετοιμάζονται μέτρα στήριξης σε όλους αυτούς τους τομείς το επόμενο διάστημα.
1: Σύντομα θα ανακοινωθούν.
0: Ακούσαμε και το νέο μέτρο το οποίο έρχεται για την αυτοκατανάλωση ενέργειας.
1: Mm-hmm.
0: Το ανακοίνωσε ο κύριος Παπασταύρου. Δηλαδή φωτοβολταϊκά σε μπαλκόνι ή σε ταράτσεις, παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας από τους ίδιους τους καταναλωτές. Φυσικά πήγαμε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Βέβαια. Με τα πολλά ερωτηματικά τα οποία υπάρχουν και περιμένουμε τις απαντήσεις πλέον από την ελληνική δικαιοσύνη, καθώς έχει αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί είναι ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Και το μεγάλο ερώτημα είναι φυσικά ποιος προστατεύει τους πολίτες από όλους αυτούς τους τσαρλατάνους. Γιατί όπως αποδείχθηκε μέχρι στιγμής δεν υπήρχε καμία προστασία. Και όπως ακούσατε νωρίτερα, το 29% των Ελλήνων πλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία, αγοράζει έτοιμο φαγητό από τα σούπερ μάρκετ. Καλημέρα και στην Πετρίνα και λέει: οι άνθρωποι που είναι μόνοι τους, ζουν μόνοι τους και δεν έχουν οικογένεια, δεν συμφέρει για παράδειγμα για ένα άτομο να μαγειρέψει τα φαγητά της ελληνικής κουζίνας που τρώγαμε όλοι μαζί στο τραπέζι του μεσημεριού ή της Κυριακής. Πέρα όμως από την ακρίβεια, αυτό που διαλύθηκε είναι η οικογένεια. Γιατί το φαγητό στο σπίτι είναι κυρίως αγάπη. Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα
1: και εγώ.
0: Με αυτό το οποίο λέει η Πετρίνα.
1: Και ο Μάνος μας ακούει στη Γαλλία, λέει: δηλαδή πλέον στις παραλίες, όταν βλέπουμε μια όμορφη κοπέλα να περνάει δίπλα μας, δεν θα ρουφάμε την κοιλιά μας, θα τη φουσκώνουμε. Καλημέρα, Μάνο μου, καλημέρα. Γιατί μας ακούει στη Γαλλία, θα το ξαναπώ. Να είσαι καλά.
0: Και ο Τάσος, είμαι σεξι, ο Χοντρούλης θα αντέξει. Καλημέρα και στον Νικόλα τον Ποζιονέλο. Δεν είναι, λέει, πατσοκυλιά.
1: Τι είναι,
0: Αμάλια,
1: τι είναι,
0: πασοκυλιά.
1: Αφασοκυλιά.
0: Αυτό φασόκ. Καλημέρα, καλημέρα, Νικόλα.
1: Και ο Μιχάλης δεν θέλει να λέει: καλημέρα κοριτσινά λοιπόν, νικάμε αδέρφια, και στέλνει την κοιλιά του. Δεν έχεις πρόβλημα Μιχάλη μου, είπαμε, είδαμε την έρευνα, την ακούσατε, εγώ σας το είπα. Τέλος λοιπόν, τρώτε άφοβα.
0: Και ο αγαπητός, από σήμερα βούρια παϊδάκια, τρέμετε σιλφίδες. Καλημέρα και σε σένα Βασίλη, καλημέρα και στον Θεοφάνη, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Καλημέρα και στη Δήμητρα από την Αρκαδία. Πάμε παρακάτω γιατί έχουμε και άλλα θέματα που θέλουμε να προλάβουμε να αναπτύξουμε με την Αμαλία τουλάχιστον μέχρι και τις 10. Then you'll know just what to do if you still want me. Μεγάλη συζήτηση λοιπόν, η οποία προκλήθηκε, το λέγαμε και χθες, από την τοποθέτηση του Παύλου Μαρινάκη, ναι, σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Επανέλαβε χθες και από το briefing.
1: Βεβαίως.
0: Παρόλο που δεν είναι. Δεν έχει σχέση με την κυβέρνηση. Είμαι αναγκασμένος να τοποθετηθώ από το briefing. Σε άλλη περίπτωση, λέει, δεν θα το έκανα. Επανέλαβε λοιπόν ότι πρόκειται για μια προσωπική του καθαρά άποψη και συμπλήρωσε ότι αυτό, λέει, το οποίο είπα δεν είναι να καταργηθεί το επίδομα ανεργίας, αλλά να κατευθυνθούν αυτά τα χρήματα στην επιδότηση εργασίας.
1: Πολύ σκόνη. Κοιτάξτε, όταν εγώ ξαναλέω, μπορεί οποιοδήποτε, είτε είναι κυβερνητικό τέλεχος, είτε βουλευτής κάποιου κόμματος, να λέει και την προσωπική του άποψη. Δεν καταλατώκα. Γιατί το είπε ο ίδιος ότι είναι η προσωπική του. Το είπε στην αρχική τοποθέτησή του.
0: Το είπε δύο φορές τουλάχιστον.
1: Λοιπόν, εντάξει, βέβαια.
0: Ναι, ρε παιδάκι μου, αλλά σου λέω και εγώ τώρα.
1: Θα έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Γιατί το πήρε η αντιπολίτευση. Το πήρε. Του λέει: κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο και το σήκωσε το θέμα. Το επανέλαβε όμως αυτό ο Παύλος Μαρινάκης και χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
0: Χθες μίλησε όμως και ο κύριος Βορύδης. Ήταν προσκεκλημένο στο Action. Τοποθετήθηκε λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα και είπε ότι εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει εξορθολογισμός όλων των επιδομάτων. Γιατί λέει δεν είναι μόνο το επίδομα ανεργίας, είναι και μια σειρά επιδομάτων που κάνουν κάποιους να θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να εργαστούν και ότι βολεύονται. Κάπως έτσι δηλαδή ήταν η περιγραφή που έδωσε ο κύριος Βορύδης.
2: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων, το ξεκαθαρίζω. Η επιδοματική πολιτική είναι κάτι στο οποίο, στην κατεύθυνση στην οποία θα πρέπει να κινηθούμε για να γίνει πιο ορθολογική, γιατί δεν είναι και λογικό αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα να μου φτιάχνουν 1000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.
0: Αυτή ήταν η τοποθέτηση λοιπόν του κύριου Βορύδη. Είπαμε ένα ευρύτερο πλέγμα,
1: ναι,
0: βάζει μέσα όλα τα επιδόματα.
1: Ναι, το λέει με έναν άλλο τρόπο. Σου λέει να τα ξαναδούμε τα επιδόματα, γιατί υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα λαμβάνουν και τα παίρνουν 1000 ευρώ και δεν δουλεύουν. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά και αυτό που είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι κάτι άλλο. Θέλω να πω λοιπόν ότι ναι, οι προσωπικές απόψεις για μένα μπορεί να τις λέει κάποιος. Από την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση καλά κάνει, γιατί αυτός είναι ο ρόλος. Σου λέει, αυτό το λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, το πήρε και το έκανε σημαία και αρχίσαν. Έχουν βγει πάρα πολλές ανακοινώσεις, έτσι, από όλα
0: εγώ
1: τα κόμματα.
0: Εγώ άκουσα χθες και θα ακούσουμε τώρα.
1: Αλλά από την άλλη, δεν μπορεί κάποιος να μην έχει την προσωπική του άποψη, συγγνώμη.
0: Ναι, αλλά περίμενε, ρε παιδί μου. Όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, σου λέει και η αντιπολίτευση, δεν είναι τυχαίο. Και ναι, θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Τσουκάλα από το ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
0: την κυρία Κτενά από το Κομμουνιστικό Κόμμα και τον κύριο Καρπουχτσί από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
3: Προσωπική άποψη, έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν υπάρχει. Αν τον άκουγε η Θάτσερ, θα έλεγε αυτό είναι πολύ προχώ για μένα.
5: Το επίδομα ανεργίας δίνεται από κρατήσεις των εργαζομένων. Δεν ανήκει σε καμία κυβέρνηση. Λειτουργήσε σαν λαγός ο κύριος Μαρινάκης.
6: Αυτή η δήλωση, η οποία, στην οποία συστρατεύονται και αρκετοί κυβερνητικοί βουλευτές, είναι δήλωση λαγός.
0: Αυτά λοιπόν λέει η αντιπολίτευση, κάνει λόγο για κρυφή ατζέντα. Όσο και αν από την κυβέρνηση παίρνουν αποστάσεις, η πρώτη που το έκανε ήταν η κυρία Κεραμέως, που είπε ότι δεν αποτελεί πολιτική του Υπουργείου, ούτε της κυβέρνησης, αλλά έχει σηκωθεί μεγάλος θόρυβος. Όπως μεγάλος θόρυβος έχει σηκωθεί και για την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Ναι. Είχαμε αρχικά το πρόγραμμα της Ελλάς, τώρα έχουμε το πρόγραμμα του ΠΑΣΟ.
1: Ακριβώς, που δέχεται τα πειρά της κυβέρνησης, ότι είναι κοστολόγητο, ότι τα κουκιά δεν βγαίνουν, δώστα όλα και έτσι λεφτά υπάρχουν και έχει δημιουργηθεί και έχει προκληθεί πολιτική αντιπαράθεση.
0: Εκεί λοιπόν γίνεται μια αναφορά τουλάχιστον από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Άκουσα τον κύριο Τσουκαλά να λέει ότι το κόστος είναι περίπου 4 δισεκατομμύρια, ναι, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης λένε ότι είναι τουλάχιστον 6 δισεκατομμύρια. Αυτό είπε και ο Κυριάκος Πιερακάκης, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το κόστος αυτού του προγράμματος ένα θαύμα.
3: Συνολικά φτάνει τέλος τετραετίας στα 4 δις. Κάτι λιγότερο από 4 δις, 1,2 δις την πρώτη χρονιά και εξελικτικά με τη σταδιακή επαναφορά το 2031 θα έχει φτάσει συνολικά τα 4 δις.
7: Το μιλάμε για ένα θαύμα. Γιατί αν βάλει κανείς την ομιλία του κ. Ανδρουλάκη που μίλησε για τη 13η σύνταξη, 13ο μισθό, μείωση ΦΠΑ, αλλά όλα αυτά αν τα πάρουμε και πούμε ότι όλο αυτό είναι λιγότερο από 4 δις τετραετία, μιλάμε για ένα θαύμα.
0: Μεγάλη συζήτηση, παιδιά, στο δημοσιονομικό. Όλοι στο δημοσιονομικό. Να μην μπλεκόμαστε κι εμείς, γιατί ακούμε δισεκατομμύρια από εδώ, δισεκατομμύρια από εκεί. Δεν ξέρουμε τι είναι εφικτό, τι δεν είναι, τι είναι υλοποιήσιμο. Καταθέστε όλα τα προγράμματά σας λοιπόν στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, να έχουμε κι εμείς μια καθαρή εικόνα, γιατί μπερδευόμαστε. Το κυριότερο λοιπόν δεν είναι μόνο το κόστος, το κυριότερο είναι αν είναι υλοποιήσιμο αυτό το οποίο εξαγγέλει το κάθε κόμμα και ταυτόχρονα τι οικονομικές επιπτώσεις έχει.
1: Για αυτό λοιπόν, όταν λες θα κάνω αυτό, πρέπει να πεις που θα βρεις τα χρήματα, από πού θα τα πάρεις. Γιατί αν υπάρχουν τόσα δις, κάτι χάνουμε, δεν το ξέρω. Δηλαδή, εγώ θέλω να ακούσω ότι ναι, θα δώσω την 13η σύνταξη. Γενικότερα μιλάω και αυτό αφορά όλους. Την 13η σύνταξη και θα κόψω από εκεί, θα κάνω μια άλλη πολιτική. Ναι, αυτό το ακούω.
0: Και από την άλλη έχουμε και αυτή την κότρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελλάς για την δεύτερη θέση επί της ουσίας. Ήταν πάρα πολλές οι επιθέσεις όλο το προηγούμενο διάστημα από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου του, του Νίκου Ανδρουλάκη, κατά της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάς είχε διαλέξει το δρόμο να μην απαντάει. Δεν ήθελε να απαντήσει σε όλες τις επιθέσεις τις οποίες δέχθηκε. Τώρα λέει θέλουν ένα σήμα από τη λεωφόρο Αμαλίας ότι αυτό τελειώνει.
1: Ακριβώς.
0: Δεν
1: τέλος.
0: Θα γυρίσουμε ξανά, λέει, το άλλο μάγουλο για να δεχτούμε χαστούκι.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε στέλνουν ένα μήνυμα ότι θα ανέβουν οι τόνοι.
1: Για όλη αυτή την πολιτική επικαιρότητα, έτσι και να δούμε πώς θα εξελιχθούν και οι επόμενοι μήνες, θα συνομιλήσουμε με τον Γρηγόρη τον Τζιμογιάννη, τον επικοινωνιολόγο, και τον ευχαριστούμε. Γρηγόρη, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, άκουσες λίγο. Πλέον η πολιτική αντιπαράθεση έχει περάσει στο οικονομικό πεδίο, με την έννοια ότι πλέον τελείωσε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είχαμε το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης που εξήγηλε τα μέτρα του Πρωθυπουργού. Είχαμε τον κύριο Ανδρουλάκη, τον κύριο Τσίπρα. Πώς εσύ πώς αξιολογείς όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε και ποιος θεωρείς ότι είναι κερδισμένος από όλα αυτά που γίνεται με τα προγράμματα και την κοστολόγησή τους?
8: Να πούμε καταρχήν ποιος είναι σίγουρα ο χαμένος και ποιος αντιπαλεύει την ακρίβεια. Και αυτά είναι οι πολίτες. Γιατί επί της ουσίας ακούσαμε πολλά, μοιράστηκαν πολλά, αλλά στην πραγματικότητα σε ό,τι αφορά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών μετά από τόσα χρόνια μνημονίων εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλό. Είμαστε κατά τι παραπάνω από τη Βουλγαρία, αλλά και πέρα από αυτό το βιώνουμε καθημερινά βλέποντας τα κόστη στην ενέργεια, τη στέγαση, την εκπαίδευση, σε όλο τον κύκλο των ανθρώπων οι οποίοι προσπαθούν να τα καταφέρουν πέρα με την ακρίβεια να φουντώνει όλο ένα και περισσότερο παρά τα συνεχιζόμενα μέτρα που όμως στην πραγματικότητα δεν ανακουφίζουν ουσιαστικά τους πολίτες. Τώρα, αυτό είναι το πρώτο σχόλιο που έχω να κάνω. Σε δεύτερο βαθμό, Εντάξει, όλοι προσπάθησαν να δώσουν ένα στίγμα σε ό,τι αφορά την οικονομική τους πολιτική. Όλοι ήταν συγκρατημένοι κατά κάποιο τρόπο. Προσπάθησαν να προσδώσουν έτσι και ορθολογικά και τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά στο πλαίσιο το δημοσιονομικό που καθορίζεται από την εθνική πολιτική αλλά και από την ευρωπαϊκή πολιτική, τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Και από εκεί πέρα παρακολουθούμε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα η αντιπαράθεση είχε μεταφερθεί και στο κόστος των προγραμμάτων, αλλά και σε αυτή τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Αλλά όπως αναφέραμε νωρίτερα και με την Αμαλία, υπάρχει και αυτή η κόντρα, κακά τα ψέματα, ο Αλέξης Τσίπρας την είπε ανταγωνισμό, ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Πώς θα εξελιχθεί λοιπόν αυτός ο ανταγωνισμός στο επόμενο διάστημα?
8: Νομίζω ότι παρά την ευγένεια που περισσεύει και τις έτσι περίτεχνες εκφράσεις και σε ό,τι αφορά την αντιπολίτευση και σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, νομίζω ότι αυτή η περίοδος δεν θα κρατήσει πολύ. Γιατί? Γιατί έχουμε ένα κοινό που στη μεγάλη του πλειοψηφία στέκεται, αν μη τι άλλο, έτσι, με αμφισβήτηση, αν όχι πλήρη αποστασιοποίηση από τα κόμματα. Άρα για να μπορέσουν να κινητοποιήσουν, μάλλον να συσπηρώσουν καταρχάς τα κοινά τους και να κινητοποιήσουν ευρύτερο το κομμάτι του πληθυσμού, νομίζω ότι αυτή η περίοδος των χαμηλών τόνων δεν θα κρατήσει πολύ.
0: Οπότε τώρα θα πάμε για σκληρό ροκ δηλαδή το επόμενο διάστημα, όσο μπαίνουμε και πιο μέσα στην προεκλογική περίοδο.
8: Αυτό νομίζω ότι θα συμβεί. Τώρα, έχει σημασία για την αντιπολίτευση, για να συγκεκριθεί την αντιπολίτευση η θέση και το ποσοστό που θα πάρει κανείς. Γιατί? Γιατί είμαστε σε ένα πολυκαιρματισμένο σκηνικό. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα επικυρωθεί και στην εκλογική αναμέτρηση. Άρα το τι ποσοστό θα έχει πάρει κανείς σε αυτό το πλαίσιο του ανταγωνισμού που έτσι εσείς το προσδιορίσε ο κύριος Τσίπρας στον χώρο της αντιπολίτευσης είναι κρίσιμο. Και το μέγεθος εδώ και η ποιότητα μετράει σε κάθε περίπτωση. Αυτή είναι και η κυβέρνηση, γιατί και η κυβέρνηση απέχει πάρα πολύ, σχεδόν είναι στα όρια του πολύ έτσι αδύνατου να συμβεί, να προσεγγίσει ποσοστά αυτοδυναμίας. Άρα οι εντάσεις και οι συγκρούσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα με μεγάλη ένταση και βεβαίως ο καθένας θα εκμεταλλεύεται τα λάθη του άλλου. Όλα έχουν σημασία. Σε ένα κοινό όμως που έχει μια μεγάλη έτσι ένταση και ευαισθησία ακριβώς για την πίεση που υφίσταται, άρα δεν μπορεί να παρακολουθεί όλους mm-hmm. τους κομματικούς ανταγωνισμούς. Όμως, όπως η δήλωση του κ. Μαρινάκη ήταν μια πολύ καλή πάσα να την πάρει η αντιπολίτευση, γιατί αυτή η τοποθέτηση για δύο μήνες ήταν πάρα πολύ σκληρή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της ούτε το περιβάλλον ούτε τις προϋποθέσεις. Απέχουμε πολύ από το να είμαστε Γερμανία ή Δανία του Νότου.
1: Μάλιστα. Γρηγορή, σε ευχαριστούμε πάρα
0: ευχαριστούμε
1: πολύ.
0: Πάρα
1: θα
0: πολύ.
1: Τα ξαναπούμε. Ήταν ο Γρηγόρης ο Τσιμογιάννης, επικοινωνιολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Είναι λοιπόν σε εξέλιξη αυτός ο ανταγωνισμός,
1: ναι,
0: όπως λέγαμε,
1: ξεκάθαρο,
0: ανάμεσα σε Πασόκ και Ελλάς. Ναι. Γιατί όπως σου είπα, λένε από την Αμαλία ότι δεν θα γυρίσουμε ξανά το άλλο μάγουλο.
1: Όχι, ακριβώς, τέλος.
0: Σε αντίθεση με τα κόμματα που είναι πιο αριστερά από την Ελλάς, εκεί λέει δεν θα δοθούν απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί θεωρείται η ιδανική δεξαμενή στο ενδεχόμενο δεύτερου γύρου εκλογών.
1: Ναι.
0: Τώρα ήθελα να βάλουμε έτσι ένα ηχητικό, αλλά δεν θα προλάβουμε γιατί θα πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Θα το βάλουμε μετά.
0: Θα το βάλουμε μετά, άντε, αφού σου δώσω πρώτα τον λόγο πριν πάμε σε τίτλους.
1: Μια ημέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τα μάτια των πολιτών. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM εκπέμπιζόταν από το Europa Experience Athens στο Αρσάκιο Μέγαρο, 12 με 2 το μεσημέρι, με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη Ευρωπαϊκή.
9: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
10: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα
9: στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
10: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
11: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
12: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
13: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
14: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis.pavlakarathanasis.gr.
15: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
16: Αντένα 105,3.
17: Παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
20: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
20: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
23: Ριζιδιβάνης. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων αυτή την ώρα στον Κηφισό και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Περιστερίου μετά από σύγκρουση οχημάτων στον Ασπρόπυργο. Για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σειρά επιθέσεων στη Νότια Σαουδική Αραβία εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης αυξάνοντας την πίεση στις τιμές της ενέργειας. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν στη Λιθουανία λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Διενεργείται έρευνα για την προέλευσή του. Περισσότερα στο real.gr.
24: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
23: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 24 βαθμοί Κελσίου, 22 σε Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο, 26 στη Ρόδο.
25: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
2: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
3: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
4: Πολύ αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Νέα Φιλαδέλφαια έως Εγάλεως, τη λεωφόρο Αθηνών από Περιστέρι έως Ασπρόπυργο και σε Τσαλδάρη Σταδίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Κηφισίας Μεσογείων και Συγκρού. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας.

0: στους 97,8. Combat. Starring Rick Jason.
1: Ακούει κανείς!
2: Δεσποινή Σαμαλία!
3: Ακούω εγώ.
1: Δεσποινή Σαμαλία!
3: Τι θέλεις!
1: Τι είναι αυτό το οποίο παίζει τώρα?
3: Δεν ξέρω.
1: Combat. Η μάχη.
3: Western.
1: Όχι. Είναι η μάχη. Είναι η περίφημη αμερικανική σειρά η οποία προβλήθηκε στην Ελλάδα το 1970.
3: Δεν είχα γεννηθεί.
1: Τι δεν είχες γεννηθεί?
3: 72 γεννηθεί.
1: Τι δεν είχες γεννηθεί?
3: Το 72, παιδί, το Μάιο έχω γεννηθεί. Τι δεν ξέρει, καταλαβαίνεις. Ήμουν μικρούλα τότε.
1: Καλά.
3: Το 72, αν παίζω, δεν ξέρω. Το 70 λέει αυτός.
1: Αυτιά να βγάλεις και να είναι και μεγάλα. Αλλά τέλος πάντων.
3: Έχω αυτάκια.
1: Η μάχη λοιπόν, το περίφημο combat, δεν μπήκε καθόλου τυχαία στο τελευταίο ημίωρο αυτής της εκπομπής.
3: Εκαθόν είναι το μόνο βέβαιο. Δεν μπαίνει τίποτα τυχαία σε αυτήν την εκπομπή.
1: Γιατί είμαστε εδώ σε θέσεις μάχης. Έχουν βγει τα μπαζούκας. Το ξέρεις αυτό?
3: Όχι.
1: Άκουτο.
3: Ναι.
4: Ο όμιλος της αναπτυξιακής τράπεζας που θα έχει δύο πυλώνες, την αναπτυξιακή και το νέο Ταμείο Εθνικού Πλούτου, που μέσα θα είναι το υπερταμείο, θα είναι ένα μπαζούκας. Χρηματοδότησης.
1: Έρχεται μπαζούκας χρηματοδότησης.
3: Σκιάχτηκα.
1: Και
3: σκιάχτηκα.
1: Δεν είναι το μοναδικό μπαζούκας το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε.
5: Το μπαζούκα, επιτρέψτε μου έτσι την έκφραση, την αγοραία των 750 εκατομμυρίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
1: Μπαζούκας. Και από την Εκουτού έρχεται μπαζούκας. Είναι πολλά τα μπαζούκας.
3: Ναι.
1: Έτσι.
3: Μας πάρει τίποτα.
1: Γι' αυτό έχουμε βάλει το κόμμα.
3: Έτσι,
1: για να προφυλαχθούμε. Γιατί όπως λέει και ο πρόεδρος,
6: η χρήση του μπαζούκα είναι απαραίτητη.
1: Είναι απαραίτητη. Άμα δεν έχεις μπαζούκα, δεν πας πουθενά.
3: Πού να πας?
1: Χωρίς μπαζούκα δεν γίνεται.
3: Δεν πας πουθενά.
1: Πρέπει να έχεις τον μπαζούκα για να πηγαίνεις.
3: Να το ενεργοποιήσεις κιόλας.
1: Και ο Κωστής ο Χατζηδάκης.
3: Ναι.
1: Και εκείνος θέλει.
7: Και θέλω ακόμα πιο γρήγορες ταχύτητες. Πώς να σας το πω? Τους είπα ότι θέλω να χρησιμοποιήσουν τα μπαζούκα.
1: Έχουν βγει παιδιά τα μπαζούκα.
3: Εντάξει, τώρα ηρέμησα. Ηρέμησα τώρα.
1: Έχουν πάρει όλοι από ένα αντιαρματικό και πηγαίνουν. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους εδώ από το αληθινό ραδιόφωνο που έχουμε αρματωθεί με τα μπαζούκας.
3: Καταλαβαίνετε ότι μετά την έρευνα έχει αναβασμένη ψυχολογία.
1: Εννοείται.
3: Ο Καλαμαράκης πετάει, δηλαδή.
1: Όσο και αν προσπαθείς να μου την καταρακώσεις.
3: Όχι, όχι. Μα εγώ έφερα την έρευνα. Πώς θα την καταρακώσω την ψυχολογία
1: τώρα? Και λέει ο Κώστας από τα Γιάννενα, ο οποίος είναι και χειρουργός, έτσι. Σας ακούω καθημερινά, λέει, μου φτιάχνετε το πρωινό. Απλά σήμερα, Αμαλία, με τσάκισες. Γιατί πέρασα μία ίωση, έχασα 5 κιλά και είμαι πια 73. Πες μου, σεξ γιοκ.
3: Πρέπει να φας. Φάε. Χρήστος είναι.
1: Ναι, ο Κώστας.
3: Ο Κώστας. Κώστα μου, φάε. Φάε να τα ξαναπάρεις. Αυτό έχω να σου πω με βάση την έρευνα. Εγώ δεν ξέρω. Η έρευνα το λέει.
1: Καλημέρα στο Λευτέρη, ο οποίος άκουσε τη μάχη και συγκινήθηκε.
3: Ναι.
1: Καλημέρα, να είσαι καλά, φίλε. Είναι για όλα αυτά τα παιδιά τα οποία μεγάλωσαν εκεί στη δεκαετία του 70. Τώρα, οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετής και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για ένα χρόνο από το Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από e-food και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο dei.gr. Δεν σου είπα και τα άλλα τα ευχάριστα. Έρχεται και νέο φεστιβάλ αμελέτητων. Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός. Έρχεται
3: αλήθεια.
1: Το τρίτο φεστιβάλ αμελέτητων, το οποίο μεγαλώνει πλέον, φεύγει από το Κρίκελο και πηγαίνει στη Λαμία. Την Παρασκευή λοιπόν, που ο μήνας θα έχει 18 νομίζω, ναι, 18 και 19 του μηνός, τρίτο φεστιβάλ αμελέτητων στη Λαμία, επειδή αναρωτιώσουν τι γίνεται,
3: ναι,
1: φέτος, που έχει αργήσει
3: και
1: τα λοιπά.
3: Ναι.
1: Έρχεται λοιπόν το τρίτο φεστιβάλ αμελέτητων.
3: Σ'
1: αρέσουν εσένα, ε?
3: Όχι, εμένα δεν μου αρέσουν.
1: Δεν σ' αρέσουν τα μελέτητα?
3: Όχι.
1: Τα γλυκάδια, όλα αυτά?
3: Όχι, δεν μου αρέσει τίποτα από αυτά.
1: Α, εγώ πεθαίνω.
3: Ναι.
1: Πεθαίνω, σου λέω.
3: Θα πας εκεί δηλαδή?
1: Όλο τσιμπάω. Τσιμπάω από εδώ, τσιμπάω από εκεί.
3: Τσιμπά εσύ, αλλά εγώ δεν θέλω, δεν μου αρέσουν.
1: Τσιμπάω ένα, δεν μπορώ να αντισταθώ.
3: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ. Εγώ τι τώρα, αυτό περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Δεν μπορώ από κάτι. Εγώ σα σκολοκυθόπιτα. Yeah.
1: Τι άλλο έχουμε εδώ στη σκαλέτα μας? Α, έχουμε εξελίξει στη Μεγάλη Βρετανία.
3: Τι γίνεται εκεί πέρα. Θέλω να λέει ανεξαρτησία.
1: Οι ηγέτες λοιπόν
3: Σκωτίας,
1: Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν μια διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση.
3: Ναι.
1: Έναν χρονικό ορίζοντα δηλαδή, ο καθένας το έχει ορίσει διαφορετικά. Για την ανεξαρτησία, την αυτοδιάθεση, καθώς όπως λένε οι ηγέτες των τριών αυτών χωρών, το μέλλον των λαών τους είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Ναι. Και έχει προκαλέσει σεισμό στη Μεγάλη Βρετανία αυτή η είδηση. Σεισμό πραγματικό, με όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μεγάλη Βρετανία, αντιμετωπίζει και τα οικονομικά και, εντάξει, και την πολιτική αστάθεια που υπάρχει. Έρχονται για αυτές τις τρεις χώρες να σου λένε, τι σου λένε, ότι εμείς θέλουμε να είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι κάτι απλό.
1: Και είχε προηγηθεί, να πούμε, δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε επισκεφθεί την Ιρλανδία τις προηγούμενες ημέρες, εκεί όπου είχε πει δημόσια ότι θα πρέπει η Βόρεια Ιρλανδία κάποια στιγμή να ενωθεί με την Ιρλανδία.
3: Ναι.
1: Οπότε έρχεται και σε συνέχεια της τοποθέτησης που είχε κάνει ο Τραμπ. Βέβαια, αυτό το κίνημα για την αυτοδιάθεση και την ανεξαρτησία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
3: Βέβαια.
1: Και στην Ιρλανδία φυσικά, στη Βόρεια Ιρλανδία και στη Σκωτία. Για την Ουαλία η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν έχω ακούσει.
3: Και εγώ πρώτη φορά το για τη συγκεκριμένη χώρα. Αλλά από την άλλη πλευρά δημιουργεί τώρα κάποιες σκέψεις, κάποιο προβληματισμό. Δεν είναι τυχαίο τώρα αυτό.
1: Καλημέρα και στον Νικόλα στα ορυχεία της Κοζάνης. Όχι φίλε, δεν πήγε χαμένη η επένδυση που έκανες τόσα χρόνια. Καλημέρα και στον Γιώργο, ο οποίος χάρηκε ιδιαίτερα με το φεστιβάλ που θα γίνει την Παρασκευή. Τσίμπα ό,τι μπορείς, αγαπητέ φίλε. Είναι στο τσιμπολόι, θα το ρίξω. Τσιμπολόγημα.
3: Ναι, ξέρετε το τσιμπολόγημα του Ιώσιφ πώς είναι, έτσι. Αυτό τώρα είναι και η έρευνα που δεν έχει θέμα. Δηλαδή, μπορείς να φας όσο θες, άρα θα ξεσαλώσει το επόμενο διάστημα. Θα ξεσαλώσει.
1: Καλημέρα και στην Κατερίνα. Από μπαζούκας, λέει, θα την πάθουμε τελικά. Ναι, θα το δείτε.
3: Από
1: παιδιά,
3: την
1: πάθουμε,
3: το Κατερινάκι μας. Καλημέρα.
1: Όπως σας είπαμε, έχουν βγει τα μπαζούκας.
6: Η χρήση του μπαζούκα είναι απαραίτητη.
1: Είναι απαραίτητη. Για να το λέει ο πρόεδρος, κάτι θα ξέρει παραπάνω. Προς το παρόν όμως.
3: Παναγιώτης Βολάνιος, τα νέα για την κίνηση.
1: Για να ακούσουμε λοιπόν τι έχει να μας πει ο Παναγιώτης Βολάνιος σε σχέση με την προηγούμενη ώρα.
2: Καλημέρα και πάλι, Ιωσήφ. Όταν βγήκα την προηγούμενη ώρα, είπε να επιστρέψω με πιο ευχάριστα νέα. Δυστυχώς δεν θα έχουμε πιο ευχάριστα.
1: Κατάλαβα.
2: Οπότε βάλτε ζώνη να γυρίσουμε όλο το λεκανοπέδιο.
1: Βάλαμε.
2: Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει άνοδος του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια.
3: Και ωραία, κάποδος... ξεκινήσαμε.
2: Ναι, από πάνω μέχρι κάτω τελείως. Και από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι στην κάθοδο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεω.
8: Παρακάτω.
2: Πάμε παρακάτω. Στο κέντρο πάμε τώρα. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος και η σταδίου στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης.
8: Παρακάτω.
2: Πάμε και Φυσία. Σουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου.
8: Παρακάτω.
2: Ιδιαίτερα αυξημένη και. Στα δύο ρεύματα της Μεσογείων, σε Αγία Παρασκευή Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Α, τώρα δεν έχει.
1: Τώρα δεν
2: με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Λιούπολη, στην άνοδο από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα αλλά και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου.
8: Παρακάτω.
2: Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα στην κάθοδο της Βουλιαγμένης. Πάμε νότια τώρα, από Αργυρούπολη μέχρι Κλειπάδα. Παραλιακά συνεχίζει.
3: Θα τελειώσει η εκπομπή, το βλέπω εγώ.
2: Παραλιακά πάμε τώρα. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, ταλαιπωρία έχουμε από Καλυθέα μέχρι Μαρίνα Φλίσβου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στα δύο ρεύματα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
8: Παρακάτω.
2: Τώρα πάμε παραπάνω, Αττική Οδό. Καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15-20 λεπτών από Ανφούς έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Νητού. Καθυστερείς 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας.
8: Παρακάτω.
2: Δεν έχει άλλο. Αύριο.
9: Ευχαριστώ. Μας υποχρέωσες.
1: Ευχαριστούμε για την περιποίηση του Παναγιώτη Βολάνιο. Και κουράγιο στους ανθρώπους που βρίσκονται τώρα στον δρόμο.
3: Τραβάνει οι άνθρωποι στους δρόμους.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη το Μαύρο. Καλημέρα,
3: Δημήτρη μου.
1: Ο οποίος φωνάζει βρε Big Morrow και πας της Ελλάδος. Είδες πως έβιασε το κόμπατο ο Δημήτρης.
3: Ναι, ο Δημήτρης αυτά είναι μανούλα.
1: Φαν της μάχης. Καλημέρα αγαπητέ Δημήτρη.
3: Καλημέρα και στον Πάνο στην Ελβετία. Λέει καλαμαράκι, για εμάς βγήκε το τσίμπα ένα αμελέτητο.
1: Αυτό ακριβώς. Πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι μόλις ο Λάσκαρης βάλει τα διαφημιστικά, εγώ θα ανοίξω την πόρτα εδώ στο στούντιο και θα κατευθυνθώ στο βάθος, εκεί όπου βρίσκεται ένα έργο τέχνης.
3: Μπράβο.
1: Ένα κομψοτέχνημα. Ναι, σας μιλάω για τον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύχτη αφής της Rainbow Waters. Γιατί θέλω να πιω γάργαρο, δροσερό, φρέσκο νεράκι από τον ψύκτη της Rainbow Waters, ο οποίος συνδυάζει μοναδικά τεχνολογία και design μαζί και βιωσιμότητα. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, απλά με το πάτημα ενός κουμπιού απολαμβάνεται απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Είναι σαν να έχετε την προσωπική σας πηγή νερού στην κουζίνα σας, με νερό πιο φρέσκο και πιο ποιοτικό, ακόμα και από το εμφιαλωμένο. Έτσι βάζετε οριστικά τέλος στα πλαστικά μπουκάλια μιας χρήσης. Τι περιμένετε, καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέχνιαστα.
3: Και λέει ο Γιάννης, καλημέρα σας. Πείτε στον κύριο Βολάνιο να μας πει ποιοι δρόμοι δεν έχουν κίνηση. Πολύ πιο γρήγορο νομίζω θα είναι αυτό. Έχεις δίκιο, Γιάννη μου. Θα μας δει πού δεν έχει κίνηση. Σωστά.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλημέρα Χαράλαμπε, απολογούμαστε. Γιατί μου το κάνατε αυτό ρε παιδιά? Με το παρακάτω γελάω σαν χάχας και με κοιτάνε απορριμμένοι όλοι. Είναι στο δρόμο. Καλημέρα. Ενώ θυμήθηκε και με το κόμμα τι ξύλο είχε φάει για τη μάχη. Είχα ρίξει το τραπεζάκι, λέει, είχα μαζέψει το χαλί από πίσω και σκότωνα Γερμανούς. Με βρήκε η μάνα μου, λέει, και μετά είχαμε το πού σε πονεί και πού σε σφάζει. Καλημέρα, Χαράλαμπε. Καλημέρα και στον Άγγελο. Τι έγινε, λέει, παιδιά, με τον κόμβο? Πού είναι να μαζέψουν πίσω τον κόμβο, μπας και στρώσει η κίνηση? Είναι μεγάλα τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται σήμερα στους δρόμους της Αθήνας.
11: Είναι φρικτή κατάσταση έξω.
10: Το έλεγε τώρα και η Αμαλία μου, έδειξε την κίνηση στην Κηφισίας. Εδώ στην Κάθοδο που είναι αυξημένη.
11: Πέρα το πάρκινγκ.
10: Έχουν έρθει και μηνύματα από ακροατές σχετικά με μια ανάρτηση που έκανε χθες η Αφροδίτη Μάνου.
11: Ναι, ναι.
10: Για τον Γιώργο Μαζονάκη.
11: Αλγινή εντύπωση, να ξέρεις, μου προκάλεσε αυτή.
10: Έγραψε εκεί, εντάξει, δεν τον γνώριζα και δεν γνώριζα και το έργο του, αλλά αυτή είναι η κατάντια με την έννοια των τιμών που αποδόθηκαν του κόσμου, ο οποίος είχε συρρεύσει κτλ. Δεν θέλω να κάνω κάποιο σχόλιο. Εγώ θα πω ότι εντάξει, δεν πειράζει που δεν τον γνώριζε η κυρία Μάνου, τον γνώριζε όμως ο Σταύρος Ξαρχάκος. Και αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό. Και τα λόγια του Σταύρου του Ξαρχάκου, και τα λόγια του Γιώργου του Νταλάρα, και τα λόγια της Δήμητρας Γαλάνη. Και ας κρατήσουμε αυτά, σύν αυτό που λέγαμε στην πρώτη ώρα της εκπομπής, ότι όπως λένε όλοι,
11: και βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο.
10: Έφυγε ένας καλός άνθρωπος.
11: Και δεν ήξερε κανείς, κανείς δεν το έλεγε, έτσι.
10: Τώρα, να σας πούμε ότι ο Real FM έχει γενέθλια. Συμπληρώνει 19 χρόνια ζωής. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε λοιπόν και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης. Από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό Xiaomi. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Ο Real FM γιορτάζει και σας χαρίζει λοιπόν μοναδικά δώρα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Δεν είναι εορταστικό αυτό το GR.
11: GR.
10: Έτσι, μπράβο, μιλάμε για γενέθλια. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία στην κλήρωση που θα γίνει την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκακού. Καλημέρα και στον Πάνο, καλημέρα και στην Αναστασία. Όλοι θέλουν να τσιμπήσουν, ακούσανε για το φεστιβάλ.
11: Ναι,
10: η Αναστασία
11: έχει
10: στείλει μήνυμα στο Messenger. Όλοι θέλουν να τσιμπολογήσετε, έτσι. Είμαστε εδώ γιατί είχε αναδείξει αυτή εδώ η εκπομπή, το πρώτο ακόμα, και θυμάστε όλοι τι είχε γίνει.

0: Καλημέρα στο Γιώργο. Ο Γιώργος θα βάζει και εκείνος με την τύχη. Είδες, είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής. Ναι. Εάν δεν έχεις τύχη, όπως λένε, αν έχεις τύχη, διάβαινε.
1: Ναι, αυτό λένε.
0: Αν δεν έχεις τύχη, είναι άστα να πάνε. Δηλαδή θα σε φάει το μαύρο σκοτάδι.
1: Το μαύρο φίδι θα σε φάει.
0: Ακριβώς. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Καρδίτσα. Και ο Θοδωρής θα βάζει με την τύχη του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αισθάνεστε άτυχοι.
1: Πρέπει να αισθάνεστε τυχεροί. Όλοι μας τυχεροί είμαστε.
0: Καλημέρα και στον Νίκο το Σάνση. Είναι πολύ δύσκολη, λέει, η κατάσταση με τα καύσιμα και θα οδηγήσει σε μεγάλη κρίση γενικότερα το εμπόριο. Φυσικά. Γιατί
1: έτσι,
0: όλα
1: βέβαια
0: είναι αλυσίδα.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Όταν μένουν τα καύσιμα, μένουν τα πάντα. Να μένει το κόστος μεταφοράς και όχι μόνο. Άρα θα περάσει και στα προϊόντα αυτή η αύξηση.
0: Καλημέρα και στην αγαπητή Άννα. Εκατοντάδες χιλιάδες νέοι, λέει, είχαν πάρει το αεροπλάνο και έφυγαν μόνιμα στο εξωτερικό και έχουν την τύχη, λέει, να έρχονται πλέον εδώ μόνο για διακοπές. Αυτό συνέβη κυρίως στα χρόνια της κρίσης, στα χρόνια των μνημονίων. Και τώρα προσπαθούμε να το μαζέψουμε και να επιστρέψουν επιτέλους πίσω, αλλά δεν είναι εύκολο με την κατάσταση όπως διαμορφώνεται.
1: Καλημέρα και στην Ποθητή που μας ακούει, στην πανέμορφη Σαντορίνη.
0: Και στον Παναγιώτη τον Αβραμίδη, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και στο Γιάννη, ο οποίος μας ακούει στη Λαμία. Παντελή στην Πρέβεζα, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας από όλη τη χώρα, όχι μόνο από όλη τη χώρα, από όλο τον κόσμο και οι Έλληνες του εξωτερικού. Καλημέρα και στον Μιχάλη στην Εθέλ, καλημέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη στα Αλεφορία. Δημήτρη μου, καλημέρα. Ναι, σήμερα έχουμε και την αποφυλάκηση του Κασιδιάρη, είναι αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Όλα τα είχαμε, μόνο αυτό μας έλειπε. Γιατί από ό,τι βλέπουμε υπάρχουν και κάποιοι νοσταλγοί, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, ναι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Να δούμε όμως αν βάσει του νόμου επιτρέπεται. Νομίζω με βάση τον νόμο Βορύ δεν επιτρέπεται να κατέβει κανονικά στις εκλογές. Τώρα να είναι μπροστινός κάποιος άλλος και να είναι από πίσω ο κ. Κασιδιάρης και να...
0: Ψάχνουν να βρουν κάποιο παραθυράκι.
1: Αυτό, δεν το ξέρω τώρα. Αυτό πάντως οι νομικοί λένε ότι δεν μπορεί να κατέβει με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική. Αναφερθήκαμε στην υπόθεση Μαζονάκη.
1: Βέβαια.
0: Στην εκπομπή ακούσαμε και δηλώσεις. Ακούσαμε και τη δήλωση του Υπουργού Υγείας που ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια γιατί το σύστημα δεν μπόρεσε να προστατεύσει έναν άνθρωπο που, όπως είπε χαρακτηριστικά, έπεσε στα δίχτυα των απατεώνων. Όπα, έπεσε το τελευταίο κάτζου.

0: Τυχερούλιδες, εμείς θα μαζεύουμε και φεύγουμε γιατί είναι η ώρα μας.
1: Άτιμη κοινωνία, αλλούς τους κατεβάζεις και αλλούς τους ανεβάζεις τα τάρταρα.
0: Σε πολύ λίγο κοντά σας
2: ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.

0: Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση...
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απεργέ.
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Κονιτσιουά.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
10: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
11: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
10: Οπτικά ιατρού.
11: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
10: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
11: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
11: Οπτικά ιατρού.
10: Ό,τι εμπιστεύεστε.
12: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
16: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
17: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
18: Τον Χούθη σε στρατηγικές περιοχές της Ιεμένης και τις επιθέσεις τους στη Νότια Σαουδική Αραβία. Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται στα 107 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα, έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναγνωρίζει ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί επάρκειας του Ντόναλντ Τραμπ. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε μη επανδρωμένο εναέριο όχημα στη Λιθουανία λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα και διενεργείται έρευνα για την προέλευσή του. Άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε στις φυλακές του Δομοκού με αποτέλεσμα 5 εκ των εμπλεκομένων να τραυματιστούν και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας. Σε εξέλιξη είναι έρευνες από το λιμενικό και την πολεμική αεροπορία στην Κυλίνη για τον εντοπισμό χειριστή ταχύπλου που αγνοείται έπειτα από ανατροπή του σκάφους.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε.

0: θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Εκτός δράσης για 20 ημέρες θα μείνει στο Παναθηναϊκό Βισέντε Ταμπόρδα που τραυματίστηκε στο κυριακάτικο νικηφόρο παιχνίδι με τον Πανετελικό στη Super League. Ο Αργεντινός επιθετικός μέσος υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Φθινοπορεινή καλημέρα σήμερα εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Οι θερμοκρασίες ακόμη δεν είναι φθινοπορεινές, αλλά το σκηνικό μοιάζει, μοιάζει. Και φαίνεται ότι θα φέρει η εβδομάδα και βροχούλες. Καλό είναι να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Η πόλη έχει επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς της και χρειαζόμαστε λίγη δροσιά. Τα παιδάκια μας είναι στα σχολεία τους, να έχουν καλή χρονιά. Χρειαζόμαστε όλοι λίγη δροσιά για να μπορέσουμε να μαζέψουμε το μυαλό μας στο κεφάλι και να κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν μπαίνει καλά το φθινόπωρο. Δεν μπαίνει καλά. Και αναφέρομαι στο θέμα που ήταν το κεντρικό θέμα της Real News την Κυριακή, στον εφιάλτη της ενέργειας που επέστρεψε. Έναν ανάλογο τίτλο έχει σήμερα και η Καθημερινή. Μιλάει για τον εφιάλτη του ρεζερβουάρ, καθώς η βενζίνη αναμένεται να προσεγγίσει τα 2,2 ευρώ αναλύτρο στην Αντλία. Τι να προσεγγίσει, έχει ήδη προσεγγίσει. Έβλεπα το πρωί σε τηλεοπτικές εκπομπές που έδειχναν σε βενζινάδικα 2,197, δηλαδή 2,2 ευρώ. Και ακούσατε χθες τον συνάδελφο τον Νίκο Ρογκάκο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα να λέει ότι αν αυτή τη στιγμή υπήρχε πετρέλαιο θέρμανσης, ήταν δηλαδή η περίοδος για να βάλουμε, θα ήταν 1,93 από 1,10 πέρυσι. Μιλάμε για καταστροφή, για εφιάλτη πραγματικό για όλες τις οικογένειες. Και βέβαια ιδίως για τις οικογένειες που ήδη δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, αυτό θα είναι η απόλυτη καταστροφή. Η κυβέρνηση, άκουσα τον κύριο Πιερακάκη επίσης στον Αντένα, στο Καλημέρα Ελλάδα, να λέει ότι θα πάρει μέτρα ανάλογα με την εικόνα που θα υπάρχει τον Οκτώβριο όταν θα φτάσει η στιγμή για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ας ελπίσουμε να είναι μέτρα δυνατά, μέτρα που να ανακουφίσουν πραγματικά. Γιατί αλλιώς θα ισχύσει αυτό που μας έγραφε χθες ακροατής μας, θα αρχίσουν να καίνε τα έπιπλα στα σπίτια.

Και βέβαια να μην κοροϊδευόμαστε, δεν θα είναι η επίπτωση μόνο στην ενέργεια, η επίπτωση θα είναι παντού, θα είναι σε όλα. Διότι η άνοδος της τιμής του πετρελαίου πλήττει το κόστος παραγωγής εκατοντάδων, για να μην πω χιλιάδων, προϊόντων. Θα δούμε ανατιμήσεις στο ράφι σε πάρα πολλά προϊόντα αν συνεχιστεί αυτή η εφιαλτική εικόνα των τελευταίων ημερών. Μιλάμε για την τέλεια καταιγίδα, έτσι την χαρακτηρίζουν σήμερα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και έχει παίξει ρόλο και το γεγονός ότι υπήρξαν σοβαρά πλήγματα σε διυλιστήρια, τόσο στον κόλπο, τόσο στη Μέση Ανατολή, όσο και στη Ρωσία, ενώ φαίνεται ότι είμαστε στην περίοδο με τα πιο χαμηλά αποθέματα στο φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Και βέβαια μεγάλη αύξηση υπάρχει και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Διαβάζω 133,4 ευρώ ήταν η τιμή της κιλοβατόρας τον Αύγουστο, 160 ευρώ είναι τώρα. Μιλάμε για τεράστια αύξηση.

Τώρα αποδεικνύεται, για να αλλάξω θέμα, ότι ο θάνατος, δεν θέλω να τον λέω θάνατο, το έγκλημα σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη ανοίγει τον ασκό του Αιώλου για τις υπηρεσίες ευεξίας, αισθητικής και μιας υποτιθέμενα εναλλακτικής ιατρικής που έχουν πλημμυρίσει το κέντρο των μεγάλων πόλεων τα τελευταία χρόνια. Αναδεικνύεται ένα τεράστιο κύκλωμα που πλούτιζε σε βάρος των θυμάτων του, σε βάρος αθώων πολιτών, εκμεταλλευόμενο την άγνοιά τους, την ελπίδα τους. Όλοι θέλουν να φανούν νεότεροι, όλοι θέλουν να διεκδικήσουν την παράταση της νεότητας. Τις άβριζε κυριολεκτικά. Υπάρχει δηλαδή, πέραν των εγκληματικών ευθυνών για θανάτους και για μεγάλα προβλήματα στην υγεία πολλών συνανθρώπων μας, υπάρχει εδώ και ένα κύκλωμα μαύρου χρήματος, ένα τεράστιο κύκλωμα μαύρου χρήματος. Και νομίζω είναι πλέον απολύτως προφανές ότι ο ασκός του Αιώλου άνοιξε με το έγκλημα σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη. Για δολοφονία κατηγορούνται. Οι δύο γιατροί κατηγορούνται πλέον για δολοφονία, με δόλο. Με δόλο. Και πρέπει να δει η ελληνική κοινωνία πώς θα αντιμετωπίσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα. Έχει σοβαρή ευθύνη τώρα το πολιτικό σύστημα και η κυβέρνηση να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού, να τους καταστήσει αυστηρούς και να ελέγξει με ελεγκτικούς μηχανισμούς αποτελεσματικούς αυτή την άθλια εικόνα που έχει διαμορφωθεί. Μια εικόνα που φέρνει, ξαναλέω, μεγάλη καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή. Ακούω τις τελευταίες μέρες, είναι σαν να σηκώθηκε το καπάκι μιας κατσαρόλας, και ακούω πάρα πολλούς συμπολίτες μας να διηγούνται προσωπικές τους περιπέτειες υγείας που προκλήθηκαν ακριβώς γιατί εμπιστεύθηκαν μερικούς από αυτούς τους κομπογιανίτες που έχουν πλημμυρίσει το κέντρο της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων μεγάλων πόλεων. Πρέπει γρήγορα το πλαίσιο να αλλάξει και πρέπει επίσης γρήγορα να λειτουργήσουν ελεγκτικοί μηχανισμοί. Σοβαροί ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αποτελεσματικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί. Αποδείχθηκε ότι οι ιατρικοί σύλλογοι δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά αυτή ή δεν θέλουν ορισμένες φορές. Δεν ξέρω τι να υποθέσω από τα δύο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο το Γιώργο. Μου λέει, φαντάζομαι το κράτος να έχει ήδη στοιχεία για το τι πετρέλαιο θέρμανσης υπάρχει στην αγορά αγορασμένο με τις περισσινές τιμές. Το ελπίζω και εγώ, Γιώργο, και η σκέψη σου είναι πάρα πολύ καλή και καλά έκανες και μου έστειλες το μήνυμα για να το πούμε και από το ραδιόφωνο. Ελπίζω να υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και ελπίζω να μην πωληθεί αυτό το πετρέλαιο που είναι αγορασμένο με άλλες τιμές με τις σημερινές.

Καλημέρα και στον Αντώνη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την Πάτρα και μου λέει για τα επιδόματα τέκνων και θέρμανσης ότι πρέπει να ανέβουν τα ελάχιστα όρια. Δεν μπορεί με τη σημερινή ακρίβεια, μου γράφει, να χαρακτηρίζεται κάποιος πλούσιος όταν δηλώνει μισθωτός 25 έως 30 χιλιάδες μεικτά. Μεικτά, όχι καθαρά στην τσέπη.

στέλνει τώρα από το βροχερό Αμβούργο ο Γιώργος ο Εγκονίδης. Φωτογραφία από βενζινάδικο πρωινή με το ντίζελ στο 2549. Και με τη βενζίνη στο 2.38. Μιλάμε για πραγματικό εφιάλτη. «2.30 ήδη», μου γράφει εδώ ο φίλος ο Ευρυπίδης, «στη Ρόδο η αμόλυβδη, πιθανώς λόγω μεταφορικών και καμία κουβέντα», μου λέει, «για μείωση ΦΠΑ στη Ρόδο, η οποία θεωρείται προνομιούχα λόγω τουρισμού. Αλλά στη Ρόδο δεν ζουν», μου λέει Νίκο, «μόνο ξενοδόχοι και επιχειρηματίες, αλλά και εργαζόμενοι, οι οποίοι το χειμώνα θα πάρουν 500 ευρώ επίδομα ανεργίας για 3 μήνες για να ζήσουν με αυτά. Το μεταφορικό ισοδύναμο είναι απλήρωτο. Είμαστε τελικά μια αγελάδα την οποία αρμέγει η Αθήνα και δεν την ταΐζει. Κάποια στιγμή, να είστε βέβαιοι, θα πεθάνει», μου γράφει ο Ευρυπίδης. Ενώ η φίλη μου η Ευλαμπία ανοίγει ένα άλλο μεγάλο θέμα, το θέμα της ομοιοπαθητικής. Δεν είμαι αρμόδιος, δεν είμαι ειδικός, Ευλαμπία μου, για να σου απαντήσω. Πρέπει πάντως σε όλα αυτά να υπάρξει ένα πλαίσιο και ένας έλεγχος, επιστημονικός έλεγχος, για το τι γίνεται, τι υπηρεσίες παρέχονται, τι σκευάσματα υπάρχουν στην αγορά. Άλλο μεγάλο δράμα αυτό με τα σκευάσματα. Και ειδικά με ορισμένα αναβολικά που κυκλοφορούν όχι από φαρμακεία, αλλά μέσα από γυμναστήρια. Σας είπα χθες και το επαναλαμβάνω, γιατί έχω δεκάδες μηνύματα. Κάνουν ενέσεις μπότοξ και υαλουρονικού σε πίσω δωμάτια κομμωτηρίων. Μιλάμε για έγκλημα.

Καλημέρα και στον Άκη από το Αμβούργο που μου γράφει τραγικό να πηγαίνεις για θεραπεία και να μην γυρίζεις ποτέ. Αυτό που πονάει πιο πολύ είναι η σκέψη για το τι περνούσε από το μυαλό του Γιώργου Μαζονάκη λίγο πριν από την ανακοπή, τους φόβους του, την αγωνία του, και δίπλα του δύο γιατροί να τον αφήνουν να σβήνει. Καλημέρα και στον Νίκο, τον οδηγό ταξί. Μου λέει, έβαζα 25 ευρώ τη βάρδια στο ταξί, πετρέλαιο, και τώρα θέλω κοντά στα 40.

Καλημέρα και στο Γιάννη που μου στέλνει ένα επιθετικό μήνυμα, γιατί μου γράφει «Δε λες ποια είναι ή ποιες είναι οι υπερδανεισμένες επιχειρήσεις που μπορεί να αποτελέσουν συστημικό κίνδυνο στο άμεσο μέλλον». Δεν έχεις κινητό ή λάπτοπ? Γιατί δεν μπαίνεις να δεις τι γράφουν τα sites? Δεν είπα κάτι καινούριο. Λέω κάτι το οποίο το γνωρίζει η μισή Ελλάδα ήδη και το οποίο συζητείται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Σήμερα, ας πούμε, βλέπω ανάρτηση τώρα στο Banking News, που είναι οικονομικό site, που ειδικεύεται μάλιστα στα τραπεζικά νέα, με τίτλο «Βόμβα SSM, υψηλού ρίσκου η έκθεση των τραπεζών στη ΓΕΚ Τέρνα με 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ δάνεια. Προβληματίζονται οι επενδυτές». Λέει ο τίτλος τώρα. Μπες στο Banking News να δεις. Λέει συγκεκριμένα το δημοσίευμα ότι η ΓΕΚ Τέρνα έχει συνάψει δάνεια 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ και έχει και βεβαρημένο παρελθόν υπερδανισμού, τόσο όμιλος όσο και ο Γιώργος Περιστέρης, επικεφαλής του ομίλου και βασικός μέτοχος. Banking News τώρα, μπες να το δεις. Χρειαζόταν να πω και ονόματα? Είναι δημοσιευμένα παντού. Και ορισμένοι παριστάνουν ότι είπα κάτι καινούριο. Κάτι που δεν είναι ήδη γνωστό. Τώρα για το αν υπάρχει ή όχι χαρτί από τον SSM, ας εκδώσει μια επίσημη ανακοίνωση η Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτά δεν απαντώνται με ιδιωτικά τηλεφωνήματα από τον διοικητή της τράπεζας ή τα στελέχη της στους δημοσιογράφους. Ας εκδώσει μια ανακοίνωση και να πει επισήμως. Πάντως, είτε εκδώσει ανακοίνωση είτε όχι, η είδηση που δεν επιδέχεται διάψευση είναι ότι μια εταιρεία με περίπου 5 δισεκατομμύρια κεφαλαιοποίηση έχει δάνεια άνω των 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, αν αυτό αποτελεί συστημικό κίνδυνο ή όχι, νομίζω μπορεί να το κρίνει όποιος έχει στοιχειώδη γνώση για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η αγορά και το τραπεζικό σύστημα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM, στο μαχητικό ραδιόφωνο, το ανεξάρτητο ραδιόφωνο της πόλης. Και φθινοπορεινές καλημέρες και από το Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 στην αγαπημένη μου πόλη, αλλά και από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, πάνω από 25. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή, με ρεπορτάζ, αναλύσεις, αρθρογραφία που θα συζητηθούν, αλλά και με δύο φανταστικά περιοδικά. Το InStyle για σας, κυρίες μου. Η Ρένα Μόρφη, η Ρουθ Βίλσον, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Και, για όσους αγαπούν το αυτοκίνητο, το κορυφαίο περιοδικό αυτοκίνητου, το Drive. Δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάει.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις. Εξπρές ποιότητα. Εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Express γεύσεις και τιμές.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
5: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
6: Πεντάστερο.
7: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
8: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
9: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
10: Moxie Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Νότερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Εντείνεται η ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στην ενέργεια από την προέλαση των Χούθη σε στρατηγικές περιοχές της Ιεμένης. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν στη Λιθουανία λίγη ώρα μετά τα μεσάνυχτα και διενεργείται έρευνα για την προέλευσή του. Περισσότερα στο real.gr.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη, 22 σε Άργος και Λίμνο.
15: Μιντέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
15: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
15: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
15: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
17: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα από κόμβο μεταμόρφωση έω Λένορμαν, στη λεωφόρα Αθηνών από Περιστέρι έω Ασπρόπυργο και στην Κηφισίας κυρίω στο τμήμα Χαλάνδρη Ψυχικό. Καθυστερήσει στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση έω Κηφισίας και από Ανθούσα έω Κηφισίας.

0: στους 97,8.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα από το αληθινό ραδιόφωνο που σε δύο μέρες κλείνει τα 19 του χρόνια. Και που σας ευχαριστεί από βάθους καρδιάς για τη στήριξη, για την συνεχή παρουσία σας δίπλα του. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

θέλω να κάνω μια αναφορά σε έναν σεμνό, έντιμο και χαμηλών τόνων πολιτικό, έναν άνθρωπο πρώτα απ' όλα μεγάλης αξίας που έφυγε από τη ζωή και με τον οποίο με συνέδε μια πολυετής γνωριμία που τα τελευταία χρόνια υπό το βάρος και κάποιων προβλημάτων υγείας που και εκείνος και εγώ αντιμετωπίζαμε μας έφερε πιο κοντά και συνομιλούσαμε αρκετά συχνά. Αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση τον Σπύρο Χαλβατζή, έναν εξαιρετικό πολιτικό, έναν έντιμο άνθρωπο, ένα καθαρό άνθρωπο που διατύπωνε τις απόψεις του πάντα με ενάργεια, που δεν έβλεπε τον πολιτικό του αντίπαλο ως εχθρό, αλλά ως συνάνθρωπο με διαφορετική άποψη. Και η ανθρώπινη πλευρά του πρέπει να σας πω ότι ήταν εξίσου δυνατή με την πολιτική, στην οποία διέπρεψε, είχε μια μακρά και πολύ επιτυχημένη πορεία. Τον αποχαιρετώ με συγκίνηση και με αγάπη. Σε περίοδο που είχα σοβαρά προβλήματα υγείας, ήταν ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που σήκωσε το τηλέφωνο για να με ρωτήσει τι κάνω.

Πάμε τώρα γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Η Καθημερινή, σας το είπα ήδη στον πρόλογο, ο εφιάλτης του ρεζερουάρ, τα 2,2 ευρώ αναλύτρο στην Αντλία, αναμένεται να προσεγγίσει η βενζίνη. Ακόμη ασπίδα drones στα F-35, το σχέδιο προστασίας των αεροσκαφών. Και αναδρομικά για περισσότερους από 35.000 συνταξιούχους στις 3.000 ευρώ κατά μέσο όρο. Ο ριζοσπάστης, κάλεσμα από δεκάδες σωματεία και φορείς, δεν ξεχνάμε, αγώνας ενάντια στο φασισμό και στο σύστημα που τον γεννά. Την Παρασκευή στις 5.30 το απόγευμα, αντιφασιστική συγκέντρωση στο Κερατσίνι και πορεία στον μπλόκο της Κοκκινιάς στα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την ναζιστική εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη διαβάζω: Δημήτρης Κουτσούμπας, ο αγώνας στη Λάρκο είναι πηγή συμπερασμάτων και πλοηγός για νέες μάχες. Και μεγάλη φωτογραφία του Σπύρου Χαλβατζή στην πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη, με βαθιά θλίψη το κουκουέ αποχαιρετά τον σύντροφο Σπύρο Χαλβατζή. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα, στα ύψη το κόστος δανεισμού για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Επιβαρύνονται με 800 εκατομμύρια ευρώ από την αύξηση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Οι αγορές προεξοφλούν και νέο κύκλο αυξήσεων από τη Λαγκάρντ για να περιοριστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την ενεργειακή κρίση. Νέο συναγερμό στις αγορές, γράφει η Κόντρα, το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 107 δολάρια. Και αποκαλυπτική έρευνα, στροφή των Ελλήνων καταναλωτών στο έτοιμο φαγητό των σούπερ μάρκετ. Τα νέα, 15 ερωτήσεις SOS για να επισκεφτείτε ένα ιατρείο. Τι πρέπει να ξέρετε πριν από την επίσκεψη. Ακόμη, φάντομ, τα πιστήρια βρέθηκαν στα Γιάννενα, γράφουν τα νέα. Ο δεύτερος θάνατος των ηρωικών πιλότων. Νέα δεδομένα για τη διερεύνηση του δυστυχήματος σε ερωτηματικά γιατί δεν έγινε έλεγχος από τους εμπειρογνώμονες της αεροπορίας. Και στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη, τελευταίο χειροκρότημα και χιλιάδες γιατί. Πλήθος κόσμου στο ίστατο χέρι για το λαϊκό είδωλο που έγινε φαινόμενο. Η απογευματινή, οι 7 ανατροπές στο μοντέλο διοίκησης. Προαγωγές στο δημόσιο μόνο κατόπιν αξιολόγησης. Εξετάσεις και κόφτες για την εξέλιξη υπαλλήλων και προϊσταμένων. Τι αλλάζει στα πειθαρχικά παραπτώματα. Κάρτα εργασίας παντού. Δομοκός, σκάνδαλο με τις άδειες στον επικίνδυνο κακοποιό Αλκέτ Ριζάη, γράφει η απογευματινή. Άφαντος ξανά ο Αλβανός Ισοβίτης, μέσα σε 5 χρόνια έλαβε 16 επταήμερες άδειες από τις φυλακές. Ο ελεύθερος τύπος, 1.892 προσλήψεις στο δημόσιο, οι προκηρύξεις για μονίμους και εποχικούς. Ακόμη, φθηνότερη ενέργεια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στο μπαλκόνι. Επιτρέπεται και η εγκατάσταση μπαταρίας χωρίς σταθμό ΑΠΕ σε κατοικίες. Και πάντα από τον ελεύθερο τύπο, βαθιά υπόκληση στο Μαζονάκι. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε το κατηγορητήριο για τους δύο γιατρούς. Εγκληματικές παραλήψεις, αγνόησαν ενδείξεις θρόμβωσης, χορήγησαν μικρότερη ποσότητα αδρεναλίνης. Η εφημερίδα Δημοκρατία: θα ανοίξει την Κερκόπορτα ο Άριος Πάγος. Μακεδονική γλώσσα στα ελληνικά σχολεία. Την ερχόμενη Δευτέρα η κρίσιμη μάχη. Ανθεληνικές πιέσεις από την Ευρώπη για να αναγνωριστεί το Κέντρο Μακεδονικής Γλώσσας με έδρα τη Φλόρινα. Οι παρενέργειες της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών συνεχίζονται, γράφει η Δημοκρατία. Και αποκάλυψη βόμβα για το επιτελικό κράτος με τον πρώτο νόμο του ο Μητσοτάκης από το 2019 κατήργησε τους επιθεωρητές υγείας, λέει η Δημοκρατία. Όψιμες προφάσεις εν αμαρτίες από τον Γεωργιάδη, υπόλογος και ο Πατούλης. Η εστία, ο μη παρέμβασης Μαξίμου στο Άγιο Όρος με τις ευλογίες του Πατριάρχη. Όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα, είπε για το Σινά ο κύριος Βαρθολομαίος. Απίστευτο το χαρακτηρίζει η εστία.
Η εφημερίδα των συντακτών, παιχνίδι των λαγών ή αποσύνθεση, συνεχόμενα τα αδειάσματα υπουργών στην επταετία Μητσοτάκη. Τα αστεία και τα σοβαρά, οι προφάσεις και οι πραγματικοί λόγοι. Προσωπική ή κυβερνητική άποψη Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Ασπίδα από Βορύδη, πυρομαδών από την αντιπολίτευση. Και υπόθεση Μαζονάκη, πάντα από την εφημερίδα των συντακτών. Αμφιλεγόμενες θεραπείες ξεπλένονται σε συνέδρια. Το μανιφέστο, οι θεωρίες του Νίκου Ανδρουλάκη. Κατατρεγμένος και κυνηγημένος από τη διαπλοκή. Ύστερα από δημοσίευμα εφημερίδας του Βαγγέλη Μαρινάκη περί μονταζιέρα στα Τέμπη, καταθέτει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Στη συνέντευξη που έδωσε στη ΔΕΘ, ξεχωριστή μεταχείριση είχαν, γράφει το μανιφέστο, όλα τα μέσα ενημέρωσης της ολιγαρχίας που δήθεν τον καταδιώκει. Γιατί το Πασόκ είπε ναι στα μη κρατικά ΑΕΗ και 24 ώρες αργότερα όχι. Η Political, κρεσέντο παροχολογίες από την αντιπολίτευση, μέτρα χωρίς μέτρο, γαλάζιο σφύρο κόπημα στις ακοστολόγητες εξαγγελίες Ελλάς Πασόκ. Η Ελεύθερη Ώρα, πώς και γιατί η τιμή έγινε ποινή για τον Αμβρόσιο, σχίσμα στην Ιερά Σύνοδο, με ενδιαφέρει μόνο η κρίση του Θεού, απαντά ο Μητροπολίτης πρώην Καλαβρίτων. Και η ναυτεμπορική, 5+1 βήματα τόνωσης των επενδύσεων. Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την ενίσχυση των κεφαλαιακών ροών, κρατικών και ιδιωτικών. Πρώτο ζητούμενο, η κάλυψη κενού 6 δισεκατομμυρίων ευρώ.

0: Με ειδοποιούν από την αίθουσα σύνταξη, έχουμε μποτιλιάρισμα στην κάθοδο του Κηφισού λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στο ύψος της Λένορμαν. Μας έλειπε αυτό, ε. Όλα τα άλλα πηγαίνανε τέλεια. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε.
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις να αναμένει το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σφατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
11: Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
12: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
13: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
14: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρεάτα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
15: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
5: Αντένα 105,3.
0: Δεν σχολίασα στο ξεκίνημα της εκπομπής τα εθνικά θέματα και ιδιαίτερα τις ελληνοτουρκικές σχέσεις που βρίσκονται σε μια πολύ περίεργη και κρίσιμη φάση, γιατί επέλεξα να τα σχολιάσει κάποιος ειδικότερος εμού. Πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
11: Καλημέρα κύριε Χατζη Νικολάου.
0: Ένα σχόλιο σας θέλουμε για το πώς εξελίσσονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις και για το αν αισθάνεστε με το βαρύ κλίμα που έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα ότι μπορεί να υπάρξει κίνδυνος για ένα θερμό επεισόδιο επαφορμή ίσως της πόντισης του καλωδίου για την οποία τόση η κουβέντα γίνεται.
11: Σωστά. Κοιτάξτε, θα έρθω και όσον αφορά τα επί του πεδίου. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κλιμάκωση και σε ποιο βαθμό. Το βασικό όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι εδώ και περίπου, θα έλεγα, ένα χρόνο, κύριε Χάρη Νικόλα, δηλαδή για εμάς που ασχολούμαστε με το σχεδιασμό από το περσινό καλοκαίρι, θα έλεγα ότι πλέον τα ελληνοτουρκικά έχουν αλλάξει, τουλάχιστον από την οπτική της Άγκυρας. Και αυτό για τον εξής βασικό λόγο. Πρώτον, ότι είχε αλλάξει το συστημικό πλαίσιο. Δηλαδή, ενώ το 23, ακόμα και το 24 που αναφερθήκατε στην Κάσο και το Καλώδιο, η Τουρκία προσπαθούσε να διορθώσει τα λάστις και να ξαναβρει βηματισμό με τη Δύση, να προσπαθεί να την επαναπροσεγγίσει. Άρα έχει πολλούς λόγους να κρατάει χειρόφρενο στα ελληνοτουρκικά μια κατεξοχήν δυτική χώρα όπως η Ελλάδα. Αντιθέτως, αυτό άρχισε να αλλάζει σταδιακά από το 25. Για λόγους που αφορούν και το πώς λειτουργεί η νέα Αμερικανική διοίκηση, το πρόεδρος Τραμπ, η στρατηγική και οι προτεραιότητές της, αλλά και οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι με αφορμή το Ουκρανικό, το πόσο, ξέρετε, απότομα απομακρύνονται οι Αμερικανοί και εκεί η προσπάθειά τους, ξέρετε, η αμυντική βιομηχανία μεταξύ άλλων της Τουρκίας, είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Ευρώπη και κάνει τα στραβά μάτια σε μια σειρά άλλων ζητημάτων. Δεν λέω για το ευρωπαϊκό, δείτε και αμυγός διμερείς σχέσεις πώς έχουν ισχυθεί. Αυτό γιατί το λέω, ότι είχε έρθει από πολύ καιρό πριν το πλήρωμα του χρόνου που η Τουρκία βλέπει σε αυτό το περιβάλλον, δεν λέω αν θα τη βγει κύριε Χατζηνικολάου,
0: ναι,
11: απλώς βλέπει περισσότερες ευκαιρίες να ξεδιπλώσει το ρόλο και την επιρροή της. Αισθάνεται αναβαθμισμένη, καταρχήν διπλωματικά, το οποίο το έχει πετύχει αυτό, φάνηκε και στην οδοκορυφή του ΝΑΤΟ κλπ. Άρα μια Τουρκία με μεγαλύτερο αέρα αυτοπεποίθησης έχει και μεγαλύτερες αξιώσεις σε όλο αυτό τον αναθεωρητισμό που προβάλλει έναντι της χώρας μας. Άρα δεν είναι μόνο το καλώδιο, το οποίο αντιλαμβάνουμε θα είναι ένα crash test σε περίπτωση που, ξέρετε, ξαναζήσουμε αυτό που έγινε το 24. Αλλά γενικότερα ότι πλέον η Τουρκία βλέπει διαφορετικά αυτό το διεθνές περιβάλλον, ότι τη δημιουργεί μεγαλύτερες, επαναλαμβάνω, ευκαιρίες μέσα σε όλο αυτό. Και αυτό θέλει πάρα πολύ προσοχή από εμάς, γιατί είναι ζήτημα που αφορά και τη στρατηγική μας, πέρα από τη διαχείριση που θα κάνουμε.
0: Τι πρέπει να κάνουμε διαφορετικά?
11: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει το κομμάτι της αποτροπής, προφανώς, το οποίο το συζητάμε συχνά πυκνά. Η αποτροπή είναι απαραίτητη για όσο διάστημα η Τουρκία παραμένει αυτό που είναι αναθεωρητική. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να γίνονται κινήσεις και στο διπλωματικό. Κλείνω με την αποτροπή, με την έννοια ότι προφανώς, επειδή το καλώδιο, λυπάμαι εξαιρετικά όλα που για ένα τέτοιο ζήτημα έχουν χυθεί τόνοι, έτσι, από μελάνη και το τι έχει γραφτεί έως τώρα. Επίσης είναι λάθος που πολλοί στο δημόσιο λόγο βάζουν τα ζητήματα της φαλοκρηπίδας, δηλαδή οι Τούρκοι σου λένε είναι τουρκικοί. Είναι ανοιχτή θάλασσα, κύριε Χατζη Νικολάου. Εμείς θα λέμε ότι είναι στο πλαίσιο της Ελληνοκυπριακής Συμφωνίας, οι Τούρκοι ότι είναι στο τουρκολιβικό. Δεν έχει κανένα νόημα, διότι η βυθομέτρηση και το καλώδιο, και είναι γεμάτος ο κόσμος από αυτά τα καλώδια, δεν προκαλεί μια μόνιμη βλάβη στο βυθό της θάλασσας. Γι' αυτό και δεν είναι ζήτημα υφαλοκρηπίδας. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς είναι αυτονόητα αυτά που πρέπει να κάνουμε εφόσον η Τουρκία προσπαθεί να μπλοκάρει τις έρευνες. Καταλαβαίνω ότι εδώ είναι και ο ρόλος της Γαλλίας και του Προέδρου Μακρόν και το τι μπορεί να συζητήσει με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάει λέγοντας. Πάμε όμως στο διπλωματικό. Αν μου επιτρέπετε εδώ,
0: ναι.
11: Νομίζω, ξέρετε, και κλείνω με αυτό, βάζω τα δύσκολα, γιατί είμαστε μια εποχή που είναι πολύ απαιτητική και είναι για τα για τα δύσκολα και όχι για τις απεπατημένες. Μια πρώτη ευκαιρία ήταν από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ότι ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία να προσπαθήσουμε και εμείς μαζί με τη Δύση, γιατί και η Δύση πρέπει να έχει ένα ενδιαφέρον πολύ πιο ενεργό για το ίδιο το Αιγαίο και πώς το βλέπει αργότερα να γίνεται. Το θέλει ελληνικό, παύλα δυτικό, θέλει μια μεγαλύτερη εξάρτηση από την Τουρκία. Άρα εκεί να διαπραγματευτούμε ένα τέτοιο πλαίσιο. Στην Ευρώπη το ίδιο ακριβώς, το οποίο είναι μια ειδική σχέση, επαναλαμβάνω, με την Τουρκία. Δηλαδή εκεί όλο αυτό δεν οδήγησε πουθενά. Μείναμε αποκλειστικά στο διμερές, αλλά λυπάμαι για αυτό που θα σας πω. Ξέρετε, πέρα από τα διαλύματα και τις τακτικές αναδιπλώσεις, δεν θα βγει κάπου. Για όσους επιθυμούμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, να υπάρξει μια έντιμη συνεννόηση με την Τουρκία. Το δεύτερο και πάλι στη Μέση Ανατολή ήταν η ευκαιρία η Ελλάδα να ασκήσει ένα περισσότερο ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο. Ειδικά όταν μετά την αποτυχία του πολέμου άρχισε το παράθυρο της διπλωματίας. Μιλάμε με όλους, με τους Άραβες, με τους Ισραηλινούς, ακόμα και με το Ιράν μπορεί να μιλήσει η Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου. Και είναι και ένα ζήτημα που μας καίει, γιατί πέρα από την τσέπη, την καθημερινότητα, βλέπετε τι γίνεται με το καλάθι του νοικοκυριού, με τις τιμές, με τα καύσιμα, είναι και ο ρόλος μας, ξέρετε, στη διεθνή ναυτιλία. Αυτό θα το εξαργυρώναμε. Και ειδικά διότι η Τουρκία τα παίζει αυτά τα χαρτιά, θα την βρούμε πολύ περισσότερο μπροστά μας. Άρα, ενώ στο αμυντικό αντικειμενικά έχει μια χώρα πολύ ισχυρότερη από ότι ήμασταν κατά τη διάρκεια της δημοσιονομικής κρίσης, που επαναλαμβάνω για διορθώσω και κάποιες απόψεις, η Τουρκία δεν επιτέθηκε ποτέ στην Ελλάδα, ακόμα και στα χειρότερα της κρίσης, κύριε Χατζηνικολάου. Εντάξει, μπορώ να σας πω τους λόγους, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση και αλίμονο. Οι ένοπλες δυνάμεις, ξέρετε, είναι της ελληνικής δημοκρατίας, δεν έχουν ούτε χρώματα, ούτε κόμματα. Άρα εδώ ήθελε μια διαφορετική προσέγγιση διπλωματικά. Δηλαδή, αφού βλέπαμε ή κάποιοι θα έπρεπε να δουν ότι οι δύο πλευρές, Δύση και Τουρκία αργότερα, και αυτό έχει γίνει ήδη και έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, θα πάνε πάλι για μια σειρά από λόγους να ξεκινήσουν να συνεργάζονται μεταξύ τους. Έτσι, και αυτό θέλει προσοχή, γιατί όταν η Τουρκία το κάνει αυτό, μετά θέλει να είναι και αυτόνομη και αυτό το βγάζει πολλές φορές εις βάρος. Άρα εκεί έλεγα, εμείς, ξέρεις τι, θέλω και εγώ εδώ να βάλω τα δικά μου τα ζητήματα. Και όλο αυτό να προχωρήσει με αιρεσιμότητες, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ασφαλείας, δηλαδή να γίνουμε συνιδιοκτήτες. Αντιθέτως, τώρα παρακολουθούμε όλο αυτό το άνοιγμα που υπάρχει στις δύο πλευρές και είναι αυτό που κυρίως έχει δώσει αέρα στα πανιά, επαναλαμβάνω, της Τουρκίας. Προφανώς είναι και τα εσωτερικά τους, είναι οι εκλογές, ανεξαρτήτως αν θέλει ο Ερντογάν να κάνει κάτι παραπάνω στα λειτουργικά. Εγώ γι' αυτό θέτω το ζήτημα της στρατηγικής, κύριε Χατζηνικολάου. Μάλιστα. Είναι μια πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά όταν πηγαίνουμε σε εκλογές. Και αυτά τα ζητήματα μπορεί για τους πολιτικούς, ξέρετε, ένθεν κακήθεν να εργαλειοποιούνται. Έτσι. Αυτό θέλει μια πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά επειδή ο κόσμος έχει αλλάξει και δεν υπάρχουν τα αντίβαρα που υπήρχαν στο παρελθόν, ακόμα και ο αμερικανικός παράγοντας λειτουργεί διαφορετικά, έπρεπε, ξέρετε, να έχουμε μια πιο ενεργητική
0: ευχαριστώ,
11: πολιτική.
0: Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
11: Καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Τα απόβλητα εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, τα γνωστά μας μπάζα δηλαδή, μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πυκνό δίκτυο συνεργατών σε ολόκληρη τη χώρα για τη σωστή διαχείριση των μπάζων, μια πρακτική που συνεπάγεται καθαρότερο περιβάλλον και συμβάλλει δυναμικά στην κυκλική οικονομία. Μάθετε περισσότερα για τα πολλαπλά ωφέλη της ανακύκλωσης των μπάζων στο anakem.gr. Δελτίο ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: να μπροστά σας. Μαγικό! Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Εξήντα χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
11: Αύριο.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ακινητοποιημένο όχημα στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος της Λένορμαν προκαλεί ποτηλιάρισμα που εκτείνεται έως τον κόμβο μεταμόρφωσης. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην άνοδο από Περιστέρι έως Νέα Φιλαδέλφια. Στον ανακριτή για να απολογηθούν οδηγούνται εκ νέου σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τουλάχιστον 13 θαυματίες είναι ο απολογισμός των νέων επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης εναντίον πόλεων της Σαουδικής Αραβίας. Η επέκταση της κρίσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις πιέσεις στην αγορά ενέργειας με το πετρέλαιο Brent να διαπραγματεύεται στα 107 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα έκθεση, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας αναγνωρίζει ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί επάρκειας του Ντόναλντ Τραμπ. Μαχητικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόουν, ανακοίνωσαν οι αρχές της Λιθουανίας και διενεργείται έρευνα για την προέλευσή του. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού και της πολεμικής αεροπορίας στην Κυλλίνη για τον εντοπισμό χειριστή ταχύπλοου που αγνοείται έπειτα από ανατροπή του σκάφους. Άγρια συμπλοκή μεταξύ κρατουμένων σημειώθηκε στις φυλακές του Δομοκού με αποτέλεσμα 5 εκ των εμπλεκομένων να τραυματιστούν και να οδηγηθούν στο νοσοκομείο της Λαμίας.

0: Αποφυλακίζεται σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Σε 4 συλλήψεις ανηλίκων προχώρησε η αστυνομία για τον ξυλοδαρμό μαθήτρια στο κέντρο των Χανίων μετά τον αγιασμό των σχολείων για τη νέα σχολική χρονιά. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους με την κατηγορία της παραμέληση εποπτείας.
1: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
2: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την πρώτη νίκη της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σημείωσε η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών επικρατώντας με 3-1 σετ της Σλοβενίας. Στις 5 το απόγευμα αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Την Τετάρτη στις 10 το πρωί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κολλημένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκης στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, δροσερές, φθινοπορεινές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλώς τα παιδιά.
0: Τι γίνεται,
1: τα μόρτικα.
0: Σε βλέπω.
1: Ξέρω τι νομίζεις, δεν σ' άκουσα, ξέρεις, έχω
0: σε βλέπω
1: σύστημα
0: λίγο
1: να μην σ' ακούω την πρώτη ώρα για να μην επηρεάζομαι.
0: Προβληματισμένο.
1: Όχι, δεν είμαι. Καλά είμαι για πολλά, αλλά τόσο κάνω ότι δεν είμαι.
0: Τι θες τώρα, να ξαναπώ τα πρωινά σχόλια. Για μένα πρώτο θέμα, όχι μόνο σήμερα, εδώ και πολλές μέρες, και γι' αυτό και η Real News το είχε κεντρικό θέμα την Κυριακή, είναι τα καύσιμα, η ενέργεια. Οι τιμές στα καύσιμα και στην ενέργεια. Έχει ξεφύγει το πράγμα.
1: Η κατάσταση αυτή είναι σαφές ότι τρώει τις παροχές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τρώει
0: διότι, διότι θα κάνει και ντόμινο τώρα. Θα κάνει ντόμινο στις τιμές πολλών προϊόντων τα οποία εξαρτώνται στην παραγωγή τους, το κόστος παραγωγής τους εξαρτάται από το, από το πετρέλαιο, από τα καύσιμα.
1: Επίσης μαθαίνω
0: και το ρεύμα έχει ανέβει.
1: Και το ρεύμα έχει ανέβει και μπαστούς μαθαίνω ότι μάλλον θα έχουμε τον Οκτώβρη
0: μέτρα.
1: Το πετρέλαιο θέρμασης.
0: Πρέπει να πάρει μέτρα η κυβέρνηση.
1: Και θα πάρει, λέει, μέτρα.
0: Θα πάρει, ναι. Το θέμα είναι πόσο γενναία θα είναι.
1: Και οι εταιρείες θα κάνουν μια κίνηση και αυτές τον Οκτώβριο.
0: Θα συμβάλουν και αυτές.
1: Θα συμβάλουν, ναι, ναι.
0: Ναι, γιατί αν ισχύσει αυτό το 1,93 που ακούω ότι θα κόστιζε σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης από 1,10 πέρυσι, μιλάμε θα παγώσει ο κόσμος το χειμώνα.
1: Ναι, γιατί εδώ βλέπεις την Αντλία, νομίζω είδα σήμερα 2,15
0: και 2,19 είδα.
1: Ναι.
0: Είδα και 2,19.
1: Στην Τίνο θα φαντάσω πόσο θα έχει. Ευτυχώς θα τα πάω με τα πόδια.
0: 2,3.
1: Ναι.
0: 2,3 στην
1: Αυτό
0: Τίνο.
1: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα.
0: Ποδήλατο που δεν έχεις εκεί?
1: Δεν έχω ποδήλατα, δεν έχει ποδήλατα. Γιατί είδε ο Μητσοτάκη που είναι μικρότερο μου,
0: ναι,
1: με τα ποδήλατα κάθε 6 μήνες.
0: Ναι, και εγώ το έχω σταματήσει το ποδήλατο. Άστο τώρα.
1: Και έχουμε άλλο ποδήλατο, άλλο πετάλι τραβάμε.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Αρκεί.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Τώρα, το άλλο θέμα είναι που δεν μου αρέσει καθόλου που είναι θέμα. Είναι ο Κασιδιάδης προφανώς.
0: Ναι, ναι. Αποφυλακίζεται.
1: Έκανα μια κουβέντα πριν με τον Σωτηρόπουλο.
0: Θα έχουμε
1: τον
0: και τον κύριο Φλωρίδη σήμερα.
1: Εδώ. Ναι, ναι, ενδιαφέρον να τον ρωτήσουμε και μου είπε κάποια πράγματα. Γιατί δεν κατάλαβα. Κάποιοι συνταγματολόγοι τα λένε λίγο θολά. Αλλά θα τα πούμε με ερωτήσεις στον κύριο Φλωρίδη. Οπότε να μην πω τώρα στην κουβέντα.
0: Σωστά.
1: Έχω κρατήσει τις σημειώσεις.
0: Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου, και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Επικοινωνούσαν τότε με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμα και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που στηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Proteria ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Κυρία Κουφονικολάκου, καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, καλά εσείς?
2: Θεόνη. Θεόνη, τι εξαιρετικό όνομα. Ευτυχώς δεν το αλλάξατε.
1: Της γιαγιούλας μου.
0: Είναι πραγματικά πολύ όμορφο όνομα.
1: Πολύ σας ευχαριστώ. Και εμένα μου αρέσει, είναι η αλήθεια.
2: Δείχνει μια άποψη. Για να δούμε τις απόψεις σας για διάφορα που συμβαίνουν.
1: Ωραία.
2: Δεν ξέρω αν σας... δεν σας ευχαριστήσουμε, αλλά θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτά τα δισεκατομμύρια στη Θεσσαλονίκη του αγαπητού Προέδρου. Τα οποία είναι 7,5, είναι 12, τελικά είναι 7,5 για 3 χρόνια, για 4 ή για 10 ή μέχρι το 30. Πρέπει να μας το ξεκαθαρίσετε λίγο για μια ακόμα φορά.
1: Θα σας το ξεκαθαρίσω βεβαίως, πολύ ευχαρίστως. Απλά μία μικρή αναφορά στην επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα τη σημερινή στη ΔΥΠΑ, όπου μίλησε σύν τις άλλες και για τη διαφαινόμενη επίθεση στο επίδομα ανεργίας. Έχουμε ξαναπεί ότι δεν μιλάμε για προσωπικές απόψεις κυβερνητικών εκπροσώπων. Δεν υπάρχουν προσωπικές θέσεις κυβερνητικών εκπροσώπων, ιδίως για μείζωνα ζητήματα.
0: Αυτό που λέτε δεν έχει απόλυτη ισχύ. Ισχύει βεβαίως σε ό,τι αφορά το press room, δηλαδή το χώρο στον οποίο εκπροσωπεί την κυβέρνηση, αλλά όταν δίνει μια προσωπική συνέντευξη και μάλιστα μια συνέντευξη μιας ώρας, έχει δικαίωμα να πει και δύο προσωπικές απόψεις.
1: Εγώ λοιπόν, παρότι διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις σε σχέση με αυτό που επισημαίνετε, θα διανθίσω αυτό που είπα, ίσως
0: αλλιώς θα βάζαμε παντού εκπροσώπους σε AI, ρομπότ.
1: Σαφές. Ακούστε λίγο λοιπόν, δεν είναι μόνο η άποψη του κυρίου Μαρινάκη, αφού το πάμε έτσι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι και η άποψη του κυρίου Βορύδη, ο οποίος μίλησε και για την επιδότηση.
0: Ο κύριος Βορύδης ήταν πιο προχωρημένος.
1: Για την επιδότηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς και ανέφερε και άλλα πράγματα. Υπάρχει ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος έκανε δήλωση. Επομένως, υπάρχει και ο κύριος Πανάκης, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, που έκανε επίσης δήλωση. Επομένως, δεν είναι ένας, έτσι. Και επιμένω, θα μου επιτρέψετε να διατηρήσω τη δική μου θέση, κυβερνητικός εκπρόσωπος, προεκλογική περίοδος, επίσημη συνέντευξη. Όχι, δεν υπάρχει προσωπική θέση. Και οι εκπρόσωποι τύπου και οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν εκφράζουμε απόψεις. Δεν είναι προνομιακό πεδίο μια συνέντευξη σε αυτό το συγκείμενο για τέτοιου είδους έτσι προσωπικές εκμυστηρεύσεις. Πρώτον.
2: Εσείς ίσως προσπαθείτε να εξομοιώσετε αυτό που είπε ο κ. Μαρινάκης με εκείνα.
0: Πάντως το Υπουργείο Εργασίας έβγαλε αμέσως ανακοίνωση ότι δεν συμφωνεί με την άποψη του κ. Μαρινάκη.
1: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε και ο κύριος Βορύδης και ο κύριος
0: Δηλαδή
1: Μαρινάκη,
0: να τα βλέπουμε όλα, να βλέπουμε όλο, όλη την εικόνα.
1: Όμως εμείς τι πρέπει να εμπιστευτούμε? Αν ο Πρωθυπουργός δεν έχει διαψεύσει, δεν έχει δώσει το στίγμα, τι θα πρέπει να γίνει?
0: Εσείς σωστά θα πρέπει να κάνετε την αντιπολίτευσή σας.
1: Όχι, δεν είναι...
0: Απλώς το δεν έχει προσωπική άποψη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μου ακούγεται λίγο έτσι πολύ... όχι τόσο δημοκρατικό.
1: Δεν είναι θέμα δημοκρατίας. Υπάρχουν άλλα περιβάλλοντα, άλλες συγκυρίες, άλλες συνθήκες, τις οποίες κάποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Το συγκεκριμένος ρόλος συνεπάγεται και μια συγκεκριμένη ευθύνη. Πηγαίνω λίγο ένα βήμα παραπέρα σε σχέση με την κοστολόγηση, γιατί θέλω να απαντήσω.
2: Θα δούμε τι θα πει και ο Πρωθυπουργός την Πέμπτη που θα βγει στην κρατική τηλεόραση, στο κεντρικό δελτίο της κρατικής τηλεόρασης, που θα είναι η πρώτη δημόσια τοποθέτηση του για το θέμα. Και θα δούμε. Για πάμε όμως στα δισεκατομμύρια, αν είναι για τριετία, τετραετία ή το 30.
1: Υπάρχουν παρεπιπτόντως και άλλα ζητήματα τα οποία πρέπει να αποσαφινιστούν, τα οποία θα τα
0: πούμε. Εντάξει, αλλά σας κάναμε μια ερώτηση. Ξέρετε, εγώ δέχομαι ότι ο εκπρόσωπος δεν έχει προσωπική άποψη, αλλά τουλάχιστον να απαντάει στις ερωτήσεις. Πάμε στην ερώτηση.
1: Υπάρχει το. Ας συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε, που λένε στο χωριό μου, στη Μάνη, και πάω στην κοστολόγηση λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Για μας η κοστολόγηση.
0: Δεν διαφωνούμε καταρχήν. Δεν διαφωνούμε. Να μην συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε.
1: Ωραία.
0: Γιατί έτσι μας τοποθετείτε σε σχέση με την ουσία της άποψης του κυρίου Μαρινάκη.
1: Σε σχέση με
0: το άλλο θέμα αυτό και άλλο θέμα. Το αν έχει το δικαίωμα ένας πολιτικός να έχει προσωπική άποψη.
1: Σε σχέση με το συγκεκριμένο. Λοιπόν, πάω παραπέρα. Λοιπόν, η κοστολόγηση η οποία έχει γίνει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον αυτό που έχουμε δει από τη Νέα Δημοκρατία, στερείται σοβαρότητα. Σε ένα μικρό μέρος του προγράμματος κοστολογείται 18 δις. Το συνολικό πρόγραμμα 13 δις, λίγο αργότερα 40 δις. Κοστολογούν για παράδειγμα τις νέες κατοικίες, λες και θα ξεκινήσει το ελληνικό κράτος να χτίζει σπίτια από την αρχή. Μπερδεύουν πόρους του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, του Πράσινου Ταμείου, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, μπερδεύουν δάνεια, μπερδεύουν δαπάνες, μπερδεύουν τον χρόνο έναρξης παρέμβασης για κάθε μέτρο. Αλλά ακούστε, τελικά η απάντηση σε αυτό το ερώτημα ποια είναι. Δεν μπορεί κανένας να πείσει ότι με βάση τη δική του μεθοδολογία το πρόγραμμα είναι απόλυτα κοστολογημένο. Τα κόμματα πρέπει να υποβάλλουμε το πρόγραμμα όλα και η Νέα Δημοκρατία στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και αν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο όμως δεν επιβεβαιώσει τους ισχυρισμούς της Νέας Δημοκρατίας ως προς το κόστος του προγράμματος της Ελλάδας, διότι να ή θα παραδεχθούν ότι δεν ξέρουν να υπολογίζουν, πράγμα το οποίο πολύ θα μας ανησυχούσε σε σχέση με τον οικονομικό σχεδιασμό της χώρας, είτε θα δεχθούν ότι μόλυναν τη συζήτηση με τοξικό θόρυβο παρουσιάζοντας μια ψευδή, μια πλασματική εικόνα. Αυτή είναι η απάντηση σε ό,τι αφορά την κοστολόγηση. Κάπως θα πρέπει δηλαδή να κατακτηθεί στην Ελλάδα ένας τρόπος ο οποίος θα μας δίνει κάποιες εγγυήσεις σε ό,τι αφορά και το κόστος του προγράμματος και το δημοσιονομικό χώρο που επικαλούμαστε και τους δείκτες για την παρακολούθηση των στόχων. Χρειαζόμαστε περισσότερη δηλαδή, πώς να το πω, συγκρότηση και σοβαρότητα σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα.
2: Κυρία εκπρόσωπε, τα προγράμματα προφανώς δεν είναι μόνο για Excel, για να πω κάτι που περίπου ο Νίκος είπε για άλλο θέμα, γιατί έχουν μέσα πολιτικές κατευθύνσεις, ιδεολογικές κατευθύνσεις κλπ. Και μπορούν να κάθε Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής μπορεί να έχει μια άποψη βάζοντας μόνο τους αριθμούς. Δεν είναι αριθμοί μόνο η οικονομία, αφορά και την κοινωνία και τις κατευθύνσεις που δίνει κάθε χώρος. Να σας πάω όμως σε ένα άλλο θέμα που αφορά την παρατήρησή μου, την οποία δεν συμφωνείτε εν μέρη. Αυτό την πατριωτική εισφορά, φόρο δηλαδή, το 1% στο 1%, ωραία ακούγεται. Όποιον Έλληνα να βγει στον δρόμο να ρωτήσει, να σου πει, θα βάλει 1% στου εφοπλιστέ, στου επιχειρηματίε, στου μεγάλου, στου κατασκευαστέ, στην ενέργεια.
0: Πού να του βρει αυτού. Πού θα του βρει αυτού.
2: Α, σου πω 10 ονόματα τώρα. Εγώ θα του βρω. Εγώ θα στείλω εγώ τι διευθύνσει.
0: Αυτού θα του βρει, τα λεφτά του δεν θα βρει.
2: Αυτό εννοεί, Νίκο, ναι, το καταλαβαίνω. Πώ θα το κάνετε αυτό και τι αποφέρει αυτό. Το έχετε μετρήσει ή πετάξετε κάτι εκεί που ωραία ακούγεται.
1: Ούτε πετάξαμε κάτι, ούτε υπολογίσαμε στο δημοσιονομικό χώρο που σκοπεύουμε να αξιοποιηθεί για την υλοποίηση των πολιτικών τα συγκεκριμένα έσοδα.
2: Δηλαδή.
1: Εμείς μιλήσαμε για μια πολιτική η οποία θα εφαρμοστεί με αφετηρία τη συγκρότηση περιουσιολογίου στη χώρα. Το περιουσιολόγιο είναι μια επώδυνη εκκρεμότητα, έπρεπε να έχει υλοποιηθεί. Σημαίνει ότι χρειαζόμαστε ένα ενιαίο μητρό κινητής και ακίνητης περιουσίας, η οποία θα μας δείξει ως προς την κινητή χρηματοοικονομικά στοιχεία, μετοχές, ομόλογα και ούτω καθεξής, τα οποία τελικά θα διαμορφώσουν την εικόνα για τον καθαρό πλούτο. Για τον καθαρό πλούτο. Και είπαμε 1%, όπως το είπε εσχάτως η Ουγγαρία, ο Πρωθυπουργός, τον οποίο συνεχάρηκε ένθερμα ο δικός μας Πρωθυπουργός, 1% για το υψηλότερο 1% και για ανταποδοτικότητα 100% στην κοινωνία.
2: Πρόκειται για ένα μέτρο λέτε, τι ώρα οποίο... που τα λέτε. Αν αυτοί όμως οι πλούσιοι πάρουν μετοχές και διάφορα άλλα που μπορούν να μεταφέρουν σε άλλες χώρες, τι κόστος θα έχει αυτό για την
0: κοινωνία. Νησιά και Ήμαν.
1: Έχουμε μάθει λίγο. Κοιτάξτε, έχουμε μάθει λίγο να κινδυνολογούμε για πράγματα τα οποία είναι και απλά και αυτονόητα.
2: Θεωρείτε αυτό απίθανο να συμβεί που σας λέω?
1: Ούτε από την Ελβετία σηκώθηκε
2: να φύγει
1: κανείς. Κυρία,
2: σας έχω κάνει και παρατήρηση γραπτός ότι πρέπει λίγο να κάνουμε και ένα διάλογο.
1: Ναι, σας ακούω.
2: Εσείς θεωρείτε αυτό είναι κινδυνολογία που λέω? Υπαρκτό. Ένας μπορεί να αντιδράζει σε μια αναφορά και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας του αλλού. Όπως ήρθε ο Ρόκος από την.
0: Από τη Μεγάλη Βρετανία.
2: Να πάει απέναντι.
1: Θέλω πολύ να σας απαντήσω, αλλά και εσείς πρέπει λίγο να ακούσετε την απάντησή μου.
2: Βεβαίως,
1: θέλω πολύ να σας απαντήσω. Ούτε
2: αδημονία.
1: Από την Ελβετία έχει φύγει κανένας, ούτε από την Νορβηγία έχει φύγει κανένας. Κοιτάξτε, για να μείνει το κεφάλαιο σε μια χώρα, θέλει πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία φαντάζεται κανείς ενδεχομένως. Θέλει διαφάνεια, θέλει εγγυήσεις ότι δεν είναι μόνο οι εκλεκτοί 30 επιχειρηματίες που περνούν το κατώφλι του μεγάλου Μαξίμου οι οποίοι θα ευνοηθούν. Θέλει αποτελεσματικότητα, θέλει ταχύτητα, θέλει δίκαιες διαδικασίες. Αυτά όλα θέλουμε να τα εξασφαλίσουμε και κάτι παραπάνω. Το πρόγραμμα της Ελλάς δίνει ιδιαίτερη έμφαση, πάρα πολύ μεγάλο βάρος στον παραγωγικό μετασχηματισμό της χώρας. Και δεν το κάνει αφηρημένα, δεν το κάνει θεωρητικά. Δεν λέει, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, ξέρετε, εμείς θα πάρουμε τις επενδύσεις από το 16,9 και θα τις πάμε στο 20%, παρότι πάνω από το 40% αυτών των επενδύσεων είναι real estate, άρα μη παραγωγικές επενδύσεις. Λέει το εξής. Λέει, θα φτιάξω ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης με σοβαρότητα, το οποίο εθνικό ταμείο σύγκλησης θα επενδύσει σε πάρα πολύ κρίσιμους τομείς. για την ελληνική οικονομία, οι οποίοι τον τελευταίο καιρό δεν έχουν τύχει της κατάλληλης προσοχής. Υποδομές, ενεργειακή δημοκρατία, ψηφιακή σύγκληση, στέγη, αγροδιατροφή, πρωτογενείς τομέας, εθνική βιομηχανική ανάπτυξη, ειδική ζώνη αμυντικής βιομηχανίας στη Θράκη, ας πούμε, σύγχρονες βιομηχανικές ζώνες. Εμείς δεν έχουμε θέμα με την υγιή επιχειρηματικότητα, κάθε άλλο. Έχουμε θέμα με την καταχρηστικότητα και με την αυθαιρεσία. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε την υγιή επιχειρηματικότητα να ανθίσει στη χώρα και γι' αυτό το πρόγραμμά μας έδωσε τόσο πολύ μεγάλη έμφαση εκεί. Επομένως, αυτή είναι η απάντησή μου. Γι' αυτό λέω ότι και στην Ελβετία που ισχύει αυτό το σύστημα και στην Νορβηγία και σε άλλες χώρες που γίνεται εκτεταμένη συζήτηση για να εφαρμοστεί, δεν θα σηκώθει κανένας να φύγει έτσι.
2: Έχετε βρει ευικαιότητα γι' αυτό? Δηλαδή, έχετε μια αίσθηση ότι κάποιοι επιχειρηματίες θα πούνε, βραδερβέ,
1: ναι,
2: δίκιο έχετε,
1: ναι,
2: θα δώσει,
1: ναι,
2: το 1%.
1: Ναι, ναι. Ναι,
2: α, έχετε,
1: ναι,
2: ενδιαφέρον.
1: Ναι, ασφαλώς, ασφαλώς. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι
2: θα
1: καταλαβαίνουν
2: έχουμε σύντομα
1: ότι...
2: και ονόματα, ενδέχεται, ας πούμε, να πει
1: όχι, από τη δική μου την πλευρά...
2: Δηλαδή, μεταξύ σας το είπατε. Θα βγει ένας δημόσια και να πει, ρε παιδί μου, ότι εγώ, έχει δίκιο ο Τσίπρας, 1% από τα δισεκατομμύρια που βγάζω ή τα εκατοντάδες εκατομμύρια, να φορολογηθώ.
0: Εδώ ακροατής από την Νορβηγία, ο κύριος Βασίλης, λέει, ζω στη Νορβηγία 12 χρόνια, όταν η αριστερή κυβέρνηση επέβαλε φόρο στους πολύ πλούσιους, αυτοί την έκαναν για Λουγκάνο. Έφυγαν στην Ελβετία.
1: Αξίζει να δούμε, στην Ελβετία ισχύει ο φόρος του μεγάλου πλούτου. Πάω λίγο παρακάτω. Λοιπόν,
0: όχι, δεν ισχύει για αυτούς οι οποίοι μεταφέρουν την έδρα τους εκεί. Δεν ισχύει.
1: Αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι
0: ισχύει για αυτούς που ζουν εκεί.
1: Είναι μια κυβέρνηση, είναι μια συζήτηση αυτή αναφορικά με την πατριωτική εισφορά σε οποιαδήποτε εκδοχή της, η οποία κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος σε πολλές χώρες του ΩΣΑ. Κάποτε έχασε, τώρα το ξανακερδίζει για συγκεκριμένους λόγους. Υπάρχουν, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, κύριε Δελατόλ, επιχειρηματίες, οι οποίοι βεβαίως αναγνωρίζουν ότι η χώρα μας βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και στην αγοραστική δύναμη και στην ενεργειακή φτώχεια και στη στεγαστική επιβάρυνση και στον κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και στις μη εξυπηρετούμενες ανάγκες υγείας και στο πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, όπου ξέρετε, ξέρουμε ότι η Ελλάδα κατέγραψε τη χειρότερη επίδοση μεταξύ των ανεπτυγμένων κρατών μελών του ΩΣΑ. Επομένως, αναγνωρίζουν ότι η Ελλάδα δεν πρέπει και δεν συμφέρει κανέναν στο τέλος της μέρας να είναι ουραγός. Τελευταία. Δηλαδή, να αποκλίνει, να απομακρύνεται όλο και περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για το μέλλον της χώρας.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 4-5 λεπτά για ένα-δύο άλλα θέματα. Ας πούμε, θα ήθελα, κυρία Κουφονικολάκου, να έχουμε ένα σχόλιο σας για όλη αυτή την συζήτηση που έχει ανοίξει για θέματα υγείας με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ωραία.
0: Σας παίρνουμε σε 4-5 λεπτά.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου και αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa.
9: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
12: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
11: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
12: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
11: Οπτικά ιατρού.
12: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
11: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
12: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
12: Οπτικά ιατρού.
11: Ό,τι εμπιστεύεστε.
13: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
14: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
15: Κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από τον κόμβο μεταμόρφωσης μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της Λένορμαν. Εντείνεται η ανησυχία για νέες ανατιμήσεις στην ενέργεια από την προέλαση των Χούθη στην Ιεμένη. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το πετρέλαιο Brent. Για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο απολογούνται σήμερα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνεχίζονται οι έρευνες του λιμενικού και της πολεμικής αεροπορίας στην Κιλίνη για τον εντοπισμό χειριστή ταχύπλου που αγνοείται έπειτα από ανατροπή του σκάφους. Περισσότερα στο real.gr.
19: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Ρόδο είναι 26 βαθμοί Κελσίου, 24 στη Θεσσαλονίκη, 22 στο Δηδημότυχο.
20: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
21: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
22: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
23: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πουλιά αυξημένη στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Πειραιά και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμακά. Καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με την εκπρόσωπο της Ελλάς, την κυρία Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Μεταφερόμαστε στις Κουριές, όπου το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού περνά στην παραγωγή, έχοντας σχεδιαστεί με σύγχρονες τεχνολογίες και υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Στην πράξη, σχεδόν όλο το νερό επαναχρησιμοποιείται, περιορίζεται η επιφάνεια που απαιτείται για τη δραστηριότητα και η λειτουργία παρακολουθείται διαρκώς σε πραγματικό χρόνο από την ποιότητα αέρα και νερού έως το θόρυβο. Παράλληλα, η απομακρυσμένη εξόρυξη ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη εξόρυξη μπορεί να γίνεται υπεύθυνα και με διαφάνεια. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ελληνικός χρυσός. Λοιπόν, μου φέραν τώρα οι συνάδελφοι εδώ, κυρία Κούφο-Νικολάκου και Αντώνη Δελατόλα, δημοσίευμα από το Swiss Info, όπου περιγράφει πως περισσότεροι από 30 από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στην Νορβηγία μετακινήθηκαν στην Ελβετία και σε άλλες χώρες τα προηγούμενα χρόνια, διότι ανησύχησαν για τους φόρους που εξήγηλε ότι θα βάλει η κεντροαριστερή κυβέρνηση στο Όσλο.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα.
0: Το έχω μπροστά μου, θα σας το στείλω.
1: Εγώ ακούω την επιχειρηματολογία. Θέλουμε πραγματικά να
0: συγκρίνουμε. Όχι, αυτό είναι είδηση, δεν είναι επιχείρημα, αυτό είναι είδηση.
1: Το ακούω. Ναι, ναι. Θέλουμε πραγματικά να συγκρίνουμε το επίπεδο διαβίωσης της Ελλάδας και της Νορβηγίας. Θέλουμε
2: εμείς
1: να δούμε πού βρισκόμαστε.
2: Εμείς θέλουμε κάθε μέρα
1: και
2: να
1: παρόλα αυτά,
2: αυτό.
1: Μου αναφέρετε κάτι και παρόλα αυτά η Νορβηγία πολιτικά επιμένει. Νομίζετε ότι το κάνει από ιδεοληψία? Νομίζετε ότι δεν είναι απολύτως αναγκαίο? Νομίζετε ότι έχουμε περιθώριο με μακροοικονομικές προβλέψεις?
0: Εμείς δεν νομίζουμε τίποτα. Λέμε ότι φύγανε 30 πλούσιοι, πολύ πλούσιοι Νορβηγοί και πήγαν σε άλλες χώρες.
1: Δεν αναφέρομαι προσωπικά σε εσάς. Δεν κινδυνεύει ούτε η Νορβηγία, ούτε η Ελβετία, ούτε καμία από τις, ούτε η Ουγγαρία που θα εφαρμόσει τώρα το σύστημα, από την εφαρμογή ενός φόρου, έτσι.
0: Δεν λέμε ότι κινδυνεύει. Εμείς λέμε ότι δεν θα μπορέσετε να τους πιάσετε. Αυτό λέμε. Απαντάτε σε κάτι που δεν είπαμε.
1: Θα απαντήσω και σε αυτό. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την επιβολή του φόρου, δεν κινδυνεύει κανείς. Τώρα, το δεν θα μπορέσετε. Κοιτάξτε.
0: Ναι, δεν θα μπορέσετε. Διότι είναι στα νησιά Κέιμαν. Είναι σε εξωχώριες εταιρείες.
1: Αυτή τη στιγμή η ΑΔΕ δεν έχει.
0: Και όσοι δεν είναι θα πάνε. Αυτό λέμε.
1: Έχει στοιχεία για τις offshore. Η ΑΔΕ αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει μεθοδολογία για να συλλέγει στοιχεία για τις offshore. Και κάτι ακόμη. Ένα ενιαίο μητρό κινητής και ακίνητης περιουσίας χρειάζεται σε κάθε περίπτωση στη χώρα. Είναι απολύτως αναγκαίο. Είναι εκ των όνων κάνευ συνθήκη, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέω, για να μην την πληρώνουν συνεχώς οι μισθωτοί. Κάθε φορά που υπάρχει μια δημοσιονομική συγκυρία, κάθε φορά που υπάρχει κάποιο επίγον, ο πρώτος ο οποίος βάζει το χέρι πολύ βαθιά στη τσέπη, με πολύ μεγάλο προσωπικό τίμημα, είναι οι μισθωτοί. Είναι δίκαιο αυτό? Είναι δίκαιο αυτό? Δεν είναι δίκαιο αυτό. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν η πατριωτική εισφορά είναι απολύτως αναγκαία την επόμενη μέρα. Και εμείς είμαστε πεπισμένες και πεπισμένοι ότι και έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένα και πολύ ισχυρά κίνητρα και κανόνες διαφάνειας, ούτως ώστε να πείσουμε τους ανθρώπους.
0: Μακάρι να τα καταφέρετε.
1: Ωραία,
2: πάμε. Αν καταφέρετε να γίνετε κυβέρνηση, μακάρι να τα καταφέρετε και αυτό.
1: Ωραία.
2: Πάμε.
1: Ευχαριστώ και για την ευχή.
2: Εγώ την έχω την ευχή.
0: Πάμε σε όλα αυτά.
2: Του Νίκου πριν.
0: Σε όλα αυτά που αποκαλύπτονται εξ αφορμής του εγκλήματος, θα πω, όχι του θανάτου, του Γιώργου, σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη. Πώς βλέπετε τις αποκαλύψεις, τι θα κάνατε διαφορετικά σε σχέση με ό,τι κάνει στον τομέα αυτό η κυβέρνηση?
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά ειδικά τον τομέα υγείας, ο οποίος έχει βγάλει και σχετική ανακοίνωση. Θα κάνω μια μικρή αναφορά, αν μου επιτρέπετε, να εκφράσω κι εγώ. Η Ελλάδα το έχει πράξει ήδη τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους αγαπημένους του Γιώργου Μαζονάκη. Οι ακριβείς συνθήκες διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, άρα δεν θέλω να μπω σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να αποφεύγουμε πια. Πώς η γκρίζα ιατρική ασκείται σήμερα στην Ελλάδα πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο? Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είμαστε σε μια εποχή που, ξέρετε, η αναζωογόνηση, η νεότητα, η ευεξία, οι ωροί προβάλλονται καθημερινά μέσα από ιστοσελίδες ως περίπου ιατρικές υπηρεσίες. Άρα αυτό το οποίο εμείς θα ζητούσαμε είναι πρώτον χαρτογράφηση, δηλαδή χαρτογράφηση αυτών των υπηρεσιών προκειμένου να ξέρουμε ποιος διαφημίζει θαύματα τέτοιου είδους, και θεσμικές παρεμβάσεις, οι οποίες σχετίζονται με τον έλεγχο, με την θεσμική οριοθέτηση, με το αν οι ιατρικές πράξεις που διαφημίζονται και παρέχονται στον ιδιωτικό τομέα έχουν επαρκή τεκμηρίωση, αν πραγματοποιούνται από γιατρούς κατάλληλους, εάν ο χώρος στον οποίο πραγματοποιούνται διαθέτει αδειοδότηση, εξοπλισμό, δυνατότητα αντιμετώπισης μιας σοβαρής επιπλοκής, ποιος ελέγχει αν ο πολίτης ενημερώνεται πραγματικά για το επίπεδο τεκμηρίωσης και τα αναμενόμενα ωφέλη, και τελικά πώς οι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι γεγονός ότι οι ανεξάρτητες αρχές που πραγματοποιούν τέτοιους έκτακτους ελέγχους ή και τακτικούς αντιμετωπίζουν προβλήματα. Δηλαδή η υποστελέχωσης γίνεται με τεμποδίων η δουλειά, επομένως αυτό πρέπει να το δει κανείς συνολικά. Και κάτι άλλο που θα προσέθετα εγώ από την προηγούμενη εμπειρία μου, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, ναι, και με αυτό να κλείσουμε.
1: Δεν είναι ακριβώς προσωπική άποψη, είναι ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη έμφαση σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης ήδη από το σχολείο. Θέλουμε δηλαδή παιδιά τα οποία να ξεχωρίζουν τα fake news, να είναι καλοί καταναλωτές, με κάποιο τρόπο να μπορούν να καταλαβαίνουν πότε υπάρχει παραπλάνηση, παραπλανητικές πρακτικές ψηφοφόρων κτλ. Αυτό το κομμάτι της παιδείας είναι πολύ σημαντικό και δεν νομίζω ότι έχουμε δώσει αρκετή προσοχή. Αλλά σε πρώτη βάση προέχει αυτό που σας είπα σε ό,τι αφορά την υγεία, την εποπτεία, τον έλεγχο και την οριοθέτηση.
0: Ευχαριστούμε θερμά την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, την εξαιρετική κυρία Θεόνικου Φωνικολάκου. Και το εννοώ το εξαιρετική.
1: Θεωρώ,
0: δεν είναι ευγένεια. Θεωρώ ότι είστε πάρα πολύ καλή επικοινωνιακά. Καλημέρα κυρία Κουφωνικολάκου.
1: Καλημέρα σας, καλή δύναμη.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
3: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ένα μήνα είτε ένα τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
3: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Για πού ήσουν?
7: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
6: Μάλιστα.
7: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
6: Α, ωραία.
7: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
6: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
7: Θα σου πω σε 6 μήνες.
8: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Διζυγλικινικό.
9: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors.
9: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
15: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα, Υπουργέ. Να σας ρωτήσουμε για το θέμα του Κασιδιάρη, ο οποίος αποφυλακίζεται αμετανόητος, φυσικά το έχουμε δει σε δηλώσεις του, και έτοιμος να μπει στο πολιτικό στίβο. Ποιες είναι οι νομικές δυνατότητες που έχει ή ποιες δυνατότητες δεν έχει για να συμβεί κάτι τέτοιο?
1: Τώρα ξέρετε, συμβαίνει το εξής, για το οποίο και εγώ δυσκολεύομαι με την εξής έννοια. Δίνουμε βήμα αυτή την ώρα και μιλάμε σε έναν εγκληματία, έτσι. Δηλαδή μιλάμε τι θα κάνει ένας εγκληματίας.
2: Αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και την επικαιρότητα.
1: Σύμφωνα, εντάξει, είναι, αλλά θα το πω σε δύο λέξεις.
2: Σε δύο λέξεις και να πάμε παρακάτω.
0: Πρέπει να πω ότι καταρχήν εγώ συμφωνώ με τον Υπουργό ότι δυστυχώς, χωρίς να το θέλουμε, παρέχουμε προβολή στον συγκεκριμένο.
1: Αυτό, διότι αν δεν ασχολούμασταν, ποιος ασχολιόταν με αυτόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω και θεωρώ ότι η ελληνική νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατεύσει τη δημοκρατία. Με αυτή την έννοια, όποιος θέλει να κάνει ένα κόμμα, αυτό τελικώς κρίνεται με βάση την ελληνική νομοθεσία από το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου. Και θεωρώ ότι, επαναλαμβάνω, η ελληνική δημοκρατία είναι προστατευμένη επαρκώς από την νομοθεσία, με νομοθεσία, ώστε να μην...
3: Αντένα Πάτρας, 105,3. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
7: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
8: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα 105,3.
2: Ναι.
1: Έτσι, τότε ήξεραν οι Έλληνες πολίτες, δεν θα
2: αναφέρω. Υπάρχει ο δεύτερος.
1: Ωραία. Ναι. Όμως τώρα βρισκόμαστε σε μία περίοδο όπου υπάρχει μόνο ένα ισχυρό κόμμα και από εκεί και πέρα μία πασπερμία κομμάτων στην αντιπολίτευση, τα οποία κόμματα δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούν κανείς με κανέναν. Και βέβαια όλοι μαζί δηλώνουν ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη. Τι μας λέει τώρα αυτό? Λέει ότι αν ο σκοπός τους επιδιωχθεί έτσι ώστε να μην μπορεί να προκύψει κυβέρνηση, γιατί για αυτή την περίοδο μιλάμε, τότε είναι προφανές ότι η χώρα για κάποια περίοδο, δεν ξέρω πόση, θα είναι σε ακυβερνησία. Τι σημαίνει λοιπόν ακυβερνησία για μια χώρα που έχει μόνιμη εθνική διακινδύνευση? Τι σημαίνει, δηλαδή είμαστε μια χώρα πάνοπλη στρατιωτικά και θα κινδυνεύσουμε να είμαστε άοπλη πολιτικά. Που σημαίνει δηλαδή ότι όλα τα αμυντικά μέσα που διαθέτουμε δεν θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε επειδή θα υπάρχει πολιτική εξουσία να δώσει τις εντολές. Αυτό λοιπόν είπα, ότι η Ελλάδα, επειδή είναι μια χώρα σε μόνιμη εθνική διακινδύνευση, δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει ακυβέρνητη ούτε μία μέρα. Αυτό είπα. Άρα λοιπόν ας έρθει κάποιος άλλος τώρα να μου πει ότι αυτά τα οποία λέω είναι καταλαβήθηκα ήδη υπερβολικά. Ο πολιτικός, όπως εγώ τον καταλαβαίνω, οφείλει να μιλάει με έναν τρόπο καθαρό, να μπορεί να βοηθάει με τη σειρά του αυτός ο καθαρός λόγος στο να συνειδητοποιείται ο κόσμος. Από εκεί πέρα ο κόσμος θα σας αποφασίσει, ας κάνει τι θέλει. Δεν είναι για να φοβήσει τον κόσμο, δεν είναι αυτό. Καθόλου. Ίσα όμως μια καθαρή κουβέντα βοηθάει τον κόσμο να καταλάβει.
0: Οι περισσότεροι θεώρησαν ότι αυτό είναι τύπου Καραμανλής ή Τάγκς, Μητσοτάκης ή τουρκική επίθεση.
1: Μάλιστα, δείτε όμως τώρα.
0: Έτσι το ερμήνευσαν. Και μέσα στην παράταξή σας, όχι μόνο έξω από αυτήν.
1: Δεν διαφωνώ. Απλώς να θυμίσω τώρα, μια και το είπατε κύριε Χατζηνικολάου, ο Καραμανλής ή Τάγκς, το οποίο το είπε τότε ο Μίκης Θοδωράκης.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, πέθαν όλοι να τον φάνε, όχι γιατί ο Θοδωράκης είπε κάτι που δεν ίσχυε, αλλά του λέγανε, ρε παιδί μου, έτσι θα είναι, αλλά γιατί το λες. Δηλαδή, αλήθεια είναι αυτό που λες, ότι αν δεν έρθει ο Καραμανλής τότε, τα τάγκς ήταν πρώτων πυλών ξανά. Το καταλαβαίναν όλοι αυτό. Αλλά του Θοδωράκη του την πέθανε, επειδή λέει, μα αλήθεια είναι, αλλά γιατί την είπες τώρα.
2: Ξύνομαι εγώ τώρα να απαντήσω, να πω, κύριε Φλωρίδη, επειδή γνωριζόμαστε καμιά 32 χρόνια, ξέρω τι επίμονος είστε, αλλά σας άδειασε και το Μαξίμου, και εν πάση περιπτώσει ας βγάλω τη λέξη σας άδειασε, είπαν κάποια στελέχη διαφορετικές απόψεις, αλλά ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη δεν είπε αυτή τη λογική που είπατε εσείς. Είπε ότι εν πάση περιπτώσει εγώ είμαι εδώ, αν θα δούμε μετά τις εκλογές τα αποτελέσματα θα κρίνουμε τις συμμαχίες. Τελείως διαφορετικό, εσείς το τερματίσατε. Μια φορά το συνηθίζετε, γιατί έχετε οξύ τόνο. Οξύ τόνο στην αντιπαράθεση εσείς πάντα.
1: Δείτε λίγο. Δεν είναι οξύ ο τόνος. Ο τόνος είναι καθαρός.
2: Δεν λέω τοξικός. Λέω οξύς, άλλο τόνο.
1: Ναι. Επαναλαμβάνω, είναι καθαρός και δεν υπάρχει καμιά διαφοροποίηση δική μου από αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός τι είπε? Ότι εμείς είμαστε εδώ και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να γίνει το παραμικρό. Και δεν θα μας πούνε οι άλλοι τι θα κάνουμε. Εντάξει, αυτό ο Πρωθυπουργός δεν το λέει στα λόγια. Το απέδειξε, ξέρετε πότε? Ας πούμε στην πράξη. Στην πράξη. Όταν το Φεβρουάριο, 28 Φεβρουαρίου του 2020, έγινε αυτό που έγινε στον Εύρο. Τώρα λοιπόν θέλω να πω σε όλους που μιλάνε καλά ελληνικά. Θέλω να μου πούνε στην ελληνική γλώσσα πώς ονομάζουμε αυτό που έγινε στον Εύρο τον Φεβρουάριο του 20. Πώς το λένε? Ας μου πούνε τώρα. Εγώ το λέω ντου. Λοιπόν, το είπα καθαρά. Ας μου πούνε οι άλλοι πώς ονομάζουν αυτό που έγινε, όχι αυτό που θα γίνει, γιατί στο θα γίνει, ξέρεις, μπορεί να σου πούνε 1002. Αυτό που έγινε το 20 στον Εύρο, όπου επειδή υπήρχε κυβέρνηση, ισχυρή κυβέρνηση, παρέταξε στρατό και αστυνομία, λοιπόν, πώς λέγεται? Τι ήταν αυτό? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Έτσι.
0: Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αν η αίσθησή σας είναι ότι το νομικό πλαίσιο που υπάρχει για τη λειτουργία ιδιωτικών ιατρίων, ιδιωτικών κλινικών, κέντρων αισθητικής, κέντρων ευεξίας, είναι επαρκές ή πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες από την πλευρά της πολιτείας για ένα αυστηρότερο πλαίσιο μετά τον θάνατο, μετά το έγκλημα σε βάρος του Γιώργου Μαζονάκη?
1: Κυρία Τζιγκόλο, δεν γνωρίζω τις λεπτομέρειες του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Όμως, καθήκον κάθε κυβέρνησης είναι, όταν διαπιστώνονται κενά διαχρονικά, τότε να παρεμβαίνουμε. Εγώ άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη, τον αρμόδιο υπουργό, να λέει ότι θα μελετήσουμε να δούμε αν υπάρχουν κενά στο σύστημα, κενά που προστατεύουν τον κόσμο ή που θα έπρεπε να μην υπάρχουν για να προστατεύεται ο κόσμος. Αυτά να τα διορθώσουμε. Πώς να σας πω, οι παρεμβάσεις της πολιτείας στην πορεία των χρόνων πάντα είναι ότι διορθώνουμε τα κενά όπου υπάρχουν ή τα καλύπτουμε, αλλά κυρίως πολλές φορές έχουμε καινούργια πράγματα που δεν τα είχαμε υποσιαστεί τα προηγούμενα χρόνια και αυτά πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Κάποιες φορές η πραγματικότητα κινείται πιο γρήγορα από εμάς. Δηλαδή δημιουργεί καταστάσεις που δεν έχουμε προλάβει να τις δούμε όπως θα έπρεπε να τις δούμε. Και γι' αυτό εκεί χρειάζεται εγρήγορση. Άρα εγώ δεν γνωρίζω να σας πω αυτή τη στιγμή αν έχουμε και που έχουμε κενά, αλλά άκουσα τον Υπουργό να το λέει, τον αρμόδιο Υπουργό.
0: Πάμε σε άλλο ένα ενδιαφέρον θέμα που έρχεται από την επικαιρότητα. Μιλώ για τον Αλκέτ Ριτζάι, για τον οποίο σήμερα ο τίτλος, για παράδειγμα, της Καθημερινής είναι «Δραπέτης στη 16η άδεια ο Αλκέτ Ριζάι. Έχετε δει καθόλου το θέμα αυτό?
1: Όχι, γιατί δεν είναι δικό μου.
0: Το ξέρω ότι δεν είναι δική σας αρμοδιότητα.
1: Ναι, ναι, αλλά δείτε λίγο τώρα, πολλές φορές.
0: Μήπως υπάρχει, μήπως παραέχει χαλαρώσει το πράγμα τον τελευταίο καιρό?
1: Να σας πω όμως κάτι. Ας πούμε, να δούμε την πλευρά του Συμβουλίου, του δικαστικού που αποφασίζει.
0: Ναι, σε αυτό αναφέρομαι, ναι.
1: Ναι, ναι, τη χορήγηση της άδειας. Εάν έχεις έναν κρατούμενο στον οποίο έχεις δώσει 15 φορές άδεια και αυτός έχει επιστρέψει, η λογική υπόθεση ποια είναι? Ας πούμε, λέω τώρα, έρχομαι στη θέση των δικαστών, έτσι, των αυτών που αποφασίζουν, ότι του δώσαμε άδειες και αυτός γύρισε. Τώρα θα μου πει κάποιος άλλος, ωραία, σου την έκανε στη μία, αλλά άνθρωποι αποφασίζουν αυτά τα πράγματα, έτσι. Άνθρωποι τα αποφασίζουν. Άνθρωποι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί στην, ας πούμε, στην κριτική που ασκείται αυτή τη στιγμή σε όλους, ότι σε κάποιον έστω βαρυπινίτη χορηγήθηκαν 15 διαδοχικές άδειες και μετά τις άδειες αυτός επέστρεφε. Ας το δούμε.
0: Πρέπει,
1: υπάρχει κάτι...
0: πρέπει να σας πω ότι αυτή την ώρα που μιλούμε, μόλις αποφυλακίστηκε ο Κασιδιάρης και έχουν στήσει πανηγύρι έξω από τη φυλακή, οπαδοί του, οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί με ελληνικές σημαίες, μερικοί και με σημαίες που γράφουν ελευθερία ή θάνατος και διάφορα τέτοια, και έχουν στήσει συγκέντρωση έξω από τον, έξω από το, από τη φυλακή.
1: Σε αυτή την κοινωνία και σε όλες τις κοινωνίες, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Τώρα, πρέπει να αξιολογήσει και ο ελληνικός λαός τι άραγε είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί για να το κραυγάσουν για έναν καταδικασμένο εγκληματία.
0: Είναι τρομερό. Είναι τρομερό.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλο λάθος από όλους μας να δίνουμε εικόνα και βήμα σε έναν εγκληματία.
0: Ναι, δυστυχώς αυτή η εικόνα όμως τώρα είναι σε όλους τους τηλεοπτικούς σταθμούς. Ευχαριστούμε και ο Άντωνης Δελατόλας και εγώ τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Καλημέρα, κύριε Φλωρίδη.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η Ανακέμ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην Ανακέμ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε, η Ανακέμ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. Anakem.gr. Με ειδοποιούν τώρα από την αίθουσα σύνταξης ότι στο κέντρο της Αθήνας είναι απροσπέλαστο το ρεύμα προς Αθήνα της Βασιλίσσης Σοφίας λόγω ακινητοποιημένου οχήματος. Και μικροφωνική εγκατάσταση βλέπω εκεί, θα βγάλει και λόγο ο αποφυλακιστής Κασιδιάρης. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από την

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι.
1: Μπράβο.
0: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη γυνής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Υγεία δεν είναι
3: Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Υγεία δεν είναι...

0: πίσω από αυτό. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλκα. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλκα. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
1: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα. Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπουλείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
2: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 61. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά, από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά. Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από

0: σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@pavlakarathanasis.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One. Αντένα 105,3.
3: Η ώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σύγκρουση φορτηγού, μηγιό ταχύ αυτοκίνητο έγινε πριν από λίγο στη λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο, στο ύψος του Σκαραμαγκά. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία και στην Ομηρίδου Σκυλίτση μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος του σταδίου Κραϊσκάκη, στο ρεύμα προς Ποσειδώνος. Πυραυλική επίθεση σε 5 πόλεις της Σαουδικής Αραβίας με 13 τραυματίες εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης που επιδιώκουν τον έλεγχο του περάσματος προς την Ερυθρά Θάλασσα. Η κατάσταση στο στενό Μαμπ Ελ Μάντεπ θα βρεθεί στο επίκεντρο έκτακτης συνεδρίασης απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ενώ η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπερνά τα $108 το βαρέλι. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατέψει τη δημοκρατία, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναφορικά με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολιετή κάθειρξη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε προειδοποιητικές βολίδες προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας σε διεθνή ύδατα τα ανοιχτά των ακτών της χώρας και οριακά αποτράπηκε πλήγμα σύμφωνα με ανακοινωθέν του στρατού. Το ελικόπτερο βρισκόταν σε αποστολή ρουτίνας για να φωτογραφίσει τη ρωσική φρεγάτα, ανακοίνωσε το επιτελείο της σκανδιναβικής χώρας. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες λιμενικού και πολεμικής αεροπορίας στην Κυλλήνη για τον εντοπισμό χειριστή ταχύπλοου που αγνοείται έπειτα από ανατροπή του σκάφους.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Τη Σουηδία αντιμετωπίζει στις 5 το απόγευμα η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών στον τέταρτο αγώνα της για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Χθες πέτυχε την πρώτη της νίκη επικρατώντας με 3-1 σετ τη Σλοβενίας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες ενώ

0: choking on the splinters.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα εκπομπής. Τώρα, βλέπω γύρω-γύρω τις έρευνες που γίνονται και ό,τι προκύπτει από το ρεπορτάζ για την υπόθεση Μαζονάκη. Βλέπω ότι έχει μπει στη διαδικασία και η ΑΔΕ πλέον, οι ηλεκτρικοί μηχανισμοί, να δουν όλες τις συναλλαγές. Αποκτά και μία διάσταση lifestyle, η υπόθεση την οποία συζητούσαμε προχθές, αν πήγαινε ο τάδε γνωστός ή ο δίνα γνωστός, το οποίο εγώ το βρίσκω εντελώς άκυρο, εκτός και αν εμπλέκεται στην όλη διαδικασία. Θα βγουν και τέτοια ονόματα, γιατί χρειάζεται όπως κάθε υπόθεση. Από την άλλη πλευρά, ανακύπτηκε η ανάγκη συνεννόησης, αυτό μου λένε και οι άνθρωποι που ασχολούνται με το κομμάτι αυτό, συνεννόηση με τις εταιρείες που πουλάνε τα ιατρικά μηχανήματα, είτε είναι στο εξωτερικό είτε είναι στην Ελλάδα. Δηλαδή, το πώς μπορεί να χαρτογραφηθεί η πορεία ενός ιατρικού μηχανήματος. Ότι εγώ και εσύ μπορούμε να αγοράσουμε ένα ιατρικό μηχάνημα και να το κάνουμε ό,τι θέλουμε και το γουστάρουμε.
2: Αυτό δεν πρέπει να είναι δύσκολο όμως, διότι...
1: Δεν ξέρω, λογικά και εμένα μου φαίνεται απλό.
2: Εντάξει, το να το αγοράσει κάποιος για να το βάλει στο σαλόνι του, δικαίωμά του.
1: Είναι.
2: Αλλά το να πεις ότι τα ιατρικά μηχανήματα είναι ειδικού τύπου μηχανήματα, θέλουμε να ξέρουμε ποιος τα αγοράζει, ή ότι αυτός που τα αγοράζει πρέπει να πει τι το κάνει, αυτό σχετικά απλό πρέπει να είναι.
1: Ναι. Οκ, okay, δεν ξέρω. Δηλαδή, στην υπερβολή το βάζω. Μπορώ εγώ να πάρω έναν αξονικό τομογράφο γιατί έτσι μου την κάπνισε? Γιατί έχω πάρα πολλά λεφτά και θέλω να πηγαίνω αξονικές και να έρχεται ένα να φωνάζω ένα γιατρό στο σπίτι μου να μου κάνει αξονικές τομογραφίες. Έναν ακτινολόγο ή οτιδήποτε άλλο.
2: Θεωρητικά. Κατάλαβα
1: τι λέω.
2: Ναι, κατάλαβα τι λέω.
1: Είναι όμως πρέπει να είναι έτσι. Ερώτημα είναι αυτό.
2: Δεν έχω απάντηση.
1: Ερώτημα. Καλά, κανένας δεν έχει απάντηση και μάλιστα και δει απόλυτη απάντηση. Πάντως το γεγονός ότι μπορεί οποιοδήποτε, μάλλον να μην αποτυπώνεται ποιος το αγόρασε και γιατί το αγόρασε, ή να το θέσω διαφορετικά. Θες να πάρεις ένα μηχάνημα σαν και αυτό, για το οποίο μιλάμε, την πλασμαφαίρεση, πώς λέγεται. Δεν πρέπει να έχεις κάποιες εγγύησεις. Γεια σας, είμαι αυτός και θέλω αυτό το μηχάνημα. Ή γεια σας, είμαι συλλέκτης ιατρικών μηχανημάτων και το θέλω στο σαλόνι μου. Κατάλαβες το να πω. Αλλά να ξέρω ότι αυτό το μηχάνημα βρίσκεται στο σαλόνι σου και δεν κάνει χρήση. Ή δεσμεύεσαι ότι δεν κάνει χρήση.
2: Ναι, αυτό το δεύτερο μπορεί να το πετύχεις, ναι, ακριβώς με την καταγραφή του.
1: Ναι. Αυτό λέω, την χαρτογράφηση, το αποτύπωμα.
2: Ενδιαφέρον είναι, βέβαια, εντάξει. Θα έπρεπε αυτό ίσως να έχει γίνει πολύ νωρίτερα. Αυτό που λέει ο Γεωργιάδης ότι θα κάνουν ένα αρχείο που να βλέπεις τι δουλειά κάνει κάθε ιατρείο. Εντάξει.
1: Δεν είναι κακό γι' αυτό.
2: Δεν είναι κακό, αλλά πάλι θα περιγράφεται με κάποιο τρόπο. Άμα ο άλλος θέλει να κάνει τώρα τη λουμπινιά.
1: Α, εντάξει, προφανώς. Τουλάχιστον όμως να ξέρεις. Δηλαδή, το θετικό, αν θέλεις, αν ο νυφλής είναι απατεώνας και θα την κάνει, έστω και αν έχει όλες τις προδιαγραφές κτλ., θα την κάνει. Το θέμα είναι το κατά πόσο εσύ γνωρίζεις αν αυτό που κάνει είναι νόμιμο ή όχι. Δηλαδή, να υπάρχει αυτό που λέμε το QR code. Ότι πριν μπω σε ένα ιατρείο, το σκανάρω και βλέπω τι είναι εξουσιοδημένο να κάνει αυτό το ιατρείο, ποιες πράξεις είναι εξουσιοδημένο να κάνει. Και μετά να αποτελεί και προσωπική μου ευθύνη.
2: Ναι. Okay.
1: Προσωπική ευθύνη. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι προσωπική ευθύνη.
2: Εντάξει, αλλά μην το καταλήξουμε όλο στην προσωπική ευθύνη.
1: Όχι, γι' αυτό λέω. Επειδή ακούω τους γιατρούς και όλους που βγαίνουν και τον ιατρικό σύλλογο, που έχουν βγει οι πάντες και λένε ότι. Αυτό λένε για την προσωπική ευθύνη, ότι πρέπει εγώ να μπω μέσα στο ιατρείο του Παπαδημητρίου και να του πω: πού είσαι, δείξε μου το δίπλωμά σου, δείξε μου τα χαρτιά σου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται.
2: Δηλαδή, τι σχέση θα έχει με τον γιατρό, άμα αρχίσει να του κάνει τέτοια
1: στιγμή. Μα και εκτός αυτού, αν θέλει και είναι απατεώνας, δεν μπορεί να μου παρουσιάσει ένα χαρτί το οποίο είναι ψευδές, είναι πλαστό ή οτιδήποτε άλλο. Εδώ η συγκεκριμένη κυρία έχει δίπλωμα. Έχει σήμερα πρωτοσέλιδο η καθημερινή φωτογραφία που λέει από τη Χονολουλού στην Καρνάδου. Το είδες αυτό? Και λέει, δεν πρόκειται για μια τυπική τελετή αποφύτησης, γιατί έχει τη φωτογραφία, αλλά για ένα κατασκευασμένο διαδικτυακό σοου κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται τα πτυχία και οι ειδικότητες στο πανεπιστήμιο σε εισαγωγικά Quantum στη Χονολουλού, όπου μεταξύ άλλων διδάσκεται η κβαντική ιατρική, στην οποία φαίνεται να έχει μεταπτυχιακό και μεταπτυχιακό η γιατρός του Μαζονάκη. Άλλωστε ο ιδρυτής του, Paul Drouin, αντιμετώπισε πειθαρχικές κυρώσεις από τον Ιατρικό Σύλλογο του Quebec για μη αναγνωρισμένες διαγνωστικές τεχνικές. Άρα τι λέμε τώρα, τώρα μιλάμε για τσαρλατάνους, ακριβώς όπως το λες, πες το γαλλικά.
2: Σαρλατάν.
1: Αυτό. Για καθαρόιμους τσαρλατάνους.
2: Υπάρχει θέμα μεγάλο.
1: Βέβαια.
2: Και θα σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Δεν το έχω πει. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή η οικογένειά μου πίστευε ότι θα γίνω γιατρός, mm-hmm. εγώ είχα αποφασίσει ότι δεν θα το κάνω. Παρά τα αυτά.
1: Τα είχαμε γλιτώσει εμείς.
2: Ήλεξα. Ναι.
1: Τα βλέπεις.
2: Τσέκαρα αν μπορούσα να γίνω γιατρός στη Γαλλία.
1: Ναι.
2: Και δεν μπορούσα. Γιατί τα χρόνια εκείνα για να μπει στην ιατρική σχολή έπρεπε να είσαι Γάλλος. Έπρεπε να έχεις δηλαδή γαλλική υπηκότητα. Mm-hmm. Τόσο απλά. Εντάξει, αυτά ήταν πριν 50 χρόνια. Λοιπόν, αλλά από την άλλη, σήμερα σπουδάζουν γιατροί και έρχονται εδώ και παίρνουν την ισοτιμία των σπουδών τους και την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε πάρα πολλές χώρες και σε πάρα πολλά πανεπιστήμια. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι όλα αυτά μεταξύ τους το ίδιο καλά, βγάζουν τους ίδιους καλά προετοιμασμένους γιατρούς. Δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά έχω αμφιβολίες. Και με τη ζήτηση που έχει η ιατρική, δες τώρα ας πούμε τα ιδιωτικά που βγήκαν, η ιατρική είναι βασικά. Τι είναι? Κυρίως η ιατρική είναι, κυρίως αυτά είναι. Δεν ξέρω, υπάρχει ένας πληθωρισμός γιατρών που είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξέρεις ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έκαναν σωστά τις σπουδές τους. Ένας γιατρός κάνει τις σπουδές του και μετά θέλει χρόνια, χρόνια για να αποκτήσει επαρκή εμπειρία. Αυτά όλα φαίνεται ότι έχουν αλλάξει τώρα για διάφορους λόγους.
1: Ναι.
2: Νοσοκομείο, δημόσιο, αν έχετε πολλά λεφτά ή έχετε τη δυνατότητα, και τα ιδιωτικά είναι πολύ καλά, υπάρχουν καλά ιδιωτικά, αλλά εγώ είμαι αυτής της γνώμης.
1: Ναι.
2: Δημόσιο νοσοκομείο, mm-hmm. οργανωμένο, καλά, ξέρουμε τους ανθρώπους ποιοι είναι. Έτσι, μπορεί να είναι λίγο να μας πάνε τα νεύρα, διότι η οργάνωσή τους μερικές φορές πάει πιο αργά. Τους οδηγεί δηλαδή στο να πηγαίνουν πιο αργά από ότι εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να πηγαίνει η εξέταση και όλα τα άλλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, δεν μιλήσεις τώρα με τα καύσιμα, γιατί εδώ
1: πριν πας στα καύσιμα, για να μην φύγουμε για ελάχιστα λεπτά, θα ήθελα ένα δικό σου σχόλιο, γιατί είναι πιο κοντά στη δική σου γενιά. Δεν είναι, το θέτω ηλικιακά, εμπειρικά το θέτω. Σου διαβάζω την ανάρτηση Αφροδίτης Μάνου. Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο, γράφει για τον Γιώργο Μαζονάκη, ούτε που τον ήξερα και αυτόν και τη δουλειά του. Αλλά το λαϊκό προσκύνημα, το βάζει εισαγωγικά, στο νεκρό Μαζονάκη, είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας.
2: Καλά, η Αφροδίτη Μάνου είναι ελευθερόστομη και συχνά λέει πράγματα τα οποία μας εκπλήσουν. Καταλαβαίνω όμως τι λέει.
1: Τι λέει?
2: Προσωπικά καταλαβαίνω.
1: Θα ήθελα να το ακούσω.
2: Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι σου λένε, βρε παιδάκι μου, okay, όποιος θέλει να πενθήσει, όποιον θέλει να πενθήσει, ναι, έχει απόλυτη ελευθερία να το κάνει. Mm-hmm. Να μαζευτεί, να βάλει τα κλάματα, να κάνει ό,τι θέλει. Να χορέψει, ειδικά τώρα που μιλάμε για έναν καλλιτέχνη όπως ο Μαζονάκης. Νομίζω ότι περισσότερο αυτό το μάλλον το πάει στο ότι αυτό το να είναι σε live μετάδοση σε όλα τα κανάλια, να παίρνει τέτοια έκταση, ότι αυτό το θεωρεί υπερβολικό.
1: Ναι.
2: Αλλά βέβαια αυτό, Αφροδίτη, αν είναι υπερβολικό δεν το βλέπεις. Κοιτάξεις κάτι άλλο.
1: Όχι, εκτός αυτού, αλλά ας πούμε ότι κάποιος είναι, λέει, παιδιά, π.χ. ότι είναι υπερβολή το λαϊκό προσκύνημα ή τέτοια κάλυψη, το αποτέλεσμα καταρρύπτει το επιχείρημα ότι δεν πρέπει, ας πούμε, να δεθεί σε λαϊκό προσκύνημα. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν τέτοια, η τηλεθέαση είναι τέτοια. Να το θέσω διαφορετικά, δεν μπορεί να μου αποτελεί και μέτρο τηλεθέαση. Αυτό που γίνεται στα social media και η συμμετοχή του κόσμου ήταν τέτοια που αποδείχθηκε ότι καλώς έγινε αυτό που έγινε. Ήταν πολύ αγαπητό πρόσωπο. Και ξέρεις κάτι, υπάρχουν, εμένα τουλάχιστον με σοκάρει η άποψη μιας καλλιτέχνης του επίπεδου της Αφροδίτης Μάνου. Πραγματικά με σοκάρει.
2: Μη σοκάρεσαι εσύ, Μάνο. Τώρα έχει την άποψή τη. Έχει ήδη να μην
1: προφανώς
2: το πει.
1: Προφανώς. Και δεν έχω εγώ το δικαίωμα να σοκάρω.
2: Να σου πω, από όλα όσα είπε, μία λέξη mm-hmm. δεν θα χρησιμοποιούσα. Mm-hmm. Το προσκύνημα, τη λέξη προσκύνημα.
1: Ναι, και είναι λάθος, γιατί δεν τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Ήταν λαϊκή αγρυπνία.
2: Ναι,
1: σε δημόσια
2: αγρυπνία.
1: Αυτό.
2: Σε αντίθεση με το τι συμβαίνει στις συνηθισμένες.
1: Δικό μου λαθασοδό και της Αφροδίτης Μάνου δεν ήταν λαϊκό προσκύνημα. Ναι. Είναι λαϊκή αγρυπνία. Δηλαδή, μπράβο, παιδιά, ελάτε να γρυπνήσουμε μαζί. Αυτό. Ναι. Ένα λοιπόν, κάλεσμα τέτοιο.
2: Με τους κανόνες που ισχύουν τώρα, η σωρός μένει από το πρωί μέχρι την ώρα της κηδείας.
1: Σύμφωνοι.
2: Αν πας κάποια χρόνια πίσω, με το που μάθαινε κάποιο. Μαθαίνονταν στη γειτονιά, στο χωριό ακόμη περισσότερο, mm-hmm, η απώλεια ενός ανθρώπου.
1: Πολύ σωστά το λες.
2: Πήγαιναν στο σπίτι.
1: Πολύ σωστά το
2: πέρναγα
1: λες.
2: Το σπίτι, έχει αγρύπνια.
1: Πολύ σωστά το
2: σωστά
1: λες.
2: Το λέω
1: πολύ
2: εδώ.
1: Σωστά, πολύ σωστά.
2: Και είναι κάτι φυσιολογικό. Και στο χωριό που πέρναγαν από τα σπίτια όλοι, mm-hmm, σε έδειξη σεβασμού προς τον νεκρό.
1: Mm-hmm.
2: Όλοι τον αγαπούσαν. Όλοι εκτιμούσαν τι έκανε. Αλλά σου λέει, κάτσε, υπάρχει ένας κανόνας. Είμαστε μια κοινότητα ανθρώπων. Πρέπει να μένουμε κάπως μαζί. Mm-hmm. Και τέτοιου είδους περιστάσεις είναι αυτές που δείχνουν ότι είμαστε όλοι μαζί.
1: Mm-hmm.
2: Άρα, εμένα δεν με ενόχλησε τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα. Βρίσκω υπερβολικό ως επαγγελματίας το να είναι παντού. Αλλά έχουμε πάντοτε όλη την ελευθερία να κάνουμε κάτι άλλο,
1: ακριβώς,
2: να κοιτάξουμε κάπου αλλού.
1: Ακριβώς.
2: Πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, έτσι όπως το λες, πάμε παρακάτω. Φίλος της εκπομπής, θα τολμήσω να χρησιμοποιήσω τον χαρακτηρισμό, ο καθηγητής δημογραφίας και διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, ο κύριος Βιλών Κοντζαμάνης, γιατί συζητάμε συχνά πυκνά το εθνικό μας πρόβλημα, το δημογραφικό. Κύριε καθηγητά, καλώς σας μεσημέρι.
0: Καλημέρα και εσάς, ακροτές και ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα η αλήθεια είναι ότι έχουμε ανοίξει ένα κύκλο εδώ και πάρα πολύ καιρό και συζητάμε τα αποτελέσματα, την καταγραφή των δεδομένων. Δηλαδή, λες και ανακαλύπτουμε κάθε φορά κάτι καινούργιο, ενώ μιλάμε για ένα πρόβλημα που απλώς εντείνεται κάθε φορά. Δηλαδή, διαβάζω, οι γεννήσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά 42% μέσα σε 15 χρόνια. Έτσι. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπουμε, δεν ξέρω, Μπάμπη, αν εσύ θες να ακούσουμε κάποια στοιχεία σε σχέση με αυτό που έχει καταγραφεί. Αλλά πώς μπορούμε επιτέλους, μου θυμίζει το κυκλοφοριακό που συνεχώς το συζητάμε, αλλά ποτέ δεν υπάρχει λύση σε αυτό. Κύριε καθηγητά.
0: Ναι, σας ακούω. Κοιτάξτε να δείτε για να καταλάβουμε και τι γίνεται, γιατί μερικές φορές δεν είναι τα μέσα και όλα αυτά τα χρόνια. Η μείωση γεννής κάθε χρονιά συνάρτησε δύο πραγμάτων. Πρώτον, πώς είμαστε ηλικία να κάνουμε παιδιά, mm-hmm, ένα, και πόσα παιδιά κάνουμε.
1: Σωστό.
0: Ωραία. Την τελευταία περίοδο έχουμε μια κατάρρευση των γεννήσεων, τη δεύτερη κατάρρευση των γεννήσεων. Η πρώτη κατάρρευση ήταν μέσα στο 80 και το 90, από 145.000 πέσαμε σε 102. Τώρα έχουμε μια δεύτερη περίοδο κατάρρευσης γεννήσεων, 15 χρόνια, από 117.000 περάσαμε στις 65. Ωραία. Πού οφείλεται αυτό που παίρνουμε βάση την προηγούμενη, όπως σας έχω πει? Οφείλεται πρώτον ότι τα νέα ζευγάρια που έχουν τη συνήθεια να κάνουν παιδιά δεν κάνουν περισσότερα από τους γονείς τους. Mm-hmm. Επομένως και ταυτόχρονα είναι πολύ λιγότερα από τους γονείς τους. Επομένως έχουμε δύο θέματα. Γιατί είναι πολύ λιγότερα από τους γονείς τους? Γιατί προέρχονται από τις μειωμένες γεννήσεις του παρελθόντος. Είναι ένας φαύλος κύκλος, να σας πω. Μειώνονται οι γεννήσεις. Όταν μειώνονται οι γεννήσεις και κάποια στιγμή τα άτομα αυτά έρχονται σε ηλικία να κάνουν παιδιά, είναι μειωμένα σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Ναι, λογικό δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα τμήμα αυτές τις νέες γενιές, ταυτόχρονα από τις μειωμένες γενιές του παρελθόντος, οι οποίοι έρχονται τώρα σε ηλικία να κάνουν παιδιά, έχει φύγει στο εξωτερικό, μετανάστευση. Επομένως έχουμε μια ακόμα λιγότερη. Οι λιγότεροι σε σχέση με τους γονείς τους δεν κάνουν περισσότερα παιδιά από τους γονείς τους. Επομένως, αναπόφευκτα έχετε μια μείωση των γεννήσεων.
2: Δηλαδή, λέτε, κύριε Κοντζαμάνη, κύριε καθηγητά, λέτε ότι ακόμη κι αν όλοι κάναν δύο παιδιά, είναι λιγότεροι.
0: Προφανές είναι αυτό που ναι, πολύ, ναι, πολύ ναι, απλά ναι. Το λέτε, πολύ σωστό. Απλά. Εντάξει, δηλαδή, ακόμα, δηλαδή αν μια μαγική ράβδο, α το πω πολύ απλά, από αύριο, από μεθαύριο, αντί να κάνουμε κατά μέσο 1, ο δείκτης είναι 1,4, ο δείκτης αντί είναι 1,8, ωραία, μη φαντάζεστε ότι οι γεννήσεις θα επέστρεφαν όχι στο επίπεδο της δεκαετίας του 60 και το 70 και το 80, του 50, 60 και το 70, από 150.000, δεν θα επέστρεφαν με κανέναν τρόπο ούτε στις γεννήσεις της προηγούμενης δεκαετίας. Οι γεννήσεις της προηγούμενης δεκαετίας, της δεκαετίας του 2000, ήταν 920.000.
1: Ναι.
0: Οι γεννήσεις της τέχουσας δεκαετίας θα είναι 680.000.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί σας έχω πει, είναι συνάντηση της μείωσης του πλήθους των αριθμών των ανθρώπων που έχουν σε ηλικία να κάνουν παιδιά, που είναι, προέρχονται από τις λιγότερες γεννήσεις του παρελθόντος και από τη μετανάστευση, και το θέμα των παιδιών που θα κάνουν. Επομένως, σας επαναλαμβάνω, ό,τι και να κάνουμε, να δημιουργήσουμε το εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, το οποίο πρέπει να το δημιουργήσουμε γιατί δεν υπάρχει, mm-hmm, μην φαντασιώνουμε ότι οι γεννήσεις θα επιστρέψουν στα επίπεδα της δεκαετίας του 60, του 70, mm-hmm, του 50, ούτε ακόμα σε αυτά τα επίπεδα της προηγούμενης δεκαετίας, της δεκαετίας του 2000. Ναι. Τη δεκαετία 2000, επαναλαμβάνω, 2001-2010, είχαμε 920.000 γεννήσεις.
1: Κύριε καθηγητά, στην υπόλοιπη Ευρώπη τι γίνεται? Ποιοι είναι οι ρυθμοί?
0: Πώς θα ξαναδείτε, αρχίζω και πολύ καλά βάζει το έντομα.
1: Ναι.
0: Αρχίζω, συνήθως στα μέσα έχετε μια εύκολη λύση, το lifestyle.
1: Ναι, ναι.
0: Το παντού το ακούω, lifestyle. Κοιτάξτε να δείτε. Το lifestyle στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη σας, διαφοροποιείται από το lifestyle στη Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο ή όχι? Δεν βλέπω να κοιτάξω το πει ιδιαίτερα. Δεν είναι
2: διαφοροποιητικό. Λίγο πολύ τα ίδια μας αρέσουν, τα ίδια κάνουμε.
0: Το ξέρετε. Και εμπειρικά το βλέπουμε, αν πάτε και ταξιδεύετε, το ίδιο πράγμα. Επομένως, από τη στιγμή που το lifestyle δεν διαφοροποιείται, δεν είναι αυτό το κριτήριο να καταλάβουμε τι γίνεται. Εντάξει, γιατί σε αυτές τις χώρες που σας ανέφερα υπάρχουν 8-9 χώρες, 10 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ζευγάρια, ακόμα και τα ζευγάρια που είναι τα νέα ζευγάρια, εντάξει, αυτά που έχουν γεννηθεί αρχές της δεκαετίας του 80, που είναι 45 έτη τώρα, εντάξει, κάνουν ένα αριθμό παιδιών μεγαλύτερο από αυτό που κάνουν τα αντίστοιχα ζευγάρια στην Ελλάδα, αριθμό παιδιών που είναι πολύ κοντινότερα από εμάς στον αριθμό των παιδιών που επιθυμούν. Υπάρχουν χώρες στην Ελλάδα όπου τα νέα ζευγάρια, αυτή που γίνεται το 80, δεν είμαστε μόνοι, κάνουν ένα αριθμό παιδιών, το lifestyle είναι κοινό παντού. Εντάξει, να μέσα στην εσωτερική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μιλάω τώρα για τη Μολδαβία.
1: Προφανώς.
0: Μιλάμε για να έχει πράγματα. Ναι. Εντάξει. Στα χώρα μα και στι νέε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι πολύ μακριά από αυτόν που επιθυμούν. Υπάρχει ένα χάσμα δηλαδή στη χώρα μα και στι νέε χώρε ανάμεσα στον αριθμό των παιδιών που επιθυμούμε και στον αριθμό που κάνουμε.
1: Ναι.
0: Παρένθεση, ο αριθμό των παιδιών που επιθυμούμε μάλλον νέε γενιέ σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει πολύ μικρέ διακοιμάσει. Είναι λίγο παραπάνω από δύο.
2: Καθίστε, λέτε κύριε Κοντζαμάνη, δηλαδή ότι τα ζευγάρια όταν αποφασίζουν να ζήσουν μαζί και συζητούν για το θέμα παιδί, δύο έχουν στο μυαλό τους.
0: Έχετε τρεις ερωτήσεις που μπορώ να καταλάβω τι μας γίνεται. Ο ιδανικός, παντού σε όλες τις έρευνες, ποιος είναι ο ιδανικός αριθμός παιδιών με οικογένεια? Ποια είναι η ιδανική οικογένεια δηλαδή? Πόσα παιδιά έχει ιδανική οικογένεια? Εσείς προσωπικά πόσα παιδιά θα επιθυμούσατε να κάνετε? Και τελικά πόσα κάνετε? Στο τέλος. Εντάξει, οι ερωτήσεις πρώτες είναι οι πρώτες δύο ερωτήσεις. Το πόσα κάνετε, το βλέπουμε από τα ανάλυση των δεδομένων. Επομένως, σε όλες τις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και τα νεότερα ζευγάρια, δεν μιλάω τα ζευγάρια που γεννήθηκαν το 2000 τώρα, εντάξει, δεν μιλάω για τους νέους, γιατί δεν υπάρχουν έρευνες ακόμα σε αυτούς τους επικεφτούς. Αλλά μέχρι τα ζευγάρια που είναι το 80, επιθυμούν να καμπυλώνουν ότι επιθυμούν όχι το ιδανικό μέρος μέγεθος της οικογένειας, επιθυμούν να κάνουν λίγο παραπάνω από δύο. Υπάρχουν χώρες που κάνουν λιγότερα από δύο και χώρες που υπάρχουν πολύ πιο μακριά από το 2. Αυτό είναι το χάσμα που λέμε τη γονιμότητα. Επομένως, πρέπει να μου εξηγήσετε το lifestyle είναι κενό. Πού οφείλεται αυτό το χάσμα? Αρχίζει να μπαίνει μια απάντηση. Οφείλεται στη χώρα μας. Δεν υπήρξε ότι υπάρχει ακόμα ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, γιατί δεν έχουμε και το χρόνο να συζητήσουμε τώρα. Οπότε, το εξής. Στη χώρα μας, όχι σε απόλυτες τιμές, σε σχετικές τιμές. Έχουμε χαμηλά εισοδήματα. Να σα πω, δεν μπορώ να κρίνουμε απόλυτες τιμές. Είναι το κόστος έλευσης και μεγαλώματος ενός παιδιού είναι εξαιρετικά υψηλό σε σχέση με άλλες χώρες που σας ανέφερα. Πρώτο. Το δεύτερο, στη χώρα μας σε σχέση με άλλες χώρες που σας ανέφερα επίσης, παίρνω τα δύο άκρα δηλαδή. Έχετε πολύ πιο έντονες έμφυλες διακρίσεις στο δημόσιο και ιδιωτικό βίο. Έχετε πολύ μεγαλύτερη ασυμβατότητα στην εργασιακή οικογενειακή ζωή. Έχετε πολύ μεγαλύτερη τα τελευταία χρόνια, πολύ πιο εντονότερη στην εργασιακή κρίση. Έχετε πολύ πιο. Και ταυτόχρονα, το γράφει και το βγαίνει και από το Ευρωβαρόμετρο και από όλες τις έρευνες, αν κοιτάξετε, οι νέες γενιές αντιμετωπίζουν το μέλλον με ανασφάλεια. Δεν εμπιστεύονται το μέλλον. Αυτό είναι ένα σύνθετο θέμα. Και δεν έχει σχέση με τα μέτρα, με τις άδειες, με τα επιδόματα, με το ότι μπορεί να φανταστείτε. Εντάξει. Από τη στιγμή που έχετε γενιές οι οποίες βλέπουν το μέλλον όχι ουδέτερο, ούτε ροζ, αλλά γκρίζο, ωραία. Αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις σε μια σειρά τομείς της ζωής τους, ανάμεσα στα άλλα, στη δημιουργία οικογένειας, αν θα δημιουργήσουν οικογένεια, πότε θα δημιουργήσουν οικογένεια, πόσα παιδιά θα κάνουν. Το τελευταίο, σας επαναλαμβάνω, είναι πάρα πολύ σύνθετο θέμα και απαιτεί μεταρρυθμίσεις, ρήξεις σε πάρα πολλούς τομείς. Στο θέμα υγείας, παιδείας, στο θέμα των θεσμών, δικαιοσύνης, τα πελατειακών σχέσεων, ότι έχετε ένα πλέγμα το οποίο δεν είναι μοναχα εμιστή, θέλω να σας πω. Δεν είναι εμιστή μοναχα. Αλλά αυτά δεν αλλάζουν από μια μέρα στην άλλη και από την άλλη δεν βλέπω να έχουμε και μεγάλη διάθεση να τα αλλάξουμε.
1: Αυτό είναι το ζήτημα. Προφανώς όλα τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις είναι μακροπρόθεσμα, αλλά το θέμα είναι η πρόθεση. Και η πρόθεση δεν φαίνεται να υπάρχει. Δυστυχώς.
0: Δεν βλέπει να υπάρχει.
1: Δηλαδή, πραγματικά, αλήθεια στο λέω κύριε καθηγητά, γελάω κάθε φορά που ακούω 1000 ευρώ για το κάθε.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
4: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: Marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game Design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Ομερίδου Σκυλίτση στον Πειραιά μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος του σταδίου Καραϊσκάκη στο ρεύμα προς Ποσειδόνος. Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σοβαρά προβλήματα σημειώνονται στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ολλανδίας, καθώς άγνωστοι τοποθέτησαν σκόπιμα σωλήνες σε πολλά σημεία. Εξετάζεται το ενδεχόμενο δολιοφθοράς. Περισσότερα στο real.gr.
15: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί στην Αθήνα, 25 σε Θεσσαλονίκη και Αγρίνιο, 24 στα Ιωάννινα.
16: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
17: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
18: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
14: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στην κάθοδο της Βασιλείος Κωνσταντίνου, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στη Σταδίου και στην Κηφισία στους Αμπελοκήπους. Καθυστερήσεις επίσης στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιο ταχύ νωρίτερα.

0: στους 97,8.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, διαβάζω το μήνυμα του Πάνου, το οποίο έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τώρα μια και μιλάμε για γιατρούς και για μηχανήματα και οτιδήποτε άλλο. Και μου το έλεγε φίλος αυτό, τον οποίο, ο οποίος πηγαίνει μια φορά το χρόνο για εξετάσεις στη Γερμανία, ο γιατρός του είναι στη Γερμανία και κάνει το ταξίδι αυτό, και μου εξηγεί την διαφορά κουλτούρας, ιατρικής κουλτούρας, σε σχέση με την Ελλάδα. Λέει τώρα ο Πάνος, και το συνδυάζω: παιδιά, είμαι στη Γερμανία, έχω γρήπη και ο γιατρός μου συνταγογράφησε, τι λέτε, 1 κιλό πορτοκάλια.
1: Και πήγε στο μανάβι με τη
0: στιγμή. Όχι, απλώς του είπε να αγοράσει 1 κιλό πορτοκάλια και να τρώει πορτοκάλια ή να πει, δεν ξέρω πώς του το είπε να το κάνει, προφανώς για τη βιταμίνη C. Δηλαδή, θέλω να πω, αναλόγως, στην περίπτωση αυτή, επειδή ήταν Έλληνας ο γιατρός του φίλου στη Γερμανία, του έλεγε την γυναίκα του για παράδειγμα για έλλειψη μαγνησίου, του είπε δεν χρειάζεται να πάρει κάποιο χάπι, θα πλακωθεί στα φιστίκια γίνεις. Τα όμα. Τίγκα στο μαγνήσιο. Δηλαδή θέλω να πω
1: εγώ
0: ότι.
1: Πρέπει να είμαι τώρα τίγκα στο μαγνήσιο.
0: Και σχολίαζε μάλιστα, σχολίαζε αυτός ο Έλληνας γιατρός στη Γερμανία τη διαφορά της κουλτούρας, το πόσο πιο δύσκολα σε εισαγωγικά μπαίνουν οι Γερμανοί να συνταγογραφήσουν φάρμακα, το ένα, το άλλο, χημεία. Έτσι. Ξεκινούν από τα κανονικά.
1: Και μιλάμε για τη χώρα η οποία έφτιαξε τη χημεία.
0: Ναι, ναι, συμφωνούμε.
1: Δηλαδή
0: ναι,
1: ναι, ναι. Την πέρασε τη χημεία. Έχεις στο επίπεδο του ανθρώπινου.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Πάντως λοιπόν, εγώ πρέπει να είμαι τίγκα στο μαγνήσιο, διότι μου έφερε στα φιστίκια και τσούκου τσούκου κάθε μέρα.
0: Ναι, επειδή όμως ήταν αλατισμένα, είσαι και τίγκα στη θερμίδα.
1: Όχι, δεν ήταν αλατισμένα. Τέλεια.
0: Α, ήταν.
1: Oh, α, okay. Τέλεια.
0: Λοιπόν.
1: Εμένα μου αρέσουν τα αλατισμένα, αλλά επειδή η γιατρός έχει πει.
0: Παχαίνουν.
1: Όχι γι' αυτό, μου είπε ότι εντάξει, τώρα πολύ αλάτι δεν χρειάζεσαι. Εντάξει, δεν ήθελα και ποτέ πολύ αλάτι. Πάντως είναι εξαιρετικά σωστό. Οι γιατροί πάντοτε αυτό λέγανε. Ισορροπημένα πράγματα, τρώει και αυτό, τρώει και εκείνο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, Κώστος Στέγης.
1: Συνεχίζουμε το δημογραφικό.
0: Συνεχίζουμε το δημογραφικό επί της ουσίας. Και αυτό είναι σαν το κυκλοφοριακό. Είναι από τα θέματα που κάνουμε κύκλους, συζητάμε κτλ. Εδώ όμως άκουγα από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της κυβέρνησης και από τη ΔΕΘ. Βγήκε ένα σπίτι μου 3. Έτσι. Και πραγματικά ήθελα να δούμε εάν τα προηγούμενα προγράμματα σπίτι μου 2 και σπίτι μου 1 απέδωσαν ή αν έκαναν καλό και στην αγορά για την πτώση των τιμών. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν συνέβαλαν στην πτώση των τιμών. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή η κυρία Άννα Μοκάκου. Είναι μεσήτρια και εκτιμήτρια κινήτων. Έτσι. Και θα μπορέσετε να μας δώσει τα φώτα της. Κυρία Μοκάκου, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την αποδοχή της. Πείτε μας τι γίνεται.
2: Λοιπόν, το σπίτι μου 3 ήρθε να ακολουθήσει 2 ακόμη προγράμματα, γιατί κατά τη γνώμη μου είναι η εύκολη λύση. Με την έννοια ότι υπάρχει ήδη η συνταγή του πώς θα λειτουργήσει, ξέρουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο. Φανταστείτε, στο σπίτι μου 2 είχαν προσπαθήσει να μπουν στο πρόγραμμα περί τις 220.000 άνθρωποι. Ναι. Αυτό είναι και ένα πολύ βασικό νούμερο που μας δείχνει πόσες χιλιάδες συνανθρώπων μας ταλανίζονται με το κομμάτι στέγαση, είτε είναι ενοικίαση, είτε ότι ονειρεύονται να αποκτήσουν ένα σπίτι. Αυτή είναι και η έλλειψη των ακινήτων στην αγορά, σύμφωνα με μια έρευνα που είχε κάνει η Τράπεζα Πειραιώς. Οπότε αυτό είναι ένα στοιχείο. Άρα η κυβέρνηση με αυτή την ανακοίνωση βρίσκει μια εύκολη και άμεση λύση, προκειμένου να μπορέσει να δώσει οικονομικότερη χρηματοδότηση σε πολίτες. Και αυτό θεωρητικά είναι καλό. Βέβαια στην πράξη, εμείς που ζούμε την αγορά και γι' αυτό φαντάζομαι με καλείτε, για να τους δώσουμε το σφιγμό της αγοράς, αυτό που βλέπουμε κάθε φορά να γίνεται και το είδαμε και τώρα έτσι δειλά-δειλά να εξυφαίνεται, είναι ότι μας παίρνουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων τηλέφωνο και μας λένε να σου πω αυτό το ακίνητο που είναι στη 250, τώρα που θα βγει το πρόγραμμα, μήπως να το πάμε 300. Και παρόλο που εμείς πάντα προσπαθούμε να το κρατάμε προς τα κάτω, βρίσκουν τη δικαιολογία. Εντάξει, μωρέ, θα το διαπραγματευτούμε. Αλλά στο πάμε 300 και βλέπουμε.
1: Άντα, να ξεκινήσουμε. Ναι, άρα η κυβέρνηση βγάζει την υποχρέωση. Έτσι, βγάζει ένα πρόγραμμα, βγάζει την υποχρέωση. Λέει, α, παιδιά, να, εγώ το έκανα. Έφτιαξα πρόγραμμα.
2: Για να είμαστε δίκαιοι, το κοιτάζουν το θέμα του στεγαστικού. Αλλά είναι τόσο τόσο σύνθετο να λυθεί. Γιατί, και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει σχετική έρευνα, γιατί το στεγαστικό δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό. Στα κέντρα των πρωτευουσών και μάλιστα πολύ περισσότερα χρόνια από ό,τι τα αντιμετωπίζουμε εμείς. Έχει βγάλει λοιπόν μελέτη, σύμφωνα με την οποία λέει ότι οι επιδοματικές πολιτικές δεν είναι οι ενδεδειγμένες. Γιατί τελικά οδηγούν, δεν λύνουν το στεγαστικό ζήτημα και οδηγούν σε αύξηση των τιμών. Η λύση είναι το να πέσουν περισσότερα ακίνητα στην αγορά μέσω των ανακαινήσεων κλπ. Και μάλιστα κάτι που δεν έχει ακουστεί πολύ. Τώρα τέλος Αυγούστου ανακοινώθηκε και το ελληνικό κλιματικό σχέδιο, μέσα στο οποίο υπάρχουν βέβαια προγράμματα για θερμοσύφωνες, για τέλος πάντων για ενεργειακές αναβαθμίσεις αυτού του τύπου, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά εκατομμύρια ευρώ προκειμένου τα ακίνητα του δημοσίου, τα περιβόητα, να μπουν στο στόχαστρο και να μετατραπούν είτε σε κοινωνικές κατοικίες είτε σε φοιτητικές κατοικίες, που θα βοηθήσουν έτσι στο να απεμπλακεί κάπως και η πίεση που δέχονται ειδικά τα μικρά διαμερίσματα από πολλές κατηγορίες πολιτών. Αυτό βέβαια έφυγε λοιπόν τα χρήματα θεωρητικά. Είναι για όλο το κλιματικό σχέδιο, φανταστείτε ότι είναι 4,77 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάρα πολλά χρήματα.
1: 5 δισεκατομμύρια είναι κολοσσιαία χρήματα.
2: Βέβαια, και είναι μέχρι το 2031 να τα λύσουμε. Λοιπόν, σηκώνουμε τα μανίκια. Τώρα το θέμα εδώ, επειδή το ψάχνω, όπως καταλαβαίνετε, ναι, λόγω ότι πάντα μου ζητείτε να πω τη γνώμη μου για το στεγαστικό ζήτημα και επειδή είμαστε μες στην αγορά και βλέπουμε τι γίνεται, η μεγάλη πρόκληση και αυτό που δεν μπορεί να τα βάλει κανένας είναι η γραφειοκρατία. Μέχρι και τώρα που μιλάμε δεν έχουν αποτυπωθεί ποια ακίνητα ανήκουν στο δημόσιο. Το ίδιο το δημόσιο δήλωσε ότι μόνο το 75% των φορέων του και των δήμων δήλωσε στο αυτό το μητρό, τέλος πάντων, που έχει δημιουργήσει, δήλωσαν τι ακίνητα έχουν. Δηλαδή φανταστείτε ότι υπάρχουν ακίνητα των δήμων που δεν είναι καν στο κτηματολόγιο. Είναι ορφανά εντελώς. Δεν ξέρει κανένας που ανήκουν.
1: Κυρία Μοκάκου, να σας ρωτήσω κάτι. Εσείς είσαστε τώρα πάρα πολλά χρόνια μέσα σε αυτή τη συγκεκριμένη αγορά. Σύμφωνοι, 20 χρόνια κοντά.
2: Είμαι 22 πλέον.
1: Ναι. Τέλεια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα τελευταία χρόνια, εννοώ τώρα το τελευταίο μήνα, τα τελευταία χρόνια λέτε, βλέπουμε, 220.000 μπήκανε στο πρόγραμμα. Πόσοι μάλιστα πήραν από αυτό το πρόγραμμα τελικά?
2: 15.000 άνθρωποι.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Εσείς διαπιστώνετε ότι υπάρχει και μια προσφορά, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να πουλήσουν το ακινητό τους, ανεξαρτήτως του τι ζητάνε και όλα αυτά, υπάρχουν, έρχονται, έχετε πελάτες στην πλευρά των πολιτών?
2: Φυσικά και υπάρχουν πολιτές, αλλά τι συμβαίνει σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης, αλλά και νωρίτερα. Πλέον, και αυτό είναι καλό σε έναν βαθμό, οι άνθρωποι πουλάνε αργά και χωρίς πίεση, δεν έχουν ανάγκη. Όσοι ήταν χρεωμένοι, με έναν τρόπο ξεχρέωσαν ή έχασαν τα κινητά τους, δυστυχώς, στη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης. Τώρα πλέον έχουμε ένα προφίλ πολιτών όπου βγάζουν το ακίνητό τους στην αγορά πολύ σπάνια από ανάγκη. Το βγάζουν γιατί θέλουν να πάνε σε κάτι μικρότερο, θέλουν να επενδύσουν σε κάτι άλλο, άρα πουλάνε αργά και χωρίς πίεση. Αυτό πρακτικά τους κάνει να κρατάνε ψηλά τις τιμές.
1: Ναι.
2: Οπότε για να απαντήσω στο ερώτημά σας, υπάρχουν, αλλά δεν πουλάνε αργά και χωρίς πίεση, με ό,τι αυτό σημαίνει στο τελικά να μπορέσει να γίνει ένα κλείσιμο στην αγορά. Διότι όταν έχεις ανθρώπους που δεν μπορούν να φτάσουν την τιμή που εσύ έχεις βάλει, πρακτικά δεν γίνονται αγοραπολισίες. Και αυτό είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε τώρα. Δηλαδή, ακούμε συνέχεια ότι ανεβαίνουν οι τιμές, οι ξένοι μας παίρνουν τα σπίτια. Υπάρχουν διάφορα αφηγήματα στην αγορά, αλλά στην πράξη αγοραπολισίες δεν γίνονται με το ρυθμό που γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια. Και γιατί η χρυσή βίζα ανέβηκε και πλέον οι ξένοι δεν ανταγωνίζονται τους Έλληνες, γιατί η χρυσή βίζα πλέον έχει πάει στις 800.000 ευρώ. Άρα το αφήγημα του ότι αυξάνουμε και τη φορολογία, γιατί είναι και ένα μέτρο που το είδαμε και αυτό στη ΔΕΘ, ότι αυξήθηκε η φορολογία, θα αυξηθεί μάλλον, από το 3 στο 15% για αγοραστές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό, η γνώμη μου είναι ότι η κυβέρνηση κλείνει λίγο το μάτι άκρα δεξιά.
1: Ναι, είναι μου τα ζαλίσατε με αυτό το θέμα, να βάζω μια φορολογία για να δείξω ότι κάτι κάνω, ναι.
2: Ναι, και τελικά όμως πρακτικά τι κάνουμε σε ανθρώπους που έχουν, γιατί τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί έχουν έρθει από το εξωτερικό, έχουν πάρει παλιά ακίνητα επαγγελματικά και τα έχουν μετατρέψει σε κατοικίες και είχαν κάνει ένα σχεδιασμό χρηματοοικονομικό, ο οποίος δεν προέβλεπε βέβαια αυτή την
1: άποψη. Έρχομαι σε αυτό, μπορώ μόνο, έχεις κάτι άλλο?
0: Προλαβαίνουμε.
1: Αυτή τη στιγμή, κυρία Μοκάκου. Αντένα Πάτρας 105,3. 60 ή του 70, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. και πει το έχω κλειστό, να το βγάλω ρε παιδί μου στην αγορά. Κυρία Μοκάκου, έρχομαι, σας το δίνω, πάρτε το να τον να ενοικιαστεί. Αλλά εγώ δεν έχω χρήματα να το, να το αλλάξω το μπάνιο, να φτιάξω σούπερ κουζίνα, να κάνω αυτά, όπως είναι. Όπως είναι, σας το δίνω να νοικιαστεί. Νοικιάζεται. Όχι σε ποια τιμή θα νοικιαστεί. Αν νοικιάζεται καν.
2: Εξαρτάται. Αν είναι μη κατοικήσιμο εντελώς, προφανώς και
1: δεν
2: νοικιάζεται.
1: Αν λέμε να μην είναι μη κατοικήσιμο, ναι.
2: Ή ο ποιοτικός προδιορισμός των ανθρώπων σε ένα σπίτι που είναι μη ανακαινισμένο και ενεργειακά κοστοβόρο, ενδεχομένως δεν θα είναι και ο καλύτερος δυνατός. Πάντως ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης καθυστέρησε, γιατί μέχρι τέλος Αυγούστου, αν και τώρα πήρε παράταση μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, τρέχει και αυτό το πρόγραμμα των ανακαινήσεων που δίνει μέχρι 36.000 ευρώ σε ακίνητα έως 120 τετραγωνικά. Οπότε κάποιος μπορεί να μπει σε αυτό το πρόγραμμα και να πάρει αυτή την επιδότηση να το ανακαινήσει και στη συνέχεια του δίνει και τριετή φοροαπαλλαγή από τα εισοδήματα των μισθωμάτων. Οπότε έχει κίνητρο κάποιος να βγάλει ένα κλειστό ακίνητο. Αλλά όπως είδαμε, τουλάχιστον και σε αυτό το πρόγραμμα, γιατί τα παρακολουθώ και τα στατιστικά, από τις πολλές χιλιάδες πάλι που μπήκαν μέσα και έκαναν την αίτηση ως αρχικοί δικαιούχοι, για κλειστά ακίνητα ήταν πάρα πολύ λίγα. Γι' αυτό δόθηκε και παράταση. Που αυτό πρακτικά μας δείχνει ότι τα κλειστά ακίνητα δεν βρίσκονται στο πεδίο των ιδιωτών.
1: Εντάξει, το κατάλαβα. Αλλά αν μου επιτρέπετε όλοι να επιμείνω, λέω, αν κάποιος που βγάζει ένα ακίνητο που έχει θέματα, ρε παιδί μου, είναι παλιό. Δεν είναι ότι δεν είναι ένα κατοίκητο, αλλά να το πάρει ένα νέο ζευγάρι, απ' θα το βάψουμε εμείς, θα το διορθώσουμε και αυτά, θα ζήσουμε ρε παιδί μου, αλλά θα το πάρουμε με πολύ φθηνό νίκιο. Υπάρχει τέτοια περίπτωση, υπάρχει τέτοια προσφορά?
2: Κοιτάξτε, όχι πάρα πολλά. Και ακόμη και αυτοί οι ιδιοκτήτες συμπαρασυρώμενοι από την γενικότερη ατμόσφαιρα, ακόμα και αν το σπίτι δεν θα έπρεπε να το νοικιάσουν χαμηλότερα, ακριβώς επειδή υπάρχει πολλή ζήτηση, ζητάνε παραπάνω χρήματα, βεβαίως.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, προφανώς, γι' αυτό και βλέπουμε και πάρα πολλά σπίτια στις αγγελίες, όπου βλέπεις ότι είναι εντελώς μη ανακαινισμένα, ούτε καν βαμμένα.
0: Χρέπια, όπως λέω.
2: Αχούρι. Χρέπια, αχούρι, όπως θέλετε να το πείτε. Που βλέπουμε ότι παρόλα αυτά εξακολουθούν να ζητάνε υπέρογκα ποσά και σε ορισμένες περιστάσεις τα παίρνουν κιόλα. Αν είναι ειδικά μια περιοχή που έχει ζήτηση.
0: Ναι.
2: Θα δώσει και κάποιο, γιατί σου λέει: OK, μένω στο Κολονάκι, δεν πειράζει που είναι παλιό.
0: Σωστό,
2: ένα παράδειγμα
0: σωστό.
2: Λέω.
0: Ναι, καλά κάνετε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μοκάκου. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Real FM.
3: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας... Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε!
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέρχε.
5: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
8: Konnichiwa.
9: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
10: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο, Joe Records και more.com.
11: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζε 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, Το Θρανείο, Joe Records και στο more.com.
12: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί σε πραγματικό χρόνο.
13: Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Αχα, honey. All right.

0: baby, give me that special look. Sweet nothing, sweet nothing.
1: Λοιπόν, για πάμε και στους χορηγούς μας, πηγαίνοντας προς το κλείσιμο. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα νέο επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγετε εσείς το ποσό επένδυσης από μόλις 50 ευρώ, καθώς και τη συχνότητα ανά μήνα ή τρίμηνο, με πάγια εντολή. Έχετε την ευελιξία να το προσαρμόσετε ή να το διακόψετε ανα πάσα στιγμή, πάντα με την καθοδήγηση ενός προσωπικού συνεργάτη. Μάθετε περισσότερα στο nbg.gr. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το nbg.gr.
2: Και επειδή ο Real FM έχει τα γενέθλιά του, 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
1: Την Πέμπτη.
2: Την Πέμπτη. Με ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά την καθημερινή παρέα. Υπάρχουν μοναδικά δώρα για σας. Ένα ταξίδι Βιέννη από τη Μάνεσης. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από τη Xiaomi. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Καλαξίας. Μία τηλεόραση F&U 4K 55 ίντσων. 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Ουφ. Πολλά πράγματα. Real Player, μπείτε, κερδίστε. Άντε.
1: Λοιπόν, φεύγουμε σιγά σιγά.
2: Πού θα πάμε,
1: θα τα ξαναπούμε αύριο.
2: Χωρίς brand, πού θα πας χωρίς brand?
1: Για πες πόσο είναι.
2: Είναι και έχει πέσει και λιγουλάκι. 106.
1: Μάλιστα.
2: 106, δεν ανέβηκε δηλαδή τουλάχιστον περισσότερο. Πάλι καλά.
1: Αύριο, παιδιά, θα είμαστε εδώ 12 το μεσημέρι.
2: Γεια σας.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα Αγία Σοφίας 69 εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Α, το ξεχάσαμε.
5: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
15: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
16: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
15: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
16: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
15: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
16: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
15: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
16: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
15: Τηλέφωνο 26 930 23.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την αναζήτηση αναχώματος στις τιμές φωτιά των καυσίμων και με την νοσηλεία βρέφους στα Χανιά, το οποίο φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Εντείνεται η ανησυχία για την ενεργειακή κρίση λόγω του περιορισμένου εφοδιασμού καυσίμων από τα στενά του Ορμούς. Στα 108 δολάρια το βαρελί το Brent, στα 82 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο. Φωτιά έχουν πάρει οικογενειακοί προϋπολογισμοί εξαιτίας των καυσίμων. Στα 2 ευρώ και 16 λεπτά η βενζίνη, στα 2 ευρώ και 12 λεπτά το ντίζελ. Ποια μέτρα εξετάζει η κυβέρνηση για καύσιμα, θέρμανση και ρεύμα.
0: Δεν έχουν τέλος οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή. Πυραυλική επίθεση σε 5 πόλεις της Σαουδικής Αραβίας με 13 τραυματίες εξαπέλυσαν οι Χούθη της Ιεμένης που επιδιώκουν τον έλεγχο του περάσματος προς την Ερυθρά Θάλασσα. Η κατάσταση στο στενό Ελ-Μάντεπ θα βρεθεί στο επίκεντρο έκτακτης συνεδρίασης απόψε του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Την ίδια ώρα έκθεση του Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας αναγνωρίζει ελλείψεις πυρομαχικών εξαιτίας του πολέμου εναντίον του Ιράν, διαψεύδοντας τους ισχυρισμούς περί επάρκειας του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Αλλεπάλληλες προειδοποιήσεις είχε δώσει το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης ότι υπάρχει πρόβλημα με τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή, ωστόσο αγνοήθηκαν. Τι αποκαλύφθηκε για την ποσότητα αδρεναλίνης που του χορήγησαν.
0: Αποφυλακίστηκε μετά από 7 χρόνια ο Ηλίας Κασιδιάρης που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατεύσει τη δημοκρατία, δήλωσε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης.
1: Σοκ στα Χανιά. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται βρέφος 2 εβδομάδων με βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Σύμφωνα με τους γιατρούς, είχε αιμορραγία λόγω χτυπήματος. Συνελήφθη η 18χρονη μητέρα του. Παραδέχθηκε τελικά ότι κακοποίησε το μωρό και ισχυρίστηκε ότι πάσχει από κατάθλιψη.
0: Συναγερμός το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Ξέσπασε φωτιά και κάηκαν ολοσχερός ένα αυτοκίνητο και δύο μηχανές που ανήκουν σε αντιδήμαρχο της περιοχής. Βίντεο έχει καταγράψει τον δράστη να τοποθετεί στουπί και να βάζει φωτιά. Δύο ένικοι πολυκατοικίας και ένα μωρό στο Γαλάτσι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα στην Πιλωτή.
1: Απορρίπτει ο Τραμπ τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Σε αναρτήσεις του κάνει λόγο για απάτη από τους δημοκρατικούς και ισχυρίζεται ότι ο μόνος έλεγχος που χρειάζεται είναι ένας έξυπνος πρόεδρος.
0: Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα με την πολωνική Γιαγκελόνια στην πρεμιέρα της League Face του Europa League.
1: Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα με την Κηφισιά για το κύπελο Ελλάδος συμπεριλαμβάνεται το νέο απόκτημα των Πρασίνων, ο Μαροκινός διεθνής αμυντικός Ανάς Αλαχεντίν.
0: Και στον καιρό, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη, άνεμη βορείως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία που έρχεται από την Ιταλία.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο και θα μας ενημερώσει για τα δύσκολα σημεία αυτή την ώρα στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Παναγιώτη.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στην κάθοδο των Βασιλείων Κωνσταντίνου Αρδιτού και στις Βασιλίσσες Σοφίας Βασιλίσσης Αμαλίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα σε Σταδίου και Πανεπιστημίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Πανούρμου. Πυκνή ροή στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Κατάμεστη είναι η δρόμη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 5-10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Τώρα, δεύτερη ημέρα, Παναγιώτη, που θα υπάρξουν τροποποιήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς λόγω συναυλίας και πάλι στο Καλλιμάρμαρο.
3: Για την εξυπηρέτηση του κοινού υπάρχει παράταση λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς μέχρι τη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ. Τελευταίοι σειρμοί στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αναχωρήσουν στις 2 τα ξημερώματα και στο τραμ τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν από Σύνταγμα στις 12:30 προς Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά και στις 2 παρά 20 προς Πικροδάφνη και Ασκληπείο Βούλας.

0: Το θέμα της ημέρας.
1: Σε εφιάλτη για τους πολίτες έχει μετατραπεί η ξέφρενη κούρσα ανόδου της τιμής του μαύρου χρυσού στις διεθνείς αγορές. Το Brent συνεχίζει να διαπραγματεύεται πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Ντόμινο ανατιμήσεων καταγράφει και η τιμή του φυσικού αερίου, με τα μηνύματα να είναι δυσίωνα για τον εφετινό χειμώνα. Η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων έχει βάλει φωτιά στις τσέπες των Ευρωπαίων καταναλωτών που πληρώνουν βαρύ τίμημα για καύσιμα και ενέργεια. Τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο φτάνει η μέση τιμή της βενζίνης στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Την ανηφόρα τραβά και το πετρέλαιο κίνησης έναν ακριβώς μήνα πριν τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Στο οικονομικό επιτελείο έχει σημάνει την ίδια ώρα συναγερμός και μαθαίνω Σύση Σταυροπιεράκου ότι έχουν βγει πάνω στο τραπέζι σενάρια στήριξης αν συνεχιστεί το ξέφρενο ράλι ανόδου.
2: Πράγματι, Βασίλη, καθημερινά στο Υπουργείο Οικονομικών παρακολουθούν την εξέλιξη των τιμών τόσο του πετρελαίου όσο και του φυσικού αερίου και κάνουν τους σχεδιασμούς τους, αν και επισημαίνουν ότι είναι ακόμα νωρίς για να λάβουν τις οριστικές τους αποφάσεις. Αυτό που είναι δεδομένο είναι ότι η γεωπολιτική ένταση κρατά το πετρέλαιο σε πολύ ψηλά επίπεδα και η πίεση έχει μεταφερθεί με ταχύτητα από τις διεθνείς αγορές, τις αντλίες αλλά και στην κυβέρνηση, που γνωρίζουν πολύ καλά, όπως αναφέρουν στελέχη του οικονομικού επιτελείου, ότι πρέπει να λάβουν μέτρα για τα νοικοκυριά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και αυτό γιατί δημιουργούνται οι συνθήκες για έναν πολύ ακριβό χειμώνα, με το ενεργειακό κόστος να πιέζει ταυτόχρονα και τη θέρμανση και τις μετακινήσεις και τους λογαριασμούς ρεύματος αλλά και τα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλα, η ανησυχία η μεγάλη είναι αυτός ο κίνδυνος από το ενεργειακό σοκ που ζούμε αυτή τη στιγμή να μετατραπεί σε πληθωριστικό σοκ, με ό,τι σημαίνει για την ανάπτυξη και την οικονομία της χώρας.
1: Ενεργειακό σοκ, αν μου επιτρέπεις, εσύ Σταυροπιεράκου, που μετακυλείται και σε όλα και τα προϊόντα πέραν
2: ακριβώς
1: των υπηρεσιών.
2: Και γι' αυτό υπάρχει η μεγάλη ανησυχία για το πού μπορεί να φτάσει ο πληθωρισμός. Να πούμε ότι μόνο σήμερα τα δηληστήρια αύξησαν την τιμή του πετρελαίου κατά 3 λεπτά το λίτρο και της βενζίνης κατά 1 λεπτό, ενώ αντίστοιχες ανατιμήσεις καταγράφονται σχεδόν καθημερινά. Η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης διαμορφώνεται έως και 2 ευρώ και 20 λεπτά, ενώ του πετρελαίου κίνησης κινείται κατά μέσο όρο στα 2 και 14. Το Brent αυτή τη στιγμή κινείται πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι, είναι μεταξύ 106 και λίγο πάνω από τα 107 δολάρια. Αυτό τι σημαίνει? Ότι αν σήμερα ξεκινούσε η διανομή του πετρελαίου θέρμασης, που όπως γνωρίζουμε ξεκινάει κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου, η τιμή εκκίνησης θα ήταν 1,90 ευρώ το λίτρο από 1,10 πέρυσι. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξης του 60-70%, η οποία απειλεί να κάνει την προμήθεια του πετρελαίου απαγορευτική για το μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών. Την ίδια στιγμή η τιμή του φυσικού αερίου έκλεισε χθες κοντά στα 82 ευρώ η μεγαβατόρα, σήμερα κινείται από 80-81 ευρώ η μεγαβατόρα. Προαναγγέλει και αυτή ένα πολύ ακριβό χειμώνα για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με αέριο, αλλά μπορεί να επιδράσει, όπως γνωρίζουμε, και τις τιμές του ρεύματος. Σε αυτό το κλίμα, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο Κυριάκος Πιαρακάκης, παραπέμπει στις τελικές αποφάσεις, όπως ανέφερα, στα τέλη του μήνα, όταν θα υπάρχει μια πιο σαφής εικόνα για το πώς διαμορφώνονται οι τιμές. Αυτό που είναι δεδομένο και διαμηνύουν από την κυβέρνηση είναι ότι θα σταθούν δίπλα στους πολίτες εφόσον χρειαστεί. Αυτά τα μέτρα που εξετάζονται είναι η συνέχιση της επιδότησης της ελκύνησης. Μπορούμε να πούμε ότι έχει κλειδώσει η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης για τον Οκτώβριο. Μένει να δούμε αν θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες, καθώς και η διατήρηση των εκτόσεων που προσφέρουν τα δηληστήρια. Το βασικό ζητούμενο είναι πώς θα διαμορφωθεί το επίδομα θέρμανσης. Εδώ γίνονται σχεδιασμοί σε καθημερινή βάση με στόχο να διευρυνθεί η περίμετρος των δικαιούχων και να αυξηθεί η ενίσχυση. Να θυμίσω ότι πέρυσι το επίδομα κυμαινόταν από 100-800 ευρώ, ενώ σε περιοχές που είχαν ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες έφτανε τα 1200 ευρώ. Αυτό που εξετάζεται είναι η αύξηση των εισοδηματικών ορίων, η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων, ενδεχόμενη ενίσχυση της επιδότησης στις πιο κρύες περιοχές της χώρας, αλλά και η αναπροσαρμογή των ποσών αν οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης και του φυσικού αερίου παραμείνουν σημαντικά υψηλότερες από πέρυσι. Δεν αποκλείεται παράλληλα να υπάρξει αυξημένη ενίσχυση για όσους κάνουν χρήση του ρεύματος για να ζεσταθούν. Παράλληλα είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο επιδοτήσεων και στην ηλεκτρική ενέργεια. Οι υψηλές πτήσεις των χοντρεμπορικών τιμών ηλεκτρισμού συνεχίζονται. Μπορεί σήμερα η τιμή να είναι σχετικά αποκλιμακωμένη σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, αλλά οι αυξήσεις το Σεπτέμβριο τρέχουν με μέσο όρο 20% παραπάνω σε σχέση με τον Αύγουστο. Εδώ αυτό που έχει πέσει στο τραπέζι σκέψη είναι να υπάρξει επιστροφή των επιδοτήσεων στα κειμενόμενα τιμολόγια ρεύματος αν δεν ανασταθεί η τάση και δεν μειωθεί η ψαλίδα στις τιμές.
1: Όλα λοιπόν θα εξαρτηθούν από τη διεθνή συγκυρία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σύση Σταύρο Πιεράκου.
0: Είναι εμφανείς λοιπόν οι συνέπειες από τον περιορισμό του εφοδιασμού καυσίμων από τα στενά του Ορμού στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου και στα καύσιμα κατ' επέκταση. Και τα νέα που έρχονται από τη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να είναι ανησυχητικά, καθώς οι Χούθοι εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων εναντίον πόλεων της Σαουδικής Αραβίας. Ενώ σε απάντηση, το Ριάντ και κυβερνητικές δυνάμεις της Ιεμένης έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων των ανταρτών. Πριν από λίγο, η Σαουδική Αραβία εξέδωσε προειδοποιήσεις για πιθανές επιθέσεις στη Τζέντα, τη Μέκα και την Ταΐφ. Ενώ σήμερα συνεδριάζει εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμπ. Όσο πάει, φαίνεται ότι περιπλέκεται όλο και περισσότερο η κατάσταση, Θανάση Τσίτσα.
3: Καλό μεσημέρι. Οι Χούθοι κλιμακώνουν τις επιθέσεις εναντίον της Σαουδικής Αραβίας και παράλληλα ενισχύουν τη θέση τους στην Ερυθρά Θάλασσα. Η τελευταία μεγάλη επίθεση έγινε με δεκάδες πυράβλους και ντρόνς με βασικό στόχο δύο αεροπορικές βάσεις. Ενώ η Σαουδαραβική πλευρά ανακοίνωσε 13 τραυματίες αμάχους. Στο έδαφος, οι Χούθοι έχουν προελάσει τις δυτικές ακτές της Ιεμένης, καταλαμβάνοντας τη Μόκα και τη στρατηγική σημασία νησί Περίμ στο Μπαμ Αλ Μαντέμπ. Σαουδαραβικές και ιεμενικές δυνάμεις έχουν απαντήσει με επιχειρήσεις εντείνοντας τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο πόλεμος ΗΠΑ Ιράν βρίσκεται ήδη στον 7ο μήνα του. Η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ έχει περιοριστεί δραματικά με μόλις 4 εμπορικά πλοία μεταφοράς φορτίου να περνούν τη Δευτέρα έναντι περίπου 125 ημερησίως πριν από τον πόλεμο. Η Τεχεράνη επιμένει ότι ελέγχει το στενό, ενώ η προγραμματισμένη διπλωματική συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου στο Ομάν αναβλήθηκε. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία, όμως το Ιράν δηλώνει ότι δεν θα υπάρξουν συνομιλίες αν δεν ικανοποιηθούν οι όροι του. Η ενεργειακή κρίση έχει πλέον μεταφερθεί και στην Ερυθρά Θάλασσα. Ο Σαουδαραβικός πετρελαιογός Ανατολής Δύσης που παρακάμπτει το Ορμούζ παραμένει εκτός λειτουργίας μετά από επίθεση με ντρόνς, αυξάνοντας την πίεση στις διεθνές αγορές πετρελαίου. Το κρίσιμο ερώτημα αφορά πλέον την Ουάσιγκτον. Ο διάδοχος του θρόνου και πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν στη Σαουδική Αραβία ζήτησε μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική συνδρομή κατά τον Χούθη, όμως ο Αμερικανός πρόεδρος αποφεύγει μέχρι στιγμής την άμεση επέμβαση. Ελισάβετ.
0: Θανάση, μένεις μαζί μας να ακούσουμε εμείς πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ο καθηγητής διεθνούς πολιτικής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, Σωτήρης Έρμπος, ο οποίος μίλησε το πρωί στον Νίκο Χατζηνικολάου.
4: Ήταν η ευκαιρία η Ελλάδα να ασκήσει ένα περισσότερο ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο. Ειδικά όταν μετά την αποτυχία του πολέμου άρχισε το παράθυρο της διπλωματίας. Μιλάμε με όλους, με τους Άραβες, με τους Ισραηλινούς, ακόμα και με το Ιράν μπορεί να μιλήσει η Ελλάδα, κύριε Χατζηνικολάου, και είναι και ένα ζήτημα που μας καίει, γιατί πέρα από την τσέπη, την καθημερινότητα, βλέπετε τι γίνεται με το καλάθι του νοικοκυριού, με τις τιμές, με τα καύσιμα, είναι και ο ρόλος μας, ξέρετε, στη διεθνή αυτή. Αυτό θα το εξαργυρώναμε.
0: Πάμε τώρα, Θανάση, και στο άλλο πολεμικό μέτωπο. Σύμφωνα με τον Τραμπ, Ρωσία και Ουκρανία κατέληξαν σε συμφωνία για αμοιβαία παύση των πλήγματων κατά ενεργειακών στόχων. Ωστόσο, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές έκαναν τα χτυπήματά τους σήμερα.
3: Ο Αμερικανός πρόεδρος εντείνει τις παρεμβάσεις του στο Ρωσουκρανικό, επιχειρώντας να πετύχει αποκλιμάκωση με πρώτο βήμα την αμοιβαία πάυση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να μην πλήττουν ενεργειακούς στόχους η μία της άλλης, χωρίς ωστόσο να έχουν αποσαφινιστεί πλήρως οι όροι, η διάρκεια και ο τρόπος εφαρμογής μιας τέτοιας συμφωνίας. Η κίνηση ακολούθησε την άμεση παρέμβαση Τραμπ προς τον Ζελένσκι, από τον οποίο ζήτησε να σταματήσει τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικά δηληστήρια και εγκαταστάσεις παραγωγής δίζελ, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις έχουν επηρεάσει την προσφορά καυσίμων, προκαλώντας ευρύτερες επιπτώσεις, ενώ πρόσθεσε ότι η Ουκρανία διαθέτει πολλούς άλλους στόχους που μπορεί να πλήξει. Ο Ζελένσκι εμφανίστηκε έτοιμος να αποδεχτεί μια αμοιβαία ενεργειακή εκεχηρία, θέτοντας όμως ως προϋπόθεση σαφείς διαβεβαιώσεις από τις ΗΠΑ ότι και η Μόσχα θα τηρήσει τη δέσμευσή της.
0: Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Συναγερμό σήμανε τα μεσάνυχτα στους κόλπους του ΝΑΤΟ. Μαχητικό αεροσκάφος της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας κατέριψε μη επανδρομένο εναέριο όχημα στη Λιθουανία. Οι αρχές της χώρας τέθηκαν σε επιφυλακή, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εξακριβωθεί, Βαγγέλη Αρετέο, από πού είχε απογειωθεί το ντρόουν.
5: Βασίλη, όλα δείχνουν προς το παρόν. Μπήκε στην,
1: στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας.
5: Ωστόσο δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί από πού προέρχεται ακριβώς, δηλαδή αν είναι ρωσικό ή όχι. Και έχουμε βέβαια και μια τεράστια πλέον κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στο ΝΑΤΟ και στην ανατολική του πτέρυγα βέβαια, αλλά και στα στρατηγικά. Εδώ σου ξέρεις ότι δεν έχουμε μια απλή παραβίαση νέου χώρου, αλλά μια ενεργή κατάρρευση από μαχητικά του ΝΑΤΟ πάνω από έδαφους κράτους μέλους. Και είναι κάτι το οποίο εδώ στους εξαίρεσεις το θεωρούν πολύ αναβαθμισμένη πρόκληση. Και την ίδια ώρα σχεδόν είχαμε στη Βαλτική ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο το οποίο έριξε φωτοβολίδες πολύ κοντά, σχεδόν εναντίον σε δανεικό στρατιωτικό ελικόπτερο, προκαλώντας και εκεί μεγάλη ανησυχία στην Κοπεχάγη. Η κατάρρευση αυτή του ντρόουν, Βασίλη, έχει προκαλέσει μεγάλες αντιδράσεις και φυσικά από την Λιθουανία αλλά και από το ΝΑΤΟ, καθώς πρέπει η συμμαχία να αρχίσει να προστατεύει κάθε εκατοστό συμμαχικού εδάφους, όπως είναι και το πολιτικό μήνυμα που θέλει να στείλει το ΝΑΤΟ προς όλες τις κατευθύνσεις, κυρίως δηλαδή προς τη Ρωσία. Ταυτόχρονα βλέπουμε και μια αυξημένη κινητικότητα και στην Πολωνία, Βασίλη, γιατί λίγες ώρες μετά το επεισόδιο της Λιθουανίας, η Πολωνία ενεργοποίησε στρατηγικά αεροσκάφη προληπτικά, καθώς ρωσικές επιθέσεις με ντρόν βρίσκονταν σε εξέλιξη σε ουκρανικές περιοχές πάρα πολύ κοντά στα πολωνικά σύνορα. Έτσι, έχουμε πλέον μια πολύ σοβαρή
1: κλιμάκωση
5: επιπόδιων, ακριβώς, Βασίλη, στην Βαλτική. Και το πιο επικίνδυνο στοιχείο, σύμφωνα με την ανάλυση που γίνεται εδώ, Βασίλη, δεν είναι απαραίτητα ότι η Μόσχα επιδιώκει άμεση σύγκρουση με τον ΝΑΤΟ, αλλά όσο αυξάνονται τα ντρόουν, οι παραβιάσεις, τα ηλεκτρονικά αντίμετρα και επιχειρήσεις λίγα χιλιόμετρα από σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα λάθους υπολογισμού, Βασίλη.
1: Και όλοι λένε για επικίνδυνα παιχνίδια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βαγγέλη Αρετέο.
0: Αλλάζουμε κλίμα. Εξηγήσεις στον ανακριτή δίνουν αυτή την ώρα οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά και την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Τα νέα ψηφιακά ευρήματα καίνε το ζευγάρι, καθώς φαίνεται ότι έχει καταγραφεί με ακρίβεια πότε άρχισε να λειτουργεί το μηχάνημα και πότε υπάρχει πρόβλημα με τις ζωτικές ενδείξεις του τραγουδιστή. Ήταν αλλεπάλληλες οι προειδοποιήσεις που έστελνε το μηχάνημα Θεοδόση Πάνου, ωστόσο όλες αγνοήθηκαν.
6: Βεβαίως, τρεις συνολικά έχει στείλει, με τελευταία να σημειώνεται στις 3:25, 3:23 για την ακρίβεια, όπου εκεί σταματάει η λειτουργία. Και γιατί σταματάει η λειτουργία, εκεί κατά πάσα πιθανότητα έχει τελειώσει και η ζωή του γνωστού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη, όπου πια το μηχάνημα δεν μπορεί να δουλέψει, γιατί το μηχάνημα τραβάει αίμα από το ένα χέρι, το καθαρίζει και εν συνεχεία έχουμε επανεισδοχή του καθαρισμένου αίματος από το άλλο χέρι στον οργανισμό. Έχουμε δύο προηγούμενες ειδοποιήσεις, όπου η μία έχει να κάνει με την βλεφική πίεση, μεταφέρω και εγώ τους όρους τους ιατρικούς, όπου εκεί το μηχάνημα αρχίζει και χτυπά γιατί το θεωρεί πρόβλημα. Μάλιστα υπάρχει και μία ένδειξη όσον αφορά το θρόμβωση που επίσης είχε παράλληλα. Εκεί στο μηχάνημα γίνεται, όπως διαπιστώνεται τουλάχιστον από τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, όχι ακριβώς επανεκκίνηση, αλλά συνέχιση της λειτουργίας. Δηλαδή πατήθηκε ένα κουμπί με το οποίο συνέχισε αυτή η λειτουργία της πλάσματος.
0: Αγνοήθηκε το αλέρτα, στο πούμε έτσι, που το έδινε δεύτερο, το μηχάνημα, και το δεύτερο, και συνέχισε κανονικά τη λειτουργία του.
6: Και ναι. 15 και 23 ακριβώς, έτσι όπως αποτυπώνεται στην ψηφιακή ανάλυση που έχουν πραγματοποιήσει οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας, σταματάει εντελώς το μηχάνημα. Από εκεί και έπειτα, 15 και 23 θεωρούν ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι νεκρός. Έχει σταματήσει πια η καρδιά του να λειτουργεί. Η πρώτη ειδοποίηση στο ΕΚΑΒ είναι 16 και 21. Είναι συγκεκριμένες οι ώρες.
0: Να.
6: Και είναι καταγεγραμμένες. Άρα έχουμε λοιπόν
0: σχεδόν
6: ένα
0: μία ώρα αργότερα
6: που πλησιάζει την ώρα. Ακριβώς. Σε αυτό το κενό τι γίνεται? Μία πληροφορία που μπορώ να σας την μεταφέρω, γιατί την έχω άριστα διασταυρωμένη, είναι το εξής. Τις προηγούμενες μέρες σας μιλούσα και για τα φίλτρα του συγκεκριμένου μηχανήματος που είναι δυνατόν να δείξουν. Λοιπόν, τα φίλτρα τα είχαν πετάξει, να ξέρετε. Τα βρήκαν πεταμένα οι αστυνομικοί και δυστυχώς δεν κατάφεραν να βγάλουν από εκεί υλικό, γιατί φαίνεται ότι ίσως είχε γίνει και εκεί προσπάθεια καθαρισμού. Αυτό θα το δούμε και από την επιπλέον ανάλυση που θα έχει επιχειρηθεί.
0: Μέσα σε αυτή την κρίσιμη ώρα, Θεοδόση, σχεδόν τη μία ώρα που μεσολάβησε μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, φαίνεται ότι οι γιατροί και ενδεχομένως και το προσωπικό του ιατρείου κάνουν ενέργειες προκειμένου να κρύψουν κάποια στοιχεία. Είναι η ώρα που βγαίνουν και οι φωτογραφίες και το βίντεο κτλ. Που θα δούμε και πού έχουν σταλεί. Ωστόσο, προσπάθειες ανάνυψης πραγματικά. Πραγματικές προσπάθειες ανάνυψης του Γιώργου Μαζωνάκη γίνονται?
6: Θα σας το πω, θα το σχηματοποιήσω. Ένας πρωτοετής φοιτητής της ιατρικής θα έκανε καλύτερες ενέργειες από αυτούς. Και να μείνουμε σε αυτό που είπε ο κύριος, που έχει πει ο κύριος Γιαννακός.
0: Για τις ενέσεις αδρεναλίνης που έγινε.
6: Ακριβώς. Μα είναι σημαντικό αυτό. Χορήγησαν 0,1. Ενώ θα έπρεπε να χορηγήσουν ένα. Ακόμα όμως και αυτό το 0,1 μιλιγκράμμ στην χορήγηση είναι παντελώς λάθος, διότι το έχουν βάλει μέσα σε φυσιολογικό ορό και το χορηγούν σταδιακά και σιγά σιγά. Μα ο σκοπός της αδρεναλίνης, γιατί κάθομαι κι εγώ και ψάχνω να καταλάβω τι γίνεται. Ο σκοπός της αδρεναλίνης ποιος είναι? Να δημιουργήσει ένα πολύ ισχυρό σοκ
0: στον οργανισμό.
6: Προσπαθώ να το πω όσο πιο απλά μπορώ, γιατί και εγώ να το καταλάβω προσπαθώ, ώστε να επανέλθει. Αν δεν μπορεί να δημιουργηθεί σοκ όταν το έχεις βάλει μέσα σε φυσιολογικό ορό και πάει στάλα, γίνεται και δεύτερη τέτοια προσπάθεια με αδρεναλίνη, η οποία αποδεικνύεται ότι είναι παντελώς λάθος. Υπάρχει απεινιδωτής στο γραφείο.
0: Λειτουργούσε.
6: Σε όλα τα γραφεία άλλωστε θα έπρεπε να υπάρχει. Η πιο σημαντική διαφορά είναι αυτή, ότι ο απεινιδωτής δεν λειτουργεί. Είναι δηλαδή, είναι όλα λάθος, όπως λέμε και στην καθομιλουμένη, και εκεί δημιουργούνται τα ερωτηματικά. Παράλληλα, η συγκεκριμένη ιατρός διαφήμιζε ότι έχει τελειώσει ένα πανεπιστήμιο στη Χονολουλού, στην Χαβάη, όπου εκεί διδάχθηκε απόλυτες κβαντικές ιατρικές αλλά και σαμανικές μεθόδους ιατρικής. Λοιπόν, το αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.
0: Το αποτέλεσμα πάντως είναι αυτό που είδαμε, ναι.
6: Έτσι. Δεν έχει ούτε κβαντικές, ούτε σαμανικές, ούτε ιατρικές, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλες ιατρικές. Αντιθέτως όμως, στη Χονολουλού υπάρχει μια ιδιωτική σχολή ενός αμφιλεγόμενου ιατρού, ο οποίος έχει καταδικαστεί για τις μεθόδους του, οι οποίοι χορηγούν μέσω απομακρυσμένα πτυχία σεμιναρίων κβαντικής και σαμανικής ιατρικής που δεν είναι αναγνωρισμένες.
0: Μάλιστα.
6: Ούτε στην τραχανοπλαγιά κάτω ευβίας να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο. Πουθενά δεν αναγνωρίζει. Κι όμως η συγκεκριμένη ιατρός με η ανεψαγωγικών, η λέξη αυτό το διαφήμιζε στο βιογραφικό της ότι είναι το κορυφαίο της.
0: Το διαφήμιζε και είχε και μεγάλη πελατεία και ήταν και πολύ δύσκολο να βρει ραντεβού Ακριβώς, ήταν πολύ δύσκολο να βρεις ραντεβού στο ιατρείο. Έπαιρνε και μήνες σε κάποιους να κλείσουν ραντεβού.
6: Πολύ σημαντική η κατάθεση της γραμματείας στο ιατρείο, που λέει το εξής για τα ραντεβού. Πολύ σωστά το ανέφερε στην Ελισάβετ και το ανακοινεί στο θέμα. Πολλά ραντεβού, λέει, εγώ δεν τα ήξερα. Εμφανίζονταν οι άνθρωποι ξαφνικά μπροστά μου και μου έλεγαν έχω ραντεβού με την κυρία, ανέφεραν το όνομά της, την ιατρό. Επικοινωνούσα, λέει, με την ιατρό που ήταν στο ιστορικό του γραφείου και μου έλεγε ναι, το έχω κλείσει εγώ τώρα. Τα περισσότερα ραντεβού, λοιπόν, κλείνονταν απευθείας και δεν φαίνονται και στους υπολογιστές. Γιατί άραγε? Ήταν πολύ βαριά τα ονόματα που πήγαιναν εκεί. Βεβαίως, για να το ξεκαθαρίσουμε, έρευνα επ' αυτού σε αυτό το αντικείμενο τούτη την χρονική στιγμή δεν γίνονται. Στο άμεσο μέλλον ωστόσο είναι δυνατόν να διαταχθεί μια προκαταρτική έρευνα από την Εισαγγελία Αθηνών και να ανατεθεί στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, που εδώ οφείλουμε να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή έχει κάνει πολύ συντονισμένες, συγκεκριμένες και στο επίκεντρο έρευνες. Γιατί αν δεν είχαν γίνει αυτά τα πράγματα από την αρχή, σήμερα δεν θα ήμασταν σε αυτή την φάση. Δηλαδή, το ζευγάρι των ιατρών αυτή την ώρα που μιλούμε είναι στον εισαγγελέα και τον ανακριτή με την κατηγορία αναβαθμισμένη στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο
0: δόλο.
6: Ακριβώς. Όπου απολογούνται σύμφωνα με τις πληροφορίες αρχικά με υπόμνημα και εν συνεχεία θα τους υποβληθούν πολύ συγκεκριμένα, θα τους υποβάλουν σε πολύ συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
0: Απατεώνες χαρακτήρισε τους δύο γιατρούς ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Μέγκα και προανήγγειλε εφαρμογή για να φαίνεται η άδεια κάθε ιατρείου.
8: Το συγκεκριμένο γεγονός να υπάρχει και κρατική ευθύνη. Εγώ δεν αφίσταμαι ποτέ των ευθυνών του κράτους και των δικών μου ενδεχομένως. Υπό την έννοια ότι δεν μπορέσουμε να εντοπίσουμε αυτούς τους συγκεκριμένους απατεώνες ή ενδεχομένως και άλλους. Εγώ ως Υπουργός Υγείας λέω να μην πιστεύετε όλα αυτά τα εναλλακτικά. Άμα ακούτε κυβαντικά και τέτοια να φεύγετε μακριά, θα φτιάξω το παρουσιάσω το επόμενο 24ωρο και ειδικό app όταν μπαίνεις σε ένα ιατρείο να σκανάρεις και να βλέπεις ακριβώς τι άδειξε το ιατρείο και να μην σε παίρνουν, να μην σε πιάνουν κορόιδο. Αλλά όταν ακούτε τέτοια παιδιά δεν πάτε.
0: Χαρτογράφηση των ιατρείων και των υπηρεσιών που προσφέρουν ζήτησε η Θεόνη Κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
9: Υπάρχει όμως ένα ερώτημα που δεν μπορούμε να αποφεύγουμε πια. Πώς η γκρίζα ιατρική ασκείται σήμερα στην Ελλάδα πίσω από κλειστές πόρτες, χωρίς επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση και χωρίς ουσιαστικό έλεγχο? Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί είμαστε σε μια εποχή που, ξέρετε, η αναζωογόνηση, η νεότητα, η δεξία, οι ωραίοι προβάλλονται καθημερινά μέσα από ιστοσελίδες ως περίπου ιατρικές υπηρεσίες. Άρα, αυτό το οποίο εμείς θα ζητούσαμε είναι πρώτον χαρτογράφηση αυτών των υπηρεσιών, προκειμένου να ξέρουμε ποιος διαφημίζει θαύματα τέτοιου είδους, και θεσμικές παρεμβάσεις οι οποίες σχετίζονται με τον έλεγχο, με την θεσμική οριοθέτηση.
1: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Εκτός φυλακής βρίσκεται από το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Η αποφυλάκηση, σε συνδυασμό με την προαναγγελία του πως επιθυμεί να επιστρέψει στην πολιτική, δημιουργεί ανησυχία. Το εύλογο ερώτημα που απασχολεί τους περισσότερους πολίτες είναι, Γιώργο Λικουρέτζο, εάν μπορεί κάποιος που έχει αμετάκλητα καταδικαστεί για σοβαρά αδικήματα, όπως είναι η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών.
10: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου και εδώ αρχίζει σιγά σιγά να απασχολεί το ζήτημα των ανακοινώσεων του Ηλία Κασιδιάρη μετά την αποφυλάκησή του για τη δημιουργία πολιτικού κόμματος. Μάλιστα είπε ότι θα έχει δίπλα του και εν ενεργεία βουλευτές. Εκτιμούμε όλοι ότι πρόκειται για κάποια πρόσωπα τα οποία είχαν εκλεγεί με την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών. Αυτό που θα πω ωστόσο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί. Η τελική απόφαση για το αν μπορεί ή δεν μπορεί ο Κασιδιάρης να φτιάξει κόμμα, να κατεβεί με κόμμα σε εκλογές ή να κατέλθει ως απλός υποψήφιος ανήκει στον Άριο Πάγο.
1: Φαίνεται
10: ωστόσο ότι η τροπολογία η οποία είχε ψηφιστεί το 2023 φτιάχνει ένα πολύ αυστηρό και περιοριστικό πλαίσιο και θα πρέπει να διαβαστεί πολύ προσεκτικά. Στη Real News της Κυριακής, της περασμένης Κυριακής, αναδείξαμε το ζήτημα του περιεχομένου της τροπολογίας, η οποία αν εφαρμοστεί το απόλυτο γράμμα το οποίο ορίζει η διάταξη η οποία έχει ψηφιστεί, φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον Δία Καστιδιάρη να κατέβει τις εκλογές για πολλά χρόνια ακόμα. Μάλιστα και σήμερα εδώ από τη Βουλή ο κύριος Παναγιώτης Δουδονής, ο βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είναι και καθηγητής συνταγματικού δικαίου, είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Καστιδιάρης να κατεβεί είτε με κόμμα είτε ως υποψήφιος βουλευτής. Αυτό το οποίο φαίνεται να ξεκλειδώνει, να οδηγεί στη λύση της εξίσωσης, είναι μια διάταξη μέσα στην τροπολογία η οποία λέει ότι η ποινή δεν μετριέται από τη μέρα που προφυλακίστηκε ο Καστιδιάρης ή οποιοδήποτε άλλος, αλλά από τη μέρα που ανακοινώθηκε η οριστική ποινή, η ποινή της οριστικής καταδίκης. Αυτό έχει γίνει το 2020. Άρα, αν πάμε να μετρήσουμε την κάθερξη των 13 ετών και 6 μηνών, το διάστημα δηλαδή για το οποίο ο Καστιδιάρης δεν μπορεί με βάση τον νόμο να είναι υποψήφιος σε κάποιο κόμμα ή κάποιο κόμμα να τον έχει στις τάξεις του.
1: Φτάνουμε ως το 2033.
10: Θα πρέπει να φτάσουμε στο 2034, γιατί ήταν Οκτώβριο του 20 η ποινή η οποία ανακοινώθηκε. Έτσι φαίνεται ότι αυτό το ζήτημα δεν θα μας απασχολήσει. Αρχίζουν και συγκλίνουν και οι απόψεις των συνταγματολόγων σε αυτή την άποψη. Ήδη έχουν αρθρογραφήσει ο κύριος Παπασπύρου, ο κύριος Νίκος Αλιβιζάτος, ο κύριος Ξενοφών Κοντιάδης, έγκριτοι δηλαδή καθηγητές. Αλλά επιμένω σε αυτό που λέω, ότι την τελική κρίση θα την έχει ο Άριος Πάγος όταν θα διαλυθεί η Βουλή, όταν θα προκηρυχθούν οι εκλογές και τα κόμματα θα πάνε στον Άριο Πάγο για να πάρουν από εκεί έγκριση συμμετοχή στις εκλογές.
1: Η ελληνική δικαιοσύνη είναι επαρκής για να προστατεύσει τη δημοκρατία, τόνισε στο σταθμό μας ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ο οποίος μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
11: Πιστεύω και θεωρώ ότι η ελληνική νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατεύσει τη δημοκρατία. Με αυτή την έννοια, όποιος θέλει να κάνει ένα κόμμα, αυτό τελικώς κρίνεται με βάση την ελληνική νομοθεσία από το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου, ώστε να μην διατρέχει κάποιο κίνδυνο από δυνάμεις που δεν πιστεύουν στη δημοκρατία ή την πολεμάνε.
1: Έχουν στήσει πανηγύρι έξω από τη φυλακή οπαδοί του, οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί με ελληνικές σημαίες.
11: Σε αυτή την κυρωνία και σε όλες τις κοινωνίες, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα. Τώρα πρέπει να αξιολογήσει και ο ελληνικός λαός τι άραγε είναι αυτοί οι άνθρωποι που πήγαν εκεί για να το κραυγάσουν για έναν καταδικασμένο εγκληματία.
0: Σε οικονομικές ειδήσεις τώρα, προθεσμία μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου έχουν περίπου 1 εκατομμύριο ενοικιαστές κύριας κατοικίας ή φοιτητικής στέγης για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλήψεις στα στοιχεία των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων όσον αφορά τα ενοίκια που κατέβαλαν πέρυσι. Στόχος είναι να κατοχυρώσουν την επιδότηση του ενός ενοικίου που δικαιούνται, η οποία θα κατευληθεί εντός Νοεμβρίου. Η Μέρη Παπακοσταντίνου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
12: Αντίστροφα, Ελισάβετ, μετρά ο χρόνος για χιλιάδες ενοικιαστές που δικαιούνται την επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ, καθώς η 30η Σεπτεμβρίου 2026 αποτελεί την οριστική προθεσμία για τη διόρθωση τυχόν λαθών στις φορολογικές δηλώσεις. Η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση θα πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων στα τέλη Νοεμβρίου του 2026, με την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε1 ή στα μισθωτήρια είναι απολύτως ακριβή. Γι' αυτό, καθώς απομένουν 15 μέρες, καλό είναι να επισπεύσουν και να διορθώσουν τυχόν λάθη, έτσι ώστε να αποφύγουν καθυστερήσεις ή και την απώλεια της ενίσχυσης. Το θετικό για τους φορολογούμενους είναι ότι η πληρωμή θα γίνει αυτόματα, χωρίς να απαιτείται υποβολή νέας αίτησης σε κάποια πλατφόρμα. Ωστόσο, το κλειδί για την έγκριση θα βρίσκεται στις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις της ΑΔΕ, οι οποίες φυσικά δεν συγχωρούν λάθη ή παραλήψεις. Για αυτούς που έχουν υποβάλει τη δήλωση, αλλά υποψιάζονται ότι υπάρχουν ασυμφωνίες, θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα στην τροποποιητική δήλωση μέσω της ψηφιακής πύλης MyAdE. Σχολαστική προσοχή χρειάζεται στα παιδιά που αφορούν τον αριθμό δήλωσης μίσθωσης, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτήριου πρέπει να ταυτίζεται απόλυτα με αυτό που έχει δηλωθεί στο σύστημα των ιδιωτών, το ποσό του μισθώματος, το συνολικό ποσό που αναγράφεται στο Ε1 πρέπει να ανταποκρίνεται με ακρίβεια τα ενίκια που καταβλήθηκαν κατά το έτος 2025 και στο αφημί του ιδιοκτήτη, καθώς ένα λάθος ψηφίο στο αφημί του εκμισθωτή αρκεί για να μπλοκάρει την αυτόματη διασταύρωση και να στερήσει την ενίσχυση. Η επιστροφή, η Ελισάβετ, αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής δαπάνης ενοικίου που καταβλήθηκε το 2025 με ανώτατο όριο το 800 ευρώ και για τη χορήγησή της εφαρμόζονται διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας σε περισσότερους πολίτες να θυμίσουμε να ενταχθούν στο μέτρο ή έχουμε τους άγαμους με το όριο ετήσιου εισοδήματος το οποίο αυξήθηκε στις 25.000 ευρώ από τα 20.000 ευρώ, τους έγκαμους και μέρη συμφώνου συμβίωσης. Το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται έως τις 40.000 ευρώ και να φέρουμε ότι η διαδικασία των διορθώσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, πάλι να το τονίσουμε αυτό. Όταν εντοπίσουν τις διαφορές ανάμεσα στο Ε1 και την πλατφόρμα των μισθώσεων, να σπεύσουν να το αποβάλουν, καθώς Να υπενθυμίσουμε ότι απομένουν μόνο 15 ημέρες έως τις 30 Σεπτεμβρίου, που είναι η οριστική ημερομηνία, και ενδέχεται και να μην υπάρχει και παράταση, οπότε να χαθεί τελείως η επιστροφή του Νοεμβρίου.
0: Και να θυμίσουμε στον κόσμο, Μέρη, ότι η υποβολή της τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης γίνεται χωρίς την επιβολή προστίμου για αυτή τη διαδικασία που αφορά την, που είναι ενημερωτικού χαρακτήρα, ας το πούμε έτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου Βρέφος μόλις 2 εβδομάδων. Φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και οι αρχές συνέλαβαν τη 18χρονη μητέρα του. Σε βάρος της σχηματίστηκε μάλιστα δικογραφία. Λεπτομέρειες για αυτή τη σοκαριστική υπόθεση έχει η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV.
13: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά πρόκειται για μια σοκαριστική όσο και πολύ λεπτή υπόθεση που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς, ακριβώς γιατί μιλάμε για ένα βρέφος μόλις 18 ημερών, αλλά και μια μητέρα μόλις 18 ετών, έχει κλείσει τα 18 τον περασμένο Μάρτη, που βρίσκεται στην εξαιρετικά επιβαρυντική, όπως όλοι γνωρίζουμε, περίοδο της λοχίας. Το μωρό βρίσκεται, το νεογνώ βρίσκεται την μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών του Βενιζέλιου Νοσοκομείου, εκεί όπου μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής από τα Χανιά, με τις ενδείξεις να δείχνουν βαριές, σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι γιατροί το παρακολουθούν στενά μετά την εγκεφαλική αιμορραγία και τις βαριές κακώσεις που είπαμε ότι έχουν διαπιστωθεί. Και την ίδια ώρα οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το μωρό τραυματίστηκε τόσο βαριά και πώς ακριβώς έγινε όλη η διαδικασία. Για αυτή την υπόθεση έχει συλληφθεί. Σήμερα βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, της ανακρίτριας, με συγχωρείτε, στα Χανιά, η 18χρονη Χανιώτισσα, η οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Πέμπτη πια. Η ίδια φέρεται να υποστηρίζει ότι το μωρό της έπεσε από ύψος την ώρα που προσπαθούσε να το θυλάσει. Παρ' όλα αυτά, οι απεικονιστικές και άλλες εξετάσεις που έχουν γίνει και η κλινική κατάσταση του μωρού δείχνουν ότι ενδεχομένως να υπάρχει και κάτι διαφορετικό. Ο σοβαρός τραυματισμός του να προκλήθηκε από άλλο τρόπο, ενδεχομένως και από χτύπημα. Σε κάθε περίπτωση οι αρχές εξετάζουν πολύ προσεκτικά τόσο το οικογενειακό περιβάλλον της μητέρας, όσο βεβαίως και τις ίδιες την ίδια την απολογία της, αλλά φυσικά λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση του μωρού, που όπως είπαμε νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας νεογνών στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο.
0: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός το βράδυ σε είσοδο πολυκατοικίας του Ζωγράφου. Ξέσπασε φωτιά και κάηκαν ολοσχερός ένα αυτοκίνητο και δύο μηχανές που ανήκουν σε αντιδήμαρχο της περιοχής.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
16: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
17: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα,
18: Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
19: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
20: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
21: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
22: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Συναγερμό σήμανε τα ξημερώματα στην πυροσβεστική από 2 φωτιές που εκδηλώθηκαν σε πιλωτές πολυκατοικιών σε Ζωγράφου και Γαλάτσι. Άγνωστοι τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς και εξαφανίστηκαν στο Γαλάτσι. Κινδύνευσαν μάλιστα 3 άνθρωποι που διέμεναν στον πρώτο όροφο της πολυκατοικίας, οι οποίοι μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο. Στην περιοχή του Ζωγράφου Θεοδόση Πάνου, οχήματα και μοτοσυκλέτες υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.
2: Και κυρίως το αυτοκίνητο του αντιδημάρχου της περιοχής, ο οποίος διαμένει στην συγκεκριμένη πολυκατοικία. Μάλιστα υπάρχει ευκρινέστατο βιντεοληπτικό υλικό του άντρα που βάζει φωτιά στο αυτοκίνητο με έναν τρόπο που και επαγγελματικό δεν θα τον έλεγες, ενδέχεται να έχει υποστεί και ο ίδιος εγκάβματα, διότι αφήνει από κάτω, ρίχνει έφλεκτο υγρό, αφήνει το πιτόνι με το έφλεκτο υγρό κάτω από το αυτοκίνητο και συνέχεια με ένα στουπί πανί ένα ύφασμα. Τέλος πάντων προσπαθεί να βάλει φωτιά και όντως παίρνει φωτιά, αλλά φαίνεται να αρπάζει και ο ίδιος λίγο και συνέχεια απομακρύνεται. Αυτό δεν δείχνει
1: επαγγελματισμό.
2: Ναι, και όχι μόνο, αλλά δεν δείχνει και τη συνήθι πρακτική που χρησιμοποιούν οι οργανωμένες ομάδες εμπριστών. Δηλαδή γκαζάκια ή ακόμα και με έφλεκτο υγρό που βάζουν, το κάνουν με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Αυτός ο τρόπος όμως που χρησιμοποιήθηκε στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου της περιοχής, τους αστυνομικούς τους ξενείς, γιατί δεν το έχουν συναντήσει ποτέ αυτό. Και παραλλήλως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του, συνήθως φοράνε μια χειρουργική μάσκα, ένα καπέλο να κρύβει τα χαρακτηριστικά τους, ένα κάτι. Μάλιστα οι αστυνομικοί είναι αισιόδοξοι ότι πολύ σύντομα θα καταφέρουν να τεθούν στα ίχνη του εμπριστή αλλά και του συνεργού του που φαίνεται να φυλάει τσίλες και θα καταφέρουν να τους λάβουν για να τους οδηγήσουν στην δικαιοσύνη. Από την φωτιά στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου η φωτιά επεκτάθηκε σε άλλα 2 οχήματα τα οποία υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές και 2 μοτοσυκλέτες. Το δε αυτοκίνητο του δημάρχου φαίνεται να έχει καταστραφεί σχεδόν ολοσχερός. Τώρα στο Γαλάτσι επίσης σε πιλωτή φωτιά σε μια μοτοσυκλέτα. Ερευνάτε το ενδεχόμενο να πρόκειται και αυτή η περίπτωση σε εμπρισμό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Ανοίγουμε ένα παράθυρο στον κόσμο και αρχίζουμε από τον πολιτικό σεισμό που έχει ξεσπάσει στη Βρετανία, καθώς οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τρίζουν τα θεμέλια του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζένι Κρυθαρά.
4: Στην κοινή συνέντευξη τύπου Ελισάβετ, οι ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στο Κάρντιφ τόνισαν ότι τα έθνη τους θα προχωρήσουν με τον δικό τους ρυθμό προς την αυτοδιάθεση. Ο Σκοτσέζος Τζον Σουίνι τίμησε ότι το ένα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας θα μπορούσε να αντεξαχθεί ακόμη και εντός των προσεχών 5 ετών. Το κείμενο της συμφωνίας υπογραμμίζεται το πολιτικό σκηνικό σε αυτά τα νησιά αλλάζει. Για πρώτη φορά στην ιστορία σημειώνουν οι λαοί της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας έχουν ηγέτες που δεσμεύονται κοινά για την ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται αναμφίβολα για μια ιστορική εξέλιξη. Από την πλευρά του, ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε πως πιστεύει στεναρά στην ενότητα του Ηνωμένου Βασιλείου και πως εστιάζει στην ελάφρυνση των οικοκυριών από την κρίση του κόστου διαβίωσης αντί για συνταγματικές αναζητήσεις, όπως είπε.
3: Τώρα πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Λίγες ώρες μετά τις προειδοποιήσεις των επιστημόνων για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, φαίνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος της απορρίπτει, έκανε συνεχείς αναρτήσεις, τις οποίες μιλά για απάτη.
4: Όπως ανέφερε στην πρώτη αναρτησή του, ο μόνος έλεγχος ή οι κλίδες ασφαλείας που χρειάζεται η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας ισχυρός και έξυπνος με υψηλό δίκτυο νοημοσύνης πρόεδρος. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είπε, τον διαθέτουν και με το παραπάνω. Πρόσθεσε μάλιστα πως η Κίνα θα επωφεληθεί από τις αμφιβολίες που εγείρονται σχετικά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Διαθέτουμε ήδη, είπε, τεράστια ποινική και ρυθμιστική εξουσία επί αυτών των εταιριών. Βρίσκεται σε εξέλιξη μια αρρωστημένη συνωμοσία κατά της τεχνητής νοημοσύνης και των κέντρων δεδομένων και η μόνη που χαίρεται γι' αυτό είναι η Κίνα, συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
3: Τώρα, επικρατεί, Τζένι, και να κλείσουμε με αυτό, ανακούφιση έστω και προσωρινά στην Ευρώπη για τα εκλογικά αποτελέσματα στη Σουηδία, καθώς στο τέλος, μετά από ανατροπή, οι ψηφοφόροι φαίνεται ότι έδωσαν την πλειοψηφία, έστω και οριακή, στον μπλοκ της κέντρο-αριστεράς. Αρχικά υπήρχε ανησυχία ότι θα επικρατήσουν οι ακροδεξοί.
4: Και μάλιστα σε διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης στέκεται ήδη η χώρα με την ηγέτιδα των Σοσιαλδημοκρατών, τη Μαγδαλένα Άντερσον, να επιχειρεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες συμμαχίες μετά το οριακό αποτέλεσμα των εκλογών με καταμετρημένο το 95% των ψήφων. Το κεντροαριστερό κόμμα, ο κεντροαριστερό μπλοκ μάλλον, προηγείται με 176 έδρες έναντι 173 των κομμάτων της δεξιάς, ενώ τελικά αποτελέσματα αναμένονται αύριο μετά την καταμέτρηση των ψήφων και του εξωτερικού. Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις εκλογικής αναμέτρησης ήταν ασφαλώς η υποχώρηση των ακροδεξιών Σουηδών Δημοκρατών, οι οποίοι χάνουν εκλογική δύναμη για πρώτη φορά από την ίδρυσή τους.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
1: Ρεκόρ επιβατών στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας είχαμε τον Αύγουστο. Διακινήθηκαν περισσότεροι από 7 εκατομμύρια επιβάτες. Η κίνηση, Εύα Οικονομάκη, καλό μεσημέρι, ήταν αυξημένη κατά 5,1% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2025.
5: Ακριβώς, Βασίλη, πάνω από 7 εκατομμύρια λοιπόν επιβάτες μέσα σε ένα μήνα υποδέχτηκαν τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας που διαχειρίζεται η Fraport Greece, με τον φετινό Αύγουστο να κλείνει με νέο ρόσημο για την αεροπορική κίνηση. Συνολικά λοιπόν διακινήθηκαν 7,1 εκατομμύρια ταξιδιώτες, 345.000 περισσότεροι από τον Αύγουστο του 2025, επιβεβαιώνοντας έτσι την ισχυρή ζήτηση στην αιχμή της σεζόν. Κινητήρα σανόλ να πούμε ότι ήταν οι διεθνείς πτήσεις. Η κίνηση από το εξωτερικό αυξήθηκε κατά 5% στους 6,2 εκατομμύρια επιβάτες, καλύπτοντας έτσι το 86% του συνόλου. Στο κομμάτι του εσωτερικού διακινήθηκαν 968.000 επιβάτες, αριθμός που ήταν επίσης αυξημένος κατά 5,7%. Τη μεγαλύτερη όθηση να πούμε ότι έδωσαν η Κέρκυρα, η Θεσσαλονίκη, η Ρόδος και τα Χανιά. Ξεχώρισαν ακόμη η Κεφαλονιά με άνοδο 13,8%, η Μύκονος με 8,3% και η Σκιάθος με 14,2%. Να μείνουμε όμως στην Κέρκυρα, η οποία έκαψε ισχυρή επίδοση, καθώς το αεροδρόμιο του νησιού ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες σε έναν μήνα. Και να πούμε ότι ιδιαίτερη ήταν η δυναμική παρουσίαση και η Μέση Ανατολή. Παρά τη σύγκρουση στην περιοχή και την έκρηξη κατάσταση, η κίνηση ενισχύθηκε κατά 20% με 44.000 επιπλέον επιβάτες. Η συνολική εικόνα πάντως, να πούμε ότι έχει και μια δεύτερη ανάγνωση. Η μέση πληρότητα των πτήσεων υποχώρησε από το 88,1% στο 86,9%, καθώς να πούμε ότι οι αεροπορικές εταιρείες προσέθεσαν περισσότερες θέσεις, μεγαλύτερα αεροσκάφη και νέα δρομολόγια. Έτσι, η κίνηση αυξήθηκε μεν, αλλά με βραδύτερη ρυθμό από την προσφερόμενη χωρητικότητα. Τέλος, Βασίλη, να πούμε ότι σε επίπεδο οκταμήνου η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας ανήλθε σε 27,7 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 5,3% με τη διεθνή κίνηση να ενισχύεται κατά 5,2% και την κίνηση εσωτερικού κατά 6%.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Εύα.
0: Αθλητικά.
3: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στην τηλεφωνική μας γραμμή και να αρχίσουμε, Δημήτρη, με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μόλις πριν από λίγα λεπτά έγινε γνωστό σε ποιες πόλεις θα γίνουν οι τελικοί του Champions League για το 2028 και το 2029.
6: Στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA που γίνεται στην Θεσσαλονίκη, αποφασίστηκαν οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τους τελικούς των ευρωπαϊκών διασυλλογικών διοργανώσεων τα επόμενα δύο χρόνια. Το 2028 ο τελικός του Champions League θα γίνει στο Μόναχο, το 2029 στο Camp Nou στη Βαρκελόνη. Για το Europa League το 2028 ο τελικός στο Βουκουρέστι και το 2029 στο Βελιγράδι. Και για το Conference League το 2028 στο Τωρίνο και το 2029 στην Βουδαπέστη. Τώρα με την προπόνηση στις 7 το απόγευμα στην καταστάση του Ρέντι ολοκληρώνει την προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον αυριανό αγώνα με τη Γιαγκελόνια, την πολωνική ομάδα, στο Γιώργος Καρεσκάκης στις 10 στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Στις 5 θα μιλήσει ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, και ο ΕΣΕ από την πλευρά των προπονητών. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα κυπέλου με την Κηφισιά είναι το νέο απόκτημα της ομάδας, ο Μαροκινός διεθνής αμυντικός Ανά Σαλάχ Ένταν. σε 20 ημέρες εκτός δράσης θα μείνει στον Παναθηναϊκό ο Ταμπόρδα που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τον Πανετολικό την Κυριακή. Πέστη θλάση δευτέρου βαθμού στον προσαγωγό του δεξιού του ποδιού. Ο Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του Πορτογάλου Εκστρέμ Μπρούμα που ανήκει στην Μπενφίκα. Στο Βόλο ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρεμί Καμπελά που ήταν στον Ολυμπιακό. Σπουδαία επιτυχία για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που γίνεται στη Μόντενα της Ιταλίας. Κέρδισε χθες το βράδυ 3-1 σετ την Σλοβενία που είχε πάρει το χάλκινο μετάλλιο στην προηγούμενη διοργάνωση. Πέτυχε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση και έκανε ένα πολύ σημαντικό βήμα για πρόκριση στους 16. Στις 5 το απόγευμα παίζει με τη Σουηδία επίσης ένα κρίσιμο παιχνίδι. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Χρυσοφιδέλης για τη χθεσινή μεγάλη νίκη.
7: Τεράστια νίκη, ιστορική νίκη. Ανυπομονούμε να μπούμε στο World Ranking να δούμε πόσους βαθμούς συγκεντρώσαμε μετά από αυτή τη σπουδαία βραδιά. Αλλά όπως είπαμε και στο τέλος του παιχνιδιού, σπουδαία νίκη, την αφήνουμε πίσω μας. Προπονητικά αρχίζουμε και προβληματιζόμαστε πώς θα διαχειριστούμε τις επόμενες ώρες μέχρι το παιχνίδι με τη Σουηδία. Έχουμε λιγότερο από ένα 20ωρο. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι παρά την όποια κούραση μας έδωσε τεράστιο boost, τεράστια ενέργεια, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το αυριανό παιχνίδι που είναι εξίσου δύσκολο, με καθαρό μυαλό και ενέργεια για να πάρουμε ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα.
6: Από την Ισπανία, η επόμενη είδηση: ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αρνήθηκε πρόταση της Βαλένθια για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Λα Λίγκα. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης από την Ισπανία, δεν επιθυμεί να επιστρέψει άμεσα στους πάγκους μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό. Τέλος, στο χάντμπολ των ανδρών, το 5ο συνεχόμενο Super Cup κατέκτησε ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας στον τελικό με 35-24 την ΑΕΚ.
1: Ο καιρός. Φθινοπορεινό το σκηνικό του καιρού στο λεκανοπέδιο Αττικής, Τάσο Αρνιακέ, αλλά θέλω να αρχίσουμε με την απάντηση στο ερώτημα πολλών εάν θα μας επηρεάσει τελικά το χαμηλό βαρομετρικό που πλήττει την Ιταλία. Μας ακούει ο Τάσος Αρνιακός.
8: Το βαρομετρικό χαμηλό που πλήττει την Ιταλία, με ακούτε?
1: Ναι.
8: Ωραία. Δεν θα μας επηρεάσει, καθώς φαίνεται ότι μας επηρεάζει ένα βαρομετρικό χαμηλό που κινείται νοτιότερα από την Κρήτη. Αυτό είναι που έχει δώσει αυτές τις συννεφιές και τις βροχές, με τις βροχές κυρίως να επιμένουν αύριο στην Πελοπόννησο, την Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, την Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Όσον αφορά
1: τα φαινόμενα, θα είναι έντονα, Τάσο.
8: Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι έντονα, κυρίως όμως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη τη βροχή. Τα έντονα με την έννοια ότι θα έχουμε και βροχές και σποραδικές καταιγίδες με πιθανές χαλαζοπτώσεις και κεραυνοπτώσεις. Πάντως δεν φαίνεται να έχουμε κάποια πολύ ισχυρά, ακραία φαινόμενα όπως τα προηγούμενα χρόνια. Είναι οι βροχές που έχουμε ανάγκη, είναι οι βροχές που χρειαζόμαστε, ιδιαίτερα οι νότιες περιοχές που είχαν και τις περισσότερες ζέστες. Έτσι λοιπόν, κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός αύριο, αλλά και στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα θα έχουμε κάποιες βροχές, κυρίως όμως στα βουνά. Οι βοριάδες θα φτάσουν το πολύ τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και κυρίως προς τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία, χωρίς αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά, ηπειρωτικά όμως και τα 12, στους 29 με 30. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν, με πιθανότητα κυρίως στα δυτικά να βρέξει για λίγο τοπικά. Βοριάδες 4 με 5 στα ανοιχτά 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και σε Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η φθινοπορεινή κακοκαιρία θα συνεχιστεί και αύριο, ενώ και την Πέμπτη, αλλά από την Πέμπτη και μετά περιμένουμε σχετική βελτίωση του καιρού με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας κοντά στους 30-31 βαθμούς Κελσίου και εξασθένιση των βοριάδων.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
9: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Αγίους Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε Μάρνη και Σταδίου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, με τεμποδιών διεξάγεται κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας στο ύψος του Ψυχικού και στην κάθοδο από Φιλοθέη μέχρι Κατεχάκη. Πυκνή ροή ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr Μαζονάκης στον ανακριτή για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο οι δύο γιατροί, τα στοιχεία που οδήγησαν στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου.
3: Και στο enikos.gr Bloomberg, η Σαουδική Αραβία ζήτησε στρατιωτική βοήθεια από τη Βρετανία κατά τον Χούθη, οι επιλογές του Μπαρνάμ.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα στη δημοσιογραφία.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
12: Παπέργε.
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
12: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
13: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
14: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
15: Konnichiwa.
16: Κράτα το νούμερο που συμφέρει 26 10 43 46 92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές, Ανδρέας Ζησιμόπουλος, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών.
17: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
18: Κτέλα Χαΐας.
19: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
18: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
20: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και

0: κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
2: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: θα μπορούσε να είναι λουκείο αποχαιρετισμός του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως ο ίδιος τον είχε γράψει πολύ πολύ καιρό πριν. Και αυτό και το επόμενο που θα ακούσουμε. Mm-hmm. Φεύγω για μένα.
1: Φεύγω για μένα. Έφυγε, αλλά μας άφησε.
0: Για μένα.
1: Μας άφησε έτσι θλιμμένους, στεναχωρημένους.
0: Και εξοργισμένους.
1: Εξοργισμένους,
0: ακριβώς. Είπα και το πρωί και το λέω και τώρα πια, Λουκία, γνωρίζοντας όλα τα δεδομένα.
1: Σοκαρισμένους.
0: Γνωρίζοντας όλα τα δεδομένα από την αστυνομική έρευνα, τον σκότωσαν, Λουκία. Τον σκότωσαν.
1: Τόσο απλά.

0: Και πήγανε και να το συγκαλύψουν. Αυτό,
1: αυτό
0: είναι το θέμα.
1: Ακόμα χειρότερο.
0: Και τον σκότωσαν, και όπως λες, και πήγαν να το συγκαλύψουν. Έτσι.
1: Διότι αυτά που θα πούμε σήμερα, βήμα-βήμα, τι συνέβη τις τελευταίες ώρες της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη, είναι όχι εξοργιστικά. Θα έχουμε και τον κύριο γιατροδικαστή, τον κύριο Λέων και τον κύριο Μαρακάκη, ο οποίος ανακάλυψα σήμερα ότι μιλούσα μαζί του τα τελευταία 24 ώρα και με άνθρωπο, το φυσικό θεραπευτή του. Έχει να κάνει μια πολύ σοβαρή αποκάλυψη για τα τελευταία 24 ώρα. Αλλά να σου πω κάτι, πριν ξεκινήσουμε, επειδή ακούμε το Φεύγω για μένα, θέλω να ακούσουμε και ένα τραγούδι που έγινε ύμνος στο στόμα των εκατοντάδων χιλιάδων θαυμαστών του Γιώργου Μαζωνάκη χθες, που τον αποχαιρέτησαν, τον συνόδευσαν στη τελευταία του κατοικία στη Νίκαια, την παλιά του γειτονιά. Και αυτό το είχε τραγουδήσει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Για πάμε, Γιώργο Τζιβελεκίδη.

0: Ξέρεις, πριν πάμε στο ρεπορτάζ, αντί αποχαιρετισμού, νιώθω την ανάγκη να διαβάσω τον αποχαιρετισμό ενός πολύ μεγάλου του ελληνικού τραγουδιού, του Σταύρου Ξερχάκου.
1: Ναι,
0: που
1: ναι,
0: νομίζω
1: τον
0: ότι
1: είδαμε
0: χθες. Ο τελευταίος της τετράδας, ναι. Είναι Τσιτσάνης, Χατζηδάκης.
1: Είναι ο τελευταίος που έχει
0: Ξερχάκου.
1: Μείνει, ακριβώς.
0: Στο διαβάζω.
1: Τετράδα, όπως
0: πρόσεξε,
1: λες.
0: Έχει σημασία ότι αυτό δεν το λέει οποιοδήποτε. Το λέει ο Σταύρος Ξερχάκος. Άκου λοιπόν. Αποχαιρετούμε δυστυχώς προώρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποτυχίας.

0: εκδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση. Καλό σου ταξίδι, Γιώργο. Ο Ξαρχάκος είπε το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Είπε καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει προσωπική εξομολόγηση. Ο Ξαρχάκος, Λουκία. Έχεις συνηθίσει το Σταύρο Ξαρχάκο να μιλάει έτσι για άλλο καλλιτέχνικο ποτέ?
1: Όχι. Και, ποτέ. Και πόσο μάλλον, βέβαια, αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με το, δεν ξέρω αν το έδωσε, είμαι σίγουρο θα το έδωσε, τη δήλωση της Αφροδίτης Μάνου.
0: Είναι το επόμενο που θα σου έλεγα.
1: Για το Γιώργο Μαζονάκη, κατάλαβες. Η Αφροδίτη Μάνου δεν γνώριζε, λέει, ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης. Έτσι δεν είναι? Κάτι τέτοιο. Δεν το είδα πολύ γρήγορα κάπου και δεν έδωσα τόση σημασία.
0: Γιατί διαβάσω,
1: εκνευρίστηκα κι εγώ, όπως λες. Δηλαδή.
0: Θα στο διαβάσω αμέσως και είναι μια θλιβερή παραφωνία. Και πραγματικά είμαι πολύ εξορχισμένος. Η Αφροδίτη Μάνου, λοιπόν, που την εκτιμώ ως καλλιτέχνηδα, λέει τα εξής. Δεν ήξερα ούτε το Μαζονάκι, ούτε τα τραγούδια του. Δεν έχω να πω τίποτα για τον άνθρωπο. Αλλά το λαϊκό προσκύνημα στο νεκρό Μαζονάκι είναι το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών που αλλιώς τα φανταστήκαμε. Καληνύχτα σας. Κύρια Μάνου, είναι νεκρός ο Μαζονάκης. Είναι η μέρα της κηδείας του. Σεβαστείτε τη μνήμη του.
1: Και δεν σας αρέσει? Όχι μόνο αυτό, σεβαστείτε τον κόσμο, γιατί υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα κόσμου που τον συγκεκριμένο καλλιτέχνη τον πενθεί, τον λάτρευε, τον θεωρούσε καλλιτέχνη σοβαρό.
0: Ένα παιδί
1: και
0: δικό του.
1: Δικό του άνθρωπο.
0: Με τα πάθη,
1: και τον έκλαψε του. Και τον έκλαψε σαν να έκλαιγε δικό του άνθρωπο. Γιατί εγώ είδα και αυτό.
0: Πολύ σωστά το είδες, Λουκία, και θέλω να πω, κυρία Μάνου, μπορείτε να μην πείτε τίποτα. Αν δεν σας αρέσει ο Μαζονάκης, προφανώς είναι δικαίωμά σας. Ούτε εγώ άκουγα Μαζονάκη. Όμως μέσα από αυτή την περιπέτεια ταυτίστηκα, όπως η μισή Ελλάδα, μαζί του. Είχε πάθη, είχε αδυναμίες, είχε λατώματα. Ήταν ένα παιδί, ήταν ένας άνθρωπος. Κάθε μέρα μιλούν για την προσφορά του, για το έργο του, την αγαθοεργία του. Δεν μπορείς να φανταστείς. Έβλεπε κάποιον να υποφέρει και έλεγε φέρε μου.
1: Ναι, και πολλοί κόσμοι βγαίνει το ένα μετά το άλλο.
0: 1000 ευρώ.
1: Ακριβώς.
0: Και μετά ψιθύριζε αυτή του. Αν το πεις, θα σκοτώσω.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε.
1: Δεν ήθελε.
0: Λοιπόν,
1: δεν ήθελε
0: αυτό
1: να
0: το παιδί,
1: φαίνεται και το έργο που κάνει.
0: Το παιδί που ήταν μοναχικό, που είχε τα ελαττώματα, έκανε το λάθος να αρρωστήσει. Και έκανε το λάθος να εμπιστευτεί μια κουμπογιανίτισα, ως γιατρό.
1: Και είχε δαίμονες, όπως έχουμε όλοι μας.
0: Και εσείς θα πείτε την ημέρα της κηδείας. Το λαϊκό προσκύμενο, το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας νέας γενιάς καλλιτεχνών.
1: Δηλαδή, τι θέλει να δει, δηλαδή, πραγματικά. Αν
0: λέτε,
1: και
0: μου,
1: δεν έχω καμία όρεξη να ερμηνεύσω την κυρία Μάνου, γιατί
0: εγώ
1: θεωρώ άστοχη αυτή τη δήλωση.
0: Λέω ντροπή, ντροπή.
1: Αλλά είναι, ξέρεις ποιο είναι αυτό, Νίκο? Αυτό το παλιό που υπήρχε, το οποίο νομίζω δεν υπάρχει τώρα. Γιατί ο κόσμος το έχει επιβάλει. Το έντεχνο και το λαϊκό. Ότι και καλά η έντεχνη ήταν η σοβαρή και η λαϊκή ήταν η. Το θυμάσαι αυτό, την κόντρα την παλιά. Άρα πάνω εκεί μάλλον εδράζεται. Αυτό ήθελε να πει κατά κάποιο τρόπο, από ό,τι καταλαβαίνω, η κυρία Μάνου. Μόνο να την πληροφορήσουμε ότι ο ίδιος ο κόσμος έχει ξεπεράσει αυτήν όλη την οτροπία.
0: Εγώ θέλω να μας στείλουν οι ακροατές μας και δώσω και τα στοιχεία, Λουκία, τη γνώμη τους για τον Ξαρχάκο.
1: Ναι.
0: Για τον Ξαρχάκο που όλη η Ελλάδα αποκλίνεται, για την Αφροδίτη Μάνου.
1: Για την Αφροδίτη
0: Εγώ
1: Μάνου.
0: Πάντως έχω
1: και
0: να
1: ένα
0: καταθέσω.
1: Ξαρχάκο που μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη, δηλαδή, έτσι όπως μίλησε.
0: Ειδόλο, ναι.
1: Και για την κυρία Μάνου που μίλησε για τον Γιώργο Μαζονάκη, έτσι όπως μίλησε. Ναι.
0: Εγώ θέλω να καταθέσω πάντως ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να προσβάλλει με αυτόν τον τρόπο και να θίγει τη μνήμη του τεθνεώτος τόσο άδικα από ανθρώπους που κατηγορούνται για έγκλημα. Το ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είναι έγκλημα.
1: Έγκλημα, ακριβώς. Φυσικά.
0: Λοιπόν,
1: γιατί
0: να προσβάλλει
1: να πούμε
0: τη μνήμη,
1: και τι σημαίνει ενδεχόμενο δόλο, έτσι.
0: Είναι σχεδόν ότι
1: δηλαδή
0: ήταν
1: ότι
0: τόσο
1: είναι
0: βαριά η αμέλεια που ήταν στα όρια του ότι ήθελα να το σκοτώσουν.
1: Ακριβώς.
0: Τόσο απλά νομικά. Λοιπόν, δεν έχει κανείς το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Κανείς την ημέρα που κηδεύεται ο Γιώργος Μαζονάκης, κράτο για τον εαυτό σου. Έχεις δικαίωμα προφανώς να μην σ' αρέσει, να διαφωνείς. Όχι, τέτοια γλώσσα δεν αξίζει. Λοιπόν, πες τα στοιχεία για να
1: λοιπόν,
0: μας στείλουν μηνύματα.
1: Λοιπόν, εδώ, όπως κάθε μεσημέρι, Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου στα μικρόφωνά σας, στο Real FM, στη δημοσιογραφική υποστήριξη του τιμών της εκπομπής, όπως κάθε μεσημέρι, Δήμητρα Ιπανανού, στη ρύθμιση του ήχου σήμερα, ο Γιώργος Τζιβελεκίδης, στο τηλεφωνικό κέντρο περιμένει τα τηλεφωνήματά σας, οι φράσεις υπαράσχει, στο 211-200-8200 και τα email σας, εδώ να τα διαβάζουμε, στούντιο παπάκυριαλεφm.gr.
0: Βλέπεις έξω στην νηφιά.
1: Δεν με έχεις βλέπεις τη φορά. Έχω έρθει εδώ σήμερα.
0: Με κασκόλι. Για όλο Τζιβελεκίδη δεν μιλάς.
1: Ο άλλος είμαι με τα κοντομάνικα. Γιατί ήξερα, θα με ξεπαγιάσει ο Τζιβελεκίδης και ήρθα προετοιμασμένη σήμερα.
0: Λοιπόν, τώρα να γίνω κακός, να ευχηθώ καλό φθινόπωρο.
1: Άστο ακόμα, όχι. Δεν πειράζει. Μπορεί να είναι μια μέρα και να περάσει. Άστο, λοιπόν, να το βλέπουμε έτσι.
0: Να πω ότι με βάση την πρόγνωση.
1: Και ας έχω έρθει με τα αμπέχωνα.
0: Με βάση την πρόγνωση, θα έχουμε φθινοπορεινό καιρό έτσι κοινικό με ψηλόβροχο και συννεφιά εδώ στην Αττική. Καταιγίδες στη νότια Πελοπόννησο, όσες Κρήτη και νότιο Αιγαίο. Θα είναι πιο έντονα τα φαινόμενα αύριο και λιγότερο έντονα την Πέμπτη. Και θα κλείσει τον κύκλο του αυτό φθινοπορεινό σκηνικό ως την Πέμπτη με θερμοκρασίες το πολύ ως 30 βαθμούς. Έχει δροσίσει, αυτό είναι καλό, Λουκέ. Δεν θέλουμε κλιματισμό, ξεκοστίζει.
1: Ναι, δεν κλιμακοστίζει, αυτό είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, και μην ανησυχείς, ξανάρχεται καλοκαίρι μετά.
1: Πότε? Να πάμε στην καλή είδηση. Να πούμε
0: Παρασκευή,
1: κάτι καλό.
0: Ωραία. Εντάξει. Οκ,
1: okay, μια χαρά. Παρασκευή μου κάνει, μου κάνει.
0: Να υποβάλω έτσι.
1: Παρασκευή, πότε Νίκο μου, που δεν δουλεύουμε.
0: Από Παρασκευή παρακαλώ, και μετά. Θέλει Παρασκευή καλοκαίρι.
1: Μετά τις 5 το απόγευμα, παρακαλώ.
0: Ένα κύριο που ζητάμε. Και στο κοιτάζω αρνιακό αυτό. Λοιπόν, ακούστε λοιπόν τα τελευταία δεδομένα, γιατί σήμερα έχουμε για μένα είναι δύο τα μεγάλα θέματα. Το ένα είναι η συνέχεια και αποκαλύψεις για τον θάνατο Μαζονάκη, αυτό το έγκλημα, όπως το λέω, το χρονικό ενός προαναγγελθέτους εγκλήματος.
1: Και το άλλο, η αποφυλάκηση μεταβαΐων και κλάδων. Είδαμε όλοι τις εικόνες έξω από τις φυλακές του Δομοκού. Πραγματικά, εκεί ζητοκραυγές, σημαίες.
0: Δεν χαίρομαι εγώ.
1: Ούτε ποιος χαίρεται, είσαι με τα καλά. Σκοντεύω να από το
0: ίδιο.
1: Έχω ανατριχιάσει. Έχω τρομάξει.
0: Εγώ έβαλα τίτλο στη τηλεόραση του Χρυσαυγίτη Κασιδιάρη.
1: Έχω τρομάξει. Διότι μην ξεχνάμε κάποια πράγματα.
0: Το παρελθόν δεν διαγράφεται. Θυμίζω ότι ο Χρυσαυγίτης Κασιδιάρης είναι καταδικασμένος για επιτελικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής με θύμα τον Παύλο Φίσα.
1: Που είναι σε
0: δολοφονημένο από τον Ρουπακιά, βεβαίως. Και πρέπει να πω ότι εγώ ποτέ δεν ξεχνάω τη δράση του Κασιδιάρη, το πώς επιτέθηκε στη Λιάνα Κανέλη στο στούντιο με τον αείμνηστο Γιώργο Παδάκη, τις αθλειότητες του μέσα και έξω από
1: Βουλή.
0: Τη Βουλή.
1: Αυτό ποιος θα ξεχνάει τα μέσα
0: και
1: στη Βουλή.
0: Και το να δίνει ο Κασιδιάρης έξω από τις φυλακές Δομοκού μαθήματα δημοκρατίας.
1: Όχι μόνο αυτό, λόγο έβγαλε. Λόγο. Και υπήρχαν πολλοί που έστησαν πανηγύρι κανονικό έξω από τη φυλακή.
0: Φώναζαν νάτος ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, ο Πρωθυπουργός.
0: Ο ίδιος βγήκε μια ελληνική.
1: Και τι άλλο.
0: Και μια ελληνική σημαία στα χέρια, και από τη Δευτέρα θα ανακοινώσει την ίδρυση νέου κόμματος. Για αυτά που θα συζητήσουμε σήμερα αναλυτικά, είναι κατά πόσον ο Κασιδιάρης έχει το δικαίωμα μετά την ρύθμιση που ψήφισε η Ελληνική Βουλή το 2023 να πολιτευτεί με δύο τίτλους, σου λέω, γιατί φωτογράφησε, δεν το είπε ξεκάθαρα, ότι θα ανακοινώσει την ίδρυση νέου εθνικού κόμματος. Δεν θα ηγηθεί. Είναι σαφές και ήταν αποκαλυπτικό το ρεπορτάζ του Γιώργου Λικουρέτζου στην Κυριακάτη Κυρία News και τον άκουγα και πριν στο κεντρικό δελτίο.
1: Υπάρχει
0: το
1: μια
0: Βασίλη
1: τροπολογία του 2023. Και αν εφαρμοστεί στο απόλυτό τη γράμμα, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο.
0: Κοίταξε, θα σου το πω απλά. Με δύο λόγια και μετά γυρίσουμε στον Μαζονάκη. Αυτή η ρύθμιση μετρά ως χρόνο έναρξης για να πάμε στο πότε λήγουν οι επιπτώσεις της, την ανακοίνωση της ποινής. Η ανακοίνωση έγινε το 2020. Επειδή είναι 13 χρόνια και 6 μήνες, μέχρι τα μέσα του 33-34, δεν μπορεί, πρόσεξε το αυτό, να ηγηθεί κόμματος.
1: Αλλά αυτό που δεν έχω καταλάβει και είναι αν μπορεί να κατέβει υποψήφιος.
0: Μπορεί να κατέβει ανεξάρτητος υποψήφιος, αλλά επειδή για να εκλεγεί με βάση το Σύνταγμα πρέπει να συγκεντρώσει το 3% των ψήφων παλαδικά, αυτό είναι ανέφικτο. Άρα δεν επιτρέπει το εκλογικό μας σύστημα σε ανεξάρτητο υποψήφιο να μπει στη Βουλή. Να κατέβεις εσύ.
1: Να κατέβει μόνος του, εννοείς, χωρίς να έχει ιδρύσει φορέα.
0: Ναι, μόνος. Ναι. Επιτρέπεται αυτό. Αλλά ναι,
1: να πάει σε άλλο κόμμα.
0: Περίμενε. 3% πανελλαδικά δεν
1: γίνεται. Όχι, δεν γίνεται. Να πάει σε άλλο κόμμα.
0: Πάμε τώρα. Σου θυμίζω.
1: Υπάρχουν.
0: Άκουσα. Σου θυμίζω την υπόθεση των Σπαρτιατών.
1: Ναι.
0: Πώς κατέπεσε η εκλογή τους, θεωρήθηκε ότι ήταν υποκριτόμενη ηγεσία. Ο Κασιδιάρης ήταν πίσω και εκείνη ήταν μπροστά βιτρίνα. Λοιπόν, εάν ο Κασιδιάρης ανακοινώσει ένα νέο εθνικό κόμμα, όπως το είπε τη Δευτέρα, με διάγγελμα, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Και κάνει το κόμμα εσύ, ο αδελφός του, όποιος άλλος, είναι με ένα παράλληλο κόμμα και είναι μέσα, το τμήμα Α1 του Αρείου Πάγου, όπου τελικά θα φτάσει εκ τη δικαιοδοσία η κρίση για το αν μπορεί να κατέβει στις εκλογές, μπορεί κάλλιστα να θεωρήσει ότι ο Κασιδιάρης είναι ο υποκρυπτόμενος αρχηγός του κόμματος με επικεφαλή στο Μπάμπι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Άρα, αν είναι υποκρυπτόμενη η ηγεσία, δεν μπορεί. Και εκεί δεν θα κατέβει ούτε ο ίδιος ούτε το κόμμα στις εκλογές. Πρέπει όμως να δούμε πάρα πολλές παραμέτρους, γι' αυτό και συνέχεια θα συνομιλήσουμε αναλυτικά με τον Θόδωρο Μαντά, που έχει ασχοληθεί με την υπόθεση αυτή αναλυτικά, και με τον Κώστα Καραγκούνη, που είναι και υφυπουργός και νομικός, για να τους ρωτήσουμε κατά πόσον με βάση αυτές τις πτυχές του νόμου που σου εξήγησα, θα μπορέσει να βρει παράθυρο ο Κασιδιάρης για να κατέβει στις εκλογές. Όμως, θέλω να πω δύο πράγματα. Ήδη σήμερα είδα τον πρώτο καυγά. Δηλαδή, είχα Νέα Δημοκρατία και Πασόκ στο στούντιο, και αφού είπα ότι εγώ ελπίζω τουλάχιστον αυτή η επιστροφή του Κασιδιάρη, η απόπειρά του να επιστρέψει στο πολιτικό σκηνικό, να βρει ενωμένο τον πολιτικό κόσμο. Βεβαίως είπαν, μετά άρχισαν να τσακώνονται. Δεν μ' άρεσε αυτό. Να τσακώνονται για το ποιος άνοιξε το δρόμο στον Κασιδιάρη για να επιστρέψει, και αν πρόσεξε ο Κασιδιάρης.
1: Ναι, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι όλο το πολιτικό σύστημα να σταθεί απέναντι.
0: Πρέπει να σου πω εγώ.
1: Αν καταφέρει και διαιρέσει το πολιτικό σύστημα, αυτό
0: είναι επιτυχία.
1: Επίσης,
0: εγώ δεν δέχομαι μέσα από τις φυλακές να παραδίδει μαθήματα δημοκρατικής νομιμότητας στον Κασιδιάρη. Πώς εδώ. Επίσης, να σου πω ότι έχω κάνει συνέντευξη του Κασιδιάρη. Εδώ, στην πρώτη μου θητεία στο ΕΦΜ, βεβαίως. Και ήταν σύμφωνοι και οι διεύθυντες του σταθμού.
1: Τι ήταν τότε?
0: Τότε ήταν που είχε κάνει τις αθλειότητες στη Βουλή, που είχε πάει να χτυπήσει η βουλευτή. Και τον έβαλα πέρα, ήταν σε εξέλιξη και ή είναι αναμονή, δεν θυμάμαι, η δίκη της Χρυσής Αυγής για εγκληματική οργάνωση. Είχα προετοιμαστεί πάρα πολύ με νομικά επιχειρήματα. Είναι ένας πολύ ικανός συνομιλητής. Ένας άνθρωπος πάρα πολύ έξυπνος. Μία ώρα συνέντευξη, 9 με 10 το πρωί. Νομίζω ότι έβγαλαν ασφαλή συμπεράσματα οι ακροατές, γιατί εγώ με τις αμερικανικές σχολές μιλάς με όλον και με τον διάβολο μιλάς.
1: Μιλάς την άποψή του για να βγάλει συμπεράσματα ο ακροατής.
0: Επίσης, είδα με φόβο ότι ο Κασιδιάρης επικαλέστηκε, λέει, δεν τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Και σήμερα το είπε.
0: Αυτό σήμερα.
1: Σήμερα.
0: Δεν θα το έλεγε με το ΑΕΦΔΕ. Ότι εγώ έρχομαι. Και το ένα θέμα λοιπόν είναι εάν θα βρει ενωμένο τον πολιτικό κόσμο, που πρέπει να τον βρει ενωμένο και να ξεχάσει τις διαφορές του. Και το δεύτερο, αν θεωρούμε, και θα ρωτήσω και τον κύριο Καραγκούνη, εάν κάποιοι είναι εκείνοι που με τις πράξεις ή τις παραλήψεις του, πολιτικά εννοώ,
1: του άνοιξαν τον δρόμο και
0: γενικά,
1: την πόρτα.
0: Στην Ευρώπη, αν κάποιοι ανοίγουν το δρόμο στην ακροδεξιά και στα εθνικιστικά τα επικίνδυνα κόμματα να φτάσουν και να διεκδικούν την ηγεσία μιας χώρας.
1: Με τις πολιτικές τους, προφανώς.
0: Φυσικά με τις πολιτικές τους. Αλλά πολλές φορές τα κόμματα αυτά έχουν ένα βελούδινο πρόσωπο. Θυμάσαι πως μπήκε, ήσουν πολύ μικρή τότε, η Χρυσή Αυγή στη Βουλή και έπαιρνε και 7, 8, 9%. Πήγαινε ο Κασιδιάρης στην γιαγιά, στο ATM.
1: Και την παίρναγε απέναντι στον δρόμο.
0: Ωραία.
1: Την παίρναγε απέναντι στον δρόμο.
0: Λοιπόν, εάν είμαστε επιρρεπείς και ευάλωτοι στα χάδια, εισαγωγικά και με την καλή έννοια, αυτών των ανθρώπων, τότε θα πληρώσουμε και το τίμημα, Λουκία. Θα το σκεφτούμε πάρα πολύ αυτό και ως πολιτικό σύστημα, και ως κοινωνία. Γιατί σήμερα ο Κασιδιάρης θα είναι ένας άλλος Κασιδιάρης.
1: Βέβαια, και αν δεν γινόταν όλο αυτό να ξεμπροστιαστεί και να φτάσουμε εκεί που φτάσαμε, μπορεί να τον είχαμε και ακόμα.
0: Αντικείμενο της διαμάχης στο στούντιο, και τα λέει η κυρία Γιαννακοπούλου στον κύριο Τσάπαλο, είναι κατά πόσον η κυβέρνηση επέτρεπε για το σοφρονιστικό σύστημα να κάνει όλο αυτό το διάστημα καμπάνια. Και είναι έτσι.
1: Βέβαια, έτσι είναι.
0: Μέσα από τις φυλακές.
1: Είχε κινητό, είχε αυτό.
0: Ανέβαζε βιντεάκια.
1: Φυσικά αυτό λέω. Ανέβαζε βιντεάκια.
0: Μηνύματα, υποστηρικτές,
1: κανονικότατα. Είχε γίνει θέμα.
0: Βεβαίως. Έπρεπε ο Κασιδιάρης να έχει πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα και να κάνει
1: καμπάνια. Έπρεπε να είναι απομονωμένος κανονικά.
0: Όχι. Όχι. Εδώ υπάρχει ευθύνη λοιπόν. Λοιπόν, πάμε τώρα στην υπόθεση Μαζονάκη. Υπόθεση στο έγκλημα. Λοιπόν, τι αποκαλύπτεται. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά και να μας σχολιάζεις.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε. Ο Μαζονάκης λοιπόν δεν έχει πάει σε καλή κατάσταση εκεί. Και έχει παραπονεθεί τις τρεις τελευταίες μέρες στο φυσικοθεραπευτή του ότι έχει ένα πόνο πίσω στην πλάτη αριστερά. Θα μπορούσε να είναι η αρχή εμφράγματος ή καρδιακού επεισοδίου. Θα μας το πει ο κύριος Μαρκάκης, εκείνος το αποκάλυψε, τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Και ακούει ο κύριος Λέων και λέει: α, ο κύριος Δημόπουλος έλεγε ότι αυτό θα μπορούσε να είναι η αρχή καρδιακού επεισοδίου.
1: Ναι, μας το είχε πει
0: και ο κύριος Λέων θα πει ότι αυτό από τις ιστολογικές εξετάσεις που έχουμε επίσης μπορεί να βρεθεί. Μπορεί να βρεθεί δηλαδή αν υπήρχε έδαφος προϊόντος καρδιακού επεισοδίου, το οποίο επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τη θέση των γιατρών, διότι δεν έκανε καρδιογράφημα.
1: Ναι.
0: Ξεκινάνε λοιπόν να το βάζουν στο μηχάνημα της πλασμαφέρες χωρίς καρδιογράφημα.
1: Είχαν καρδιογράφο. Ερώτηση.
0: Καλή ερώτηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: είχαν.
0: Πάμε στους κρίσιμους χρόνους τώρα. Το μηχάνημα ξεκινά. 14 και 14 παίρνει μπρος. Χτυπάει συναγερμός 14 και 25 με αλάρμια πίεση. Μπορεί να του είχε ανέβει πίεση να κατσακίσει τα σωληνάκια. 14 και 37 αρχίζει η διαδικασία πλασμαφαίρεσης. 15-20.
1: Δηλαδή παρά τα καμπανάκια.
0: 14 και 44-45 βγάζει η γιατρός δύο φωτογραφίες και ένα βίντεο. Τα οποία λίγο μετά τις 7 το απόγευμα τα σβήνει, ανακτήθηκαν. Εδώ λοιπόν ήταν ζωντανός εκεί ο Μαζονάκης. 15 και 22 έχουμε τον πρώτο συναγερμό με ενδείξεις για ανακοπή. Σταματούν οι καρδιακοί παλμοί. Από εκείνη την ώρα έχουμε άλλους 3 συναγερμούς για πιθανή ανακοπή Μαζονάκη από 15-23 ως 15-45. Η ένδειξη είναι απουσία καρδιακών παλμών. Πιθανότητα ο Μαζονάκης πάθαινε τη μία ανακοπή μετά την άλλη. 15-22. 15-45 είναι πιθανότητα κατάληξης. Ή η γυναίκα αυτή, η γιατρός, πάτε για το restart και να ξεκινήσει πάλι.
1: Για να συνεχίσει τη διαδικασία.
0: Ναι. Τις 3 φορές ξανάρχισε το μηχάνημα. Την τέταρτη λέει stop, κυρία μου, έχει γίνει νεκρός.
1: Τι να κάνω. Ακόμα και το μηχάνημα της stop.
0: Παίρνει τον τηλεφωνή στο ΕΚΑΒ τελικά 16 και 11. Πιθανότατο ο Μαζονάκης ήταν νεκρός από 15 και 22. Δηλαδή 49 λεπτά.
1: 50 λεπτά περίπου.
0: Τι κάνουν στο διάστημα αυτό οι γιατροί?
1: Προσπαθούν να καλύψουν τα ίχνη τους.
0: Πρώτον, κάνουν λάθος ένεση αδρεναλίνης. Αντί να την κάνουν ολόκληρη και να του κάνουν 2-3
1: ml. Δεν έγιναν με τον σωστό τρόπο.
0: Βάζει 1 δέκατο αδρεναλίνη, 9 δέκατα ορό.
1: Άρα δεν ήξερε.
0: Και δεν ήξερε. Και μια νοσηλεύτρια ο κ. Γιαννάκος εκεί και μια διοικητική υπάλληλη.
1: Ναι, ο κ. Γιαννάκος είπε ότι δεν ξέρανε να κάνουν ανάνυψη.
0: Ναι,
1: δεν υπήρχε απειδηνότητα.
0: Περίμενε, θα φτάσουμε εκεί. Κάνουν λοιπόν λάθος ένεση αδρεναλίνης που αντί να του δώσουν 2-3 ml, του δίνουν 0,3 που δεν έχει δύναμη να τον επαναφέρει. 2. Ο απειδηνότης.
1: Χαλασμένος.
0: Έχεις που έχεις σε διαμέρισμα. Αν προσπάθησα. Και επομένως, μόνο με κάρπα και μάλιστα άτεχνο, όπως λένε οι διασώστες, δεν έχει καμία τύχη. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν, αν εγώ ρώτησα τον κύριο Τιμόπουλο, αν ειδοποιούσε την πρώτη ανακοπή, θα μπορούσε.
1: Αν έρθει το ΕΚΑΒ και τον πήγαινε στο νοσοκομείο.
0: Η απάντηση είναι ναι. Η απάντηση είναι ναι.
1: Άρα θα μπορούσε να έχει σωθεί. Θα μπορούσε.
0: Η απάντηση είναι ναι. Άρα ο άνθρωπος. Χάθηκε άδικα. Είναι ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί για να απολογηθούν. Αντιμετωπίζουν πια την κατηγορία
1: του. Κόψα κάποια στιγμή την κυρία που λέει την γιατρό αυτή. Ναι, τι σας έχω κάνει και με αντιμετωπίζετε έτσι. Δηλαδή το ότι πέθανε ένας άνθρωπος στα χέρια της. Δηλαδή απορεί κιόλας.
0: Να απαντήσω τι μας έχει κάνει. Σε εμάς τίποτα. Στο Μαζονάκι να έχει. Λοιπόν, το άλλο θέμα είναι τώρα. Θυμάσαι που λέγαμε ότι η κυρία Λεωνάρδου πήγε. Τη μιλήσαμε στην κυρία Λεωνάρδου και δεν ήξερε τίποτα για προσαφαίρεση. Μάλιστα. Βγαίνει λοιπόν χθες στην κρατική τηλεόραση, νεφρολόγος, ο οποίος λέει ότι μία 35χρονη είχε σοβαρή περιπέτεια μετά από σειρά πλασμαφαιρέσεων σε αυτό το ιατρείο. Πήγε στο Υγεία, είχε μεγάλη ζημιά στην υγεία της και πήγε ο ίδιος και το κατήγγειλε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών προφορικά. Αν και ήταν προφορική καταγγελία. Ναι, ο Ιατρικό Σύλλογο στέλνει 2 φορές να γίνει αυτοψία στο ιατρείο και δεν βρίσκουν το μηχάνημα πλασμαφαίρεση. Πρόσεξε, περίμενε. Έχω τον κύριο Πατούλη το πρωί.
1: Να.
0: Και λέω, δεν το βρήκαν. Το κατέγραψαν αυτό, μάλιστα. Υπάρχει όχι γραπτή καταγγελία, γραπτή έκθεση των ελεγκτών.
1: Ότι δεν το βρήκαν δεν το βρήκαν. Μηχάνημα.
0: Και εγώ ρωτώ, πάει μετά η κυρία Λεωνάρδου.
1: Να.
0: Στο φάκελο δεν υπήρχε αυτή η αναφορά ότι είχαμε καταγγελία για μηχάνημα και δεν το βρήκαμε ώστε να το ψάξει. Η κυρία Λεωνάρδου μας έλεγε ότι δεν ήξερε τίποτα.
1: Ναι, να σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι, και
1: τι είναι ο έλεγχος. Ό,τι βλέπω. Δηλαδή κάποιοι είπαν ότι το μηχάνημα αυτό το έβαλαν, λέει, σε μία ντουλάπα. Τι είναι ο έλεγχος, ό,τι βλέπω.
0: Είπε το καλύτερο
1: ο κύριος
0: Πατούλης. Είχαν λέγει ψωσανίδα ενδεχομένως.
1: Ναι, και
0: το βάζανε μέσα
1: από τη ψωσανίδα. Ναι, αυτό σου λέω, μέσα τεχνητό... σε μια ντουλάπα, σαν ναι. ψωσανίδα. Ναι. Τι είναι ο έλεγχος, ό,τι βλέπει η πεθερά, να το πω έτσι. Κάνεις έλεγχο, ενδελεχή. Εφόσον έχεις και καταγγελία.
0: Το θέμα είναι, η κυρία Λεωνάρδου μας είπε ότι δεν ήξερε τίποτα για πλασμαφαίρεση. Εδώ προκύπτει ότι είχαν γίνει 2 έλεγχοι μετά από καταγγελία για μηχάνημα παράνομο, δεν το βρήκαν και το γράψαν στην έκθεση.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή ο κόσμος στείλανε... το έχει τούμπανο. Όλη η κοσμική Αθήνα ήξερε ότι πηγαίνανε εκεί
0: αυτό.
1: Και έκαναν αυτή τη θεραπεία.
0: Λέει και ο Σπατούλης, υπάρχει γραπτή αναφορά. Και λέω, στείλανε τον ελεγκτή στο επίμαχο ιατρείο χωρίς να έχει στο φάκελο μέσα την γραπτή αναφορά την προηγούμενη έκθεση. Είναι δυνατόν? Όχι. Άντε, social media δεν τα παρακολουθούν. Το site δεν το βλέπουν. Οι σαρνέτε δεν τα βλέπουν. Τίποτα δεν βλέπουν. Το φάκελο του ιατρείου δεν τον βλέπουν όταν πάνε να το ψάξουν. Είναι δυνατόν? Δεν έχει κάθε ιατρείο το φάκελό του? Πες μου, απάντησέ μου.
1: Αυτό σου λέω. Ότι είναι η μία ανακρίβεια μετά την άλλη. Το ένα λάθος μετά το άλλο. Δεν γίνεται να πηγαίνεις να κάνεις έλεγχο μετά από καταγγελία κιόλας και να φεύγεις και να λες, δηλαδή άμα κάποιος θέλει να το κρύψει, το κρύβει.
0: Επίσης,
1: άμα οι γιατροί θέλαν να το κρύψουν, το έκρυβαν.
0: Αυτό το είδες.
1: Ναι, ο εφιάλτης του ρεζερβουάρ.
0: Όχι.
1: Ποιο
0: το από κάτω.
1: Το από κάτω. Από τη Χονολουλού στην Καρνεάδου. Ναι, στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής σήμερα.
0: Πρόσεξε.
1: Από το πτυχίο της Χαβάης που λέγαμε.
0: Χονολούλου. Ναι, και πρόσεξε, διαβάζω εδώ στην Καθημερινή ότι δεν πρόκειται για μια τυπική γιατί έχει φωτογραφία αποφύτηση, αλλά κατασκευασμένο διαδικτυακό σοου, κατά τη διάρκεια του οποίου απονέμονται σε εισαγωγικά πτυχία και ειδικότητες στο εισαγωγικά Πανεπιστήμιο Quantum, κβαντική.
1: Υπάρχει, σαμάνι, quantum, κβαντική.
0: Σαμάνι,
1: μάλιστα,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή με την τσουκάλα με το μαγικό φίλτρο. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Ναι, ναι. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, λέει, διδάσκεται κβαντική ιατρική. Σε αυτή την ιατρική έχει μεταπτυχιακό ο γιατρός του Μαζονάκη. Άλλωστε, ο ιδρυτής του, Πολ Ντρουν, αντιμετώπισε πειθαρχικές κυρώσεις από Ιατρικό Σύλλογο του Κεμπέκ για μη αναγνωρισμένες διαγνωστικές τεχνικές. Mm. Ωστόσο, υπάρχει άλλο θέμα. Η κυρία είναι διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
1: Είναι διδάκτορ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
0: Διδακτορικό με 7 υπογραφές των πιο γνωστών γιατρών.
1: Με πτυχίο από τη Χαβάη.
0: Αφαιό,
1: με πρώτο πτυχίο. Για να κάνεις διδακτορικό. Συγγνώμη, για να κάνεις διδακτορικό πρέπει να σου αναγνωριστούν τα προηγούμενα πτυχία.
0: Χαβάη.
1: Ως ισότιμα.
0: Χαβάη, Χαβάη.
1: Δηλαδή, πώς γίνεται αυτό.
0: Χονολούλου.
1: Πώς γίνεται αυτό.
0: Δεν είναι για γέλια, είναι για κλάμα.
1: Για να κάνεις. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Το ξεχάσαμε.
3: Τι ξεχάσαμε. Το Δημητράκι.
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
2: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και εξένιασης.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
9: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
10: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μετεμποδίων διεξάγει την κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και στην κάθοδο στον κόμβο Μεταμόρφωσης. Στην Κηφισία στον άξονα Ψυχικό Χαλάνδρη και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο real.gr. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση του λιμενικού για τη διάσωση 68 μεταναστών που εντοπίστηκαν νότια των Γαλλών λιμένων Κρήτης.
11: Κάθε στιγμή.
12: Αντένα 105,3.
13: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
11: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
14: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
15: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα Φεραίου Γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
16: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
17: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
18: Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Fix Lux έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
19: Κτέλα Χαΐας.
20: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
19: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.

0: Το έλεγε η Λουκία στο διάλειμμα και είναι έτσι. Πες το και θα σου πω κι άλλα.
1: Λοιπόν, τώρα που ανοίγουν στόματα και γενικά μιλάει ένας με τον άλλον, έμαθα το εξής σήμερα. Πως σε ξενοδοχεία, σε δωμάτια πολυτελών ξενοδοχείων στη Μύκονο, μετά από νυχτερινές κρεπάλες, πολλοί κάνουν αυτή τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.
0: Η ίνουσφαίρεσης.
1: Ναι.
0: Είναι το
1: παραλλαγή. Ναι.
0: Εγώ σου λέω ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση του Κολονακίου έψαχνε χώρο να κάνει παράρτημα στη Μύκονο.
1: Φαντάσου.
0: Φαντάζομαι. Πώς γλίτωσαν οι άνθρωποι. Λοιπόν, καλησπέριζουμε τον κύριο Γιάννη Μαρακάκη, έγκριτο νομικό. Καλησπέρα, κύριε Μαρακάκη.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Έχουμε ήδη και τον ιατροδικαστή Γρηγόρης Λέων είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε ιατροδικαστά.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Στραβελάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, μιλούσαμε για τα δεδομένα και θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε ιατροδικαστά, από τον κύριο Μαρακάκη, από αυτό που αποκαλύψατε το πρωί, το οποίο παίρνει άλλη διάσταση το θέμα για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη τις προηγούμενες ημέρες πριν από το θάνατό του. Τι αποκαλύψατε?
2: Ότι χθες το βράδυ, αφού επικοινώνησα με έναν άνθρωπο που ήταν του κοινού μας περιβάλλοντος, στον οποίο δεν είχα μιλήσει τις τελευταίες 2-3 μέρες, φαίνεται ότι ο Γιώργος, το μοιραίο ραντεβού ήταν Τετάρτη απόγευμα.
0: Σωστά.
2: Για να πάει στο μοιραίο ραντεβού, ακύρωσε ένα άλλο ραντεβού που είχε με ένα φυσιοθεραπευτή. Η εικόνα του, και υπήρχε ένα παράπονο από τον ίδιο, ότι είχε μία ενόχληση στην ομοπλάτη από τη Δευτέρα. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη δηλαδή, φαίνεται ότι ο ίδιος είχε μία ενόχληση στην ομοπλάτη.
0: Που θα μπορούσε να είναι μια προεμφραγματική κατάσταση. Ο καθηγητής Δημόπουλος μας άκουγε το πρωί, λέει ότι αυτό πρέπει τουλάχιστον να κάνει καρδιογράφημα.
2: Εντάξει. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν έχω την επάρκεια ούτε τη γνώση.
0: Ούτε.
2: Όταν όμως περνάς από συνέντευξη και ένα προεγχειρητικό, να το πούμε, να είναι λίγο πιο έπαιτο, ραντεβού εν είδη ιστορικού, καταγραφής ιστορικού, για να προχωρήσει μια επεμβατική πράξη, θα μου φαινόταν παράλογο να μην έχει υποθεί το συγκεκριμένο ζήτημα. Βέβαια, εδώ έχουν γίνει τόσες εξώφελες παραλήψεις που
0: ακόμα. Μα εδώ δεν τον υπέβαλαν, δεν του έκαναν καν καρδιογράφημα. Είχαν το μηχάνημα σε διαμέρισμα αντί για νοσοκομείο. Δεν είχαν δίπλα μια ομάδα επέμβασης αν πάθαινε κάτι όπως και έπαθε.
2: Υπάρχει λοιπόν πολύ σοβαρή πιθανότητα. Επαναλαμβάνω, οι γιατροί αυτό θα το φιλτράρουν, οι ιατροδικαστές θα το φιλτράρουν, και θεωρώ ότι μετά και από αυτό που είπε ο κ. Λέων το πρωί. Μετά τις ιστολογικές, ότι μπορεί να ανοιχνεύσει και κάτι τέτοιο, υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα. Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος πήγε καταβεβλημένος εκεί και την πρώτη μέρα και τη δεύτερη, να πέρναγε κάτι καρδιολογικό, το οποίο προφανώς κάποιος από εμάς δεν θα έπρεπε να το δεν θα μπορούσε να το διαγνώσει.
0: Αλλά ο γιατρός.
2: Αλλά ένα γιατρός θα έπρεπε να το δει.
0: Πάμε λοιπόν στον κύριο Λέων, για να μας πείτε, κύριε Λέων, αν όντως ήταν μια προεμπραγματική κατάσταση, μπορεί να το βρει ο ιατροδικαστής στις ιστολογικές εξετάσεις, και τι άλλο μπορεί να βρει, και αν μπορεί να δοθούν απαντήσεις από αυτές τις εξετάσεις στο πώς πέθανε. Γιατί είχαμε τις ανακοπές ή τις ενδείξεις για ανακοπή, να το πω πιο σωστά, 15 και 22, 4 φορές είναι αγερμός το μηχάνημα ως 15 και 45, έως ώστε σταμάτησε να λειτουργεί. Άρα υπάρχει υποψία ότι ο Μαζωνάκης για σχεδόν μία ώρα, ενώ είχε πάθει ανακοπή, ήταν αβοήθητος στο μηχάνημα, με τους γιατρούς να μην μπορούν να κάνουν ούτε λειτουργούσε απνιδωτής, ούτε ήξεραν να κάνουν ένεση αδρεναλίνης, αντί να κάνουν 1, 2 ή 3 μέλη, έκαναν 0,1 αραιωμένο με ορό, ούτε έκαναν σωστό κάρπα. Δεν υπήρχε καμία βοήθεια δηλαδή. Για πείτε μας, κύριε Λέων.
2: Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι αυτό που λέει ο κ. Μαρακάκης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω έτσι κατά πόσο μπορεί έτσι να γίνει και με ένα πραγματικό γεγονός για τη συγκεκριμένη δικογραφία, γιατί σίγουρα ένα τέτοιο σύμπτωμα, θα λέγαμε ότι είναι ένα σύμπτωμα το οποίο δεν το περνά στον ντουκ, για να το πω απλά. Ειδικά ένας γιατρός τον θορυβεί, παρότι δεν είναι, πρέπει να πω, ειδικό σύμπτωμα. Δηλαδή είναι ο κλασικός τυφαγικός πόνος, ο οποίος γίνεται σε συγκεκριμένη ανατολική περιοχή. Όμως είναι μια περιοχή που μπορεί ως μη ειδικό εύρημα να συνάδει πράγματι με ένα έμφραγμα ή με μια ισχυμία του μυοκαρδίου. Η απορία μας πότε θα λυθεί? Θα λυθεί πρώτα απ' όλα εάν δούμε κατά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής διαδικασίας ότι όντως έχουμε κατάληξη από ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα τύπου ισχαιμίας. Εκεί η μαρτυρία αυτή θα έχει νομίζω ακόμα μεγαλύτερη αξία, με την έννοια ότι συνάδει με την αιτία θανάτου και θα ήταν λογικό να είναι ένα σύμπτωμα το οποίο, για να το πω απλοϊκά, προειδοποιούσε τον ίδιο τον ασθενή αλλά και τους γιατρούς οι οποίοι όφυλαν να τον εξετάσουν κάθε φορά που τους εμπιστευτόταν. Ουσιαστικά τους προβλημάτιζε και έπρεπε να κάνουν περαιτέρω εξετάσεις. Έπρεπε πρώτα απ' όλα οι ίδιοι με όσες γνώσεις έχουν να εντοπίσουν αυτό που εντοπίζει πολύ εύστοχα έτσι, η μαρτυρία που μετέφερε ο κ. Μαρακάκης, και από εκεί και πέρα να δώσουν παραπομπή στον ασθενή πριν κάνει το οτιδήποτε. Και εδώ επίσης θέλω να πω ότι ο κ. Μαρακάκης έχει απόλυτο δίκιο. Μιλάμε, ο ίδιος χρησιμοποίησε το επεμβατικό. Εγώ θα πω για το χειρουργικό, εγώ θα πω ένα προεπεμβατικό έλεγχο. Μιλάμε για μια επέμβαση, μιλάμε για μια διαδικασία ιδιαίτερα έτσι, επίπονη και επεμβατική. Άρα οφείλαμε, όταν έχουμε ένα τέτοιο σύμπτωμα, αλλά ακόμα και χωρίς την ύπαρξη τέτοιου συμπτώματος, αλλά να παραπέμψουμε τον ασθενή μας σε ένα καρδιολόγο για τις κατάλληλες εξετάσεις, τουλάχιστον καρδιογράφημα και ό,τι άλλο ο καρδιολόγος κρίνει ικανό για να μπορεί να διαγνώσει το τι τελικά είναι αυτός ο πόνος.
1: Πότε θα μπορέσει να έχει η ιατροδικαστική υπηρεσία ασφαλή συμπεράσματα για το τι ακριβώς συνέβη?
2: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα, επειδή άφησα μισή απάντηση και του κυρίου Στραβελάκη, να το συνδυάσω λίγο. Η απάντηση βασικά από τις ιστολογικές εξετάσεις δυστυχώς θα έρθει μετά από κάποιους μήνες. Ελπίζω όσο το δυνατόν συντομότερο. Ναι, ελπίζω όσο το δυνατόν συντομότερο, γιατί όλοι αντιλαμβάνονται, όχι τόσο λόγω της επωνυμίας του ανθρώπου, αλλά λόγω της σπουδαιότητας της υπόθεσης. Μιλάμε για μια πρωτοφανή υπόθεση, τουλάχιστον για τα ιατρικά δεδομένα. Άρα ελπίζω γρήγορα. Τώρα, εκεί θα κριθούν, με το πέρας των εξετάσεων, θα κριθούν και αυτή η ερώτηση που μου έκανε ως δεύτερη ο κ. Στραβελάκης, δηλαδή αυτά τα beep του monitor, αυτές οι προειδοποιήσεις που υπήρχαν από το μηχάνημα, όλοι οι χρόνοι που έχουν καταγραφεί, η κατάσταση που βρήκε το ΕΚΑΒ τον θανόντα, αλλά και όλα τα δεδομένα θα συγκριθούν μετά, ξαναλέω, με τα δεδομένα που θα μας δώσει η ιατροδικαστική διερεύνηση, και εκεί νομίζω ότι πραγματικά θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε. Για παράδειγμα, ξαναλέω, αυτό που ανέφερε ο κ. Μαρακάκης, το κρατάμε. Εάν υπάρξει καρδιακής αιτιολογίας αιτία θανάτου, νομίζω ότι θα έχει πραγματικά πολύ μεγάλη σημασία να επανέλθει.
0: Θα φαίνονται και αλλεπάλληλες ανακοπές. Θέλω να πω, αν έπαθε μία ανακοπή 15 και 22, άλλες δύο μετά, τελευταία 15-45. Όλο αυτό το διάστημα θα έχει καταγραφεί ή θα φαίνεται μία ανακοπή?
2: Κοιτάξτε, εξαρτάται καταρχάς το πότε αποσυνδέουν, με ποιο τρόπο χειριζόντουσαν τέλος πάντων το μηχάνημα σε σχέση με το σώμα του άτυχου.
0: Το αποσυνέδεσαν οι διασώστες περίπου 4.30.
2: Ναι, τώρα επειδή...
0: Ο θάνατος επήλθε μεταξύ 15 και 22 και 15 και 45.
2: Ναι, επειδή δεν ήμασταν παρόντες και προφανώς δεν υπάρχει και βίντεο από τη διαδικασία, θα μου επιτρέψετε να κρατάω μια αμφιβολία για το τι ακριβώς γινόταν.
0: Μας είπε ότι έχει σε φωτογραφία η κυρία Λεωνάρδου χθες, γι' αυτό και σας το μεταφέρω, δεν το λέω εγώ.
2: Ναι, να δούμε έτσι μέχρι πότε λειτουργούσε το μηχάνημα, γιατί εάν το μηχάνημα ήταν συνεχώς συνδεδεμένο και ξαφνικά από ένα σημείο και μετά δείχνει μια τεράστια παύση μέχρι την αύξηση του ΕΚΑΒ, που περνάει ένα τεράστιο χρονικό διάστημα.
0: Σχεδόν μία ώρα.
2: Ναι, καταλαβαίνουμε ότι εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ως προς την αντιμετώπιση του περιστατικού.
0: Τώρα, κύριε Μαρακάκη, όλα αυτά που εγώ τα χαρακτήρισα μόνος μου, και ας είμαι νομικός, εγώ ανέλαβα την ευθύνη έγκλημα. Θέλω να πω, το να έχεις ένα μηχάνημα πρέπει να είναι σε νοσοκομείο οργανωμένο, κρατικό ή δημόσιο, σε ένα διαμέρισμα, χωρίς νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς απεινδωτή, χωρίς να ξέρεις να σώσεις έναν ασθενή, χωρίς να κάνεις προεγχειρητικό έλεγχο, τίποτα από όλα αυτά. Και να λες τους ασθενείς, κάντο, γιατί σε 6 μήνες θα πεθάνεις. Όλο αυτό παραπάνω δεν γίνεται. Θέλω να μου το χαρακτηρίσετε εσείς νομικά και να μας εξηγήσετε τι σημαίνει το γεγονός ότι οι δικαστικές αρχές αναβάθμισαν το κατηγορητήριο και από θανατηφόρο έκθεση το έκαναν ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, που για μένα, τουλάχιστον όταν το 1980 ήμουν πρόεδρος της νομικής, είναι ο ορισμός. τολμώ να το πω, της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
2: Η διάταξη στην οποία υπάγεται το λάθος, το ιατρικό, το οποίο μπορεί να οδηγήσει απώλεια ζωής, είναι κλασικά, και θα το πω ότι έχει και ένα ειδικό συμβολισμό, το 302 του ποινικού κώδικα, από την η αμέλεια.
0: Ναι.
2: Η ανθρωποκτονία δηλαδή από αμέλεια, διότι θεωρεί και ο νομοθέτης ότι ο γιατρός, στον οποίο απευθύνεσαι για να σώσει τη ζωή σου, για να βελτιώσει την υγεία σου, προφανώς θέλει να σε προστατεύσει. Άρα, εάν πήγε κάτι στραβά, έγινε από λάθος του χωρίς να το θέλει, είτε από βαριά αμέλεια, είτε από ελαφρά αμέλεια. Αλλά σε κάθε περίπτωση από αμέλεια. Όταν έχουμε να κάνουμε με τέτοιες περιπτώσεις, όπου ξέρετε η έκθεση που μπορεί, γιατί αυτό είναι έγκλημα διακινδύνευσης. Το ότι δηλαδή εκθέτω κάποιον. Βάζω σε κίνδυνο τη ζωή του, έχει τη διακινδύνευση. Εκεί λοιπόν το ζήτημα της υπόστασης του εγκλήματος αφορά την εσωτερική αποδοχή του ανθρώπου που εκθέτει τον άλλον σε κίνδυνο, ότι μπορεί να πάθει κάτι κακό, άρα είτε και να πεθάνει. Αυτό είχαμε μέχρι χθες. Εχθές, αυτό το οποίο αποφάσισα και πολύ σωστά, και αυτό θεωρώ και εγώ ορθός χαρακτηρισμός της πράξης, επειδή αντιμετωπίστηκε ολιστικά όλο το γεγονός, δηλαδή από τη στιγμή που απευθύνθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στους γιατρούς, μέχρι τη στιγμή και τον τρόπο με τον οποίο όχι απλά έχασε τη ζωή του, αλλά κατέστη αβοήθητος, και έχουμε και το follow-up από εκείνο το σημείο, από το μη περαιτέρω δηλαδή, γιατί ο άνθρωπος είναι δεδομένο πλέον ότι είχε χάσει τη ζωή του πολύ πριν φτάσει στο ελπής. Αυτό είναι ακριβώς σε επίπεδο συμπεριφοράς το οποίο αντιμετώπισαν οι ανακριτής και οι εισαγγελέας.
1: Και αυτό είναι και ενδεχόμενος δόλος, έτσι δεν είναι?
0: Είναι τόσο βαριά η αμέλεια ως επιστήμονας θα μπορούσε και να έχεις, δηλαδή τόσο βαριά η αμέλεια που θα μπορούσε και να ξέρεις ότι θα επιφέρει αφαίρεση ζωής.
2: Θεωρητικά και δογματικά, για να μην μπερδέψουμε τώρα και τους ακροατές σας, η βαριά αμέλεια είναι πολύ κοντά στον ενδεχόμενο δόλο, αλλά υπάρχει μια διαφορά. Στον ενδεχόμενο δόλο σημαίνει ότι έχεις, θεωρείς, πολύ πιθανό και πολύ δε μάλλον, όταν έχεις και την επάρκεια να το διαγνώσεις, ότι θεωρείς πολύ πιθανό ότι ο άνθρωπος αυτός θα πεθάνει, και παρόλα αυτά προχωράς στην πράξη ή στην παράληψη, αποδεχόμενος πολύ σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο. Εδώ λοιπόν έχουμε κάτι παραπάνω. Προχωρούν σε μια επεμβατική ιατρική, για την οποία θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, εκείνοι να ξέρουν ότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή ενός ανθρώπου. Φαίνεται ότι και όταν ξεκινάνε οι ανησυχίες από τον γιατρό, ότι έχει ήδη τεθεί σε κίνδυνο η ζωή του ανθρώπου. Κάποια στιγμή φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει σφιγμό, άρα είναι σφόδρα πιθανό, εάν δεν κάνουμε κάτι εκείνη την ώρα, να πεθάνει. Και παρόλα αυτά περνάει μία ώρα, που ακόμα και λεπτά να περνάγανε, πάλι κατηγορούμε θα ήταν με το ίδιο κατηγορητήριο, περνάει μία ώρα, και το μόνο στο οποίο φαίνεται, τουλάχιστον από το προφίλ τους μέχρι σήμερα, είναι ότι σκοπό είχαν όχι να σώσουν τη ζωή του Γιώργου, αλλά να συσκοτήσουν την υπόθεση και να καλύψουν τα νότα τους.
1: Ναι, αυτό είναι το θέμα, και αυτό είναι που δημιουργεί σε όλους μας οργή, ότι αυτό που μεσολάβησε θα μπορούσε ενδεχομένως, από ό,τι μας έχουν πει και εδώ γιατροί με τους οποίους μιλάμε, πρώτον να έχει σωθεί ο Γιώργος ο Μαζωνάκης, αν είχαν καλέσει εγκαίρως το ΕΚΑΒ, και ότι όλοι αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα είναι ότι, αυτό που είπατε κύριε Μαρακάκη, ότι προσπάθησαν να καλύψουν τα ίχνη τους.
2: Ναι, και αυτό από ένα, εδώ θέλει μια σωστή αποκωδικοποίηση που ίσως θα βοηθήσει και η άρση του απορρίτου μες στις επόμενες μέρες, γιατί θα βγαίνουν δεδομένα καινούργια συνέχεια. Με ποιον μιλούσε ο γιατρός, ο γιατρός με ποιον επικοινωνούσε, πότε αντιλήφθηκε ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα για τον Γιώργο, τι έγινε όταν πήγε ο κ.
1: Σιδηρόπουλος
2: στο ιατρείο, δηλαδή αντίκρισε και εκείνος έναν άνθρωπο που ήταν οχρός και ήταν σε μυδρίαση ήδη, υπήρχε ένα μηχάνημα το οποίο...
1: Γιατί μπορεί να επικοινώνησαν και με άλλους ανθρώπους, γιατρούς ενδεχομένως, που ήταν πιο κατάλληλοι να λάβουν συμβουλές. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν ξέραν πώς να τον επαναφέρουν τον άνθρωπο.
2: Και φαίνεται πραγματικά ότι εδώ έχει ένα ολόκληρο σύστημα, στήθηκε ένα σύστημα το οποίο πειραματιζόταν σε κάτι το οποίο δεν μπορώ να φανταστώ, ότι σοβαροί άνθρωποι, οι οποίοι συναναστρέφονταν πάρα πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Και θέλω να το ξαναπώ αυτό, για να το πω και σε εσάς. Ξέρετε, από το συγκεκριμένο ιατρείο έχει παρελάσει
0: Η μισή κοσμική Αθήνα. Αφήστε.
2: Πολύ γνωστός κόσμος, γνωστοί και άνθρωποι και από το δικό σας περιβάλλον.
0: Και πάντα μου λένε όλοι οι καταγγέλλοντες, μας έλεγε ο γιατρός, έχεις 6 μήνες ζωής αν δεν μπεις στο μηχάνημα. Αυτό είναι το μόνο επιχείρημα, πεθαίνεις.
1: Βέβαια, εγώ έχω ακούσει και άλλα, ότι κάποιοι ενδεχομένως ότι κάποιοι δεν διλέγαν και θετικά για το συγκεκριμένο γιατρό και οφείλω να το καταθέσω. Σας λέω ότι έχω ακούσει.
2: Μόνο σε αυτό που λέτε τώρα. Το ότι οι 9 στους 10 με τους οποίους έχουμε επικοινωνήσει πίνουν νερό στο όνομά του και νιώθουν ότι έχουν ευεργετηθεί. Και αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί εξ αυτών έχουν λουφάξει και δεν θέλουν να μιλήσουν καλά για τον συγκεκριμένο γιατρό, γιατί δεν θέλουν να συνδεθούν με οποιονδήποτε συμβολισμό με το περιστατικό τώρα του Γιώργου.
1: Εγώ πάμε στον κύριο Λεοντάλο και αυτό
2: είναι ακόμα πιο επικίνδυνο.
0: Έχουμε μόνο λεπτό και θα δώσω το λόγο. Πάμε στον κύριο Λέοντα για να κλείσουμε. Κύριε Λέων, ακούγοντας όλα αυτά, έχετε δει τόσες, έχετε εξετάσει τόσες υποθέσεις ως κορυφαίος ιατροδικαστής. Ποιο είναι το συμπέρασμά σας για τον κίνδυνο στον οποίο έμπαιναν άνθρωποι που αυτό που λέει η Λουκία και ο Μαρακάκης, είχαν εμπιστευτεί το γιατρό αυτό, θεωρώντας ότι είναι θαυματοποιός. Τα ξέρετε τα αποτελέσματα, δυστυχώς τα βλέπετε εσείς, αλλά είναι πάρα πολύ αργά συνήθως.
3: Πολύ σωστά και δεν σας κρύβω ότι προβληματίζομαι και ως γιατρός. Και νομίζω ότι πρέπει να μας προβληματίζει και ως ιατρική κοινότητα το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η ιατρική επιστήμη έχει προχωρήσει τα μέγιστα και σε τεχνολογικό επίπεδο και σε επίπεδο γνώσεων. Αυτή τη στιγμή ένας από τους βασικούς λόγους που έχει μεταβληθεί ο μέσος όρος ζωής στο προσδόκιμο, όπως λέμε, ζωής και στην Ελλάδα είναι και χάρη στην ιατρική και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται στον τομέα των προληπτικών, στον τομέα της επικοινωνίας κάπου υστερούμε. Με αποτέλεσμα να δίνουμε χώρο σε κουμπογιαννίτες, να δίνουμε χώρο σε μάγους, σε θαυματοποιούς και σε ανθρώπους οι οποίοι εάν φοράνε την ιατρική ποδιά προφανώς την τροπιάζουν, εάν δεν φοράνε την ιατρική ποδιά και κάνουν το οτιδήποτε για να προσφέρουν έτσι, αυτό που λέμε έτσι, μια ελπίδα στον άλλον, προφανώς είναι κοινή απατεώνας. Σας θυμίζω και το περιστατικό του ψευτογιατρού που τώρα στο δεύτερο βαθμό και συμμετέχω εκεί. Μάλιστα. Και πράγματι η μόνη διαφορά, τουλάχιστον μέχρι στιγμής από ό,τι ακούμε μεταξύ των δύο υποθέσεων, είναι ότι η ΜΕΝ ήταν συνάδελφοι, φοράν ποδιά, ο ΔΕ ήταν απλά ένας κοινός απατεώνας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κύριος Λέων, ο κύριος Μαρακάκης. Σας ευχαριστούμε και τους δύο. Κορυφαίοι, ο καθένας στον τομέα του, νομικός και ιατροδικαστής. Λουκία, πάμε διαφημίσεις, Γιώργο. Και ειδήσεις καλύτερα. Όχι, μόνο διαφημίσεις.
4: Real FM. Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά με τη Σάνκε. ΣΑΝΚΕ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. ΣΑΝΚΕ.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Ό,τι κατάλαβες, Λουκία, και από τον κύριο Μαρακάκης, η μισή Αθήνα είχε περάσει από τον γιατρό.
1: Ναι, κανονικά,
0: και από τους μισούς πίνουν νερό στο όνομά του.
1: Ναι. Εγώ ναι. Το ακούω από το πρωί αυτό.
0: Το θεωρείς κανονικό?
1: Όχι, καθόλου κανονικό.
0: Θα σταγάζεται ένα ιατρείο σε ένα διαμέρισμα που έπρεπε τα μηχανήματα να είναι σε νοσοκομείο?
1: Καθόλου κανονικό το θεωρώ.
0: Να πληρώνουν, γιατί να τους λέει θα πεθάνετε.
1: Γιατί ο κόσμος είναι αυτό που λέμε, ο κόσμος το έχει τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Δηλαδή ήταν πολύ γνωστό το τι γινόταν εκεί, απλά το ανακαλύψαμε κατόπιν τραγωδίας όπως λέμε.
0: Να σου κάνω όμως μία ερώτηση. Φταίνε αυτοί που πηγαίναν? Φταίνε οι γιατροί του ιατρείου? Ή αυτοί που δεν έλεγχαν?
1: Όχι, αυτοί που δεν έλεγχαν, ξεκάθαρα. Έπρεπε να ελέγχεται όλο αυτό.
0: Διότι
1: αυτό
0: εγώ τώρα
1: έπρεπε
0: μιλούσα
1: να έχει ελεγχθεί.
0: Ξανά στο διάλειμμα με την κυρία Λεωνάρδου, που έκανε τους ελέγχους. Και μου έλεγε ότι εκείνη, έτσι λέει, και έχω κάθε. Δεν μπορώ να την δικάσω ερήμηνα, αν θέλει να παρέμβει, ότι εκείνη δεν ήξερε ότι είχε γίνει, είχε προηγηθεί έλεγχος και ότι υπήρχε εγγράφος το αποτέλεσμα του ελέγχου για το ιατρείο. Το οποίο ελέγχθηκε μετά την καταγγελία του νεφρολόγου για την κοπέλα που κινδύνευσε την πλασμαφαίρεση. Άρα, πρόσεξε να δεις, πάει ο ιατρικός σύλλογος, έχει μια καταγγελία προφορική. Έχει την ευαισθησία και ο Σπατούλης στέλνει δύο φορές την επιτροπή. Κάνει τον έλεγχο.
1: Το θέμα δεν είναι τι έλεγχο. Περίμενε.
0: Δεν βρίσκει το μηχάνημα. Ωραία. Το καταγράφει αυτό. Όταν ξαναπάει η κυρία Λεωνάρδου, δεν έπρεπε να ξέρει.
16: Αντένα Πάτρας 105,3.
17: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
18: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
19: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
20: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
19: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
20: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
19: Οπτικά ιατρού.
20: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
19: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
20: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
19: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
20: Οπτικά ιατρού.
19: Ό,τι εμπιστεύεστε.
21: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
22: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
2: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γουναρί 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
22: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο.

0: τον ΚΤΕ λόγω τροχαίου ατυχήματος στην Κηφισία, στον άξονα Ψυχικό Μαρούσι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, στις εξόδους για Λαμία. Απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου οδήγησαν νέα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθώς και από την ανάλυση ψηφιακών πιστηρίων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Η νομοθεσία είναι απολύτως επαρκής για να προστατέψει τη δημοκρατία, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναφορικά με την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με επίκεντρο την κατάσταση στο στενό Μπαμπ Ελ Μάντεμ στην θαλάσσια οδό που επιδιώκουν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους οι Χούθοι της Ιεμένης. Συνεχίζεται στο μεταξύ η ανωδική πορεία της τιμής του πετρελαίου με το Brent να ξεπερτά τα 106 δολάρια το βαρέλι. Σημαντικές ελλείψεις στα αμερικανικά αποθέματα προηγμένων πυρομαχικών. Αποκαλύπτει η πρώτη επίσημη αποτίμηση για τις απώλειες και τις υλικές ζημιές των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο με το Ιράν. Καταγράφει παράλληλα καταστροφές σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη. Σε επιχείρησή του, το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 68 άτομα που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή των Καλών Λιμένων.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Το μεταγραφικό στόχαστρο του Ολυμπιακού βρίσκεται ο 28χρονος επιθετικός από το Τσάντ Μάριους που αγωνίζεται στη Samsung Sport σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
3: Real Weather.
0: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές σε ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.

ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με την

0: Στη από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από 1η Οκτωβρίου στο νέο Θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο Θέατρο Έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
4: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πώς επιστρέψαμε. Αυτή η αίσθηση του φθινοπόρου δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Λουκία. Ούτε εμένα.
0: Μου λείπει ο ήλιος, ο γαλάζιος ουρανός, Γιώργο Τσιβελίδη, κάνε κάτι σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ούτε εμένα.
0: Δεν γίνεται. Η Λουκία έχει βάλει κασκόλ, σκούψε εδώ γάντια. Θεωρεί ότι έχει κρύο. Συνεφιάζει, δεν είναι.
1: Όχι, κρυώνω.
0: Ωραία. Σε ένα συνεφιασμένο απόγευμα, λοιπόν, το πρώτο του Σεπτεμβρίου, καιρό. Τον έχουμε 15 Σεπτεμβρίου σήμερα.
1: Ένα, μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Μην ανησυχείς,
0: ως τα Χριστούγεννα θα κάνει πολλές καλοκαίρινες μέρες ακόμα.
1: Είμαστε λίγο καλοκαιράκιδες.
0: Και αύριο είμαστε έτσι και θα έχει και ψηλόβροχο και πιο δυνατή βροχή. Και μεθαύριο, ναι.
1: Φτιάχνει το πράγμα.
0: Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, Γιώργος Τζεβελεκίδης, Δήμητρα Πανανού, όλοι πάει εδώ. Φράνσις Παράς και εσείς. 2-1-200-8-200, στούντιο papakirialfm.gr. Και πριν πάμε στον κύριο Μαντά, έχω ένα μήνυμα εδώ. Θα σου αρέσει.
1: Πολλά μηνύματα έχουμε.
0: Ειρήνη, χιλιάδες μηνύματα. Η Ειρήνη λέει: δυστυχώς αυτή τη χώρα ζούμε μόνο από τύχη.
1: Ναι.
0: Είδαμε ποτέ την πολιτεία ανεξαρτήτως πολιτικού χρώματος να προνοήσει για κάτι? Πρώτα μια τραγωδία και μετά τα μέτρα.
1: Κατόπιν.
0: Ξεχάσατε το Express Άμυνα το 2000 που είχαν 80, δεν θυμόμουν 81 ήταν. 81 συνάνθρωποι. Μετά μπήκαν κανόνες. Μέχρι τότε κανείς δεν γνώριζε πώς συμπαίνουν στα πλοία. Όντως. Μετά ήρθαν τα Τέμπη. Θυμάσαι. Ναι. Πριν,
1: μετά ήρθε η Βιολάντα.
0: Τηλεδιοίκηση, πώς το αυτόματο σύστημα παίδησης.
1: ETCS.
0: Μετά η Βιολάντα. Θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Fake γιατροί. Ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι δρούν ανεξέλεγκτοι που υπόσχονται σαμάνι,
1: ναι,
0: κβαντική θεωρία, δυνάτισμα,
1: ναι,
0: σε κάνει όμορφη, να σου βάλει μαλλιά στο...
1: Μακροζωίες, ιστορίες, αυτό, ναι, ναι, όλα.
0: Να σε κάνει πιο νέα, να σε κάνει να ζήσεις 150 χρόνια, πας εκεί, πληρώνεις, ματαιοδοξία.
1: Και πόσα πληρώνεις, μιλάμε για χρυσορυχείο.
0: Ποιος ελέγχει?
1: Έκανε 24 άνθρωποι.
0: 24
1: άνθρωποι, για 1500 ιατρία.
0: Είναι όπως η κυρία Τσαγκάλη.
1: Για 1500 λέω, για 15.000
0: ιατρία. Για όλη την Ελλάδα, 70 ιατρία.
1: Στην Αθήνα μόνο.
0: Για ακρίβεια είναι 70 ιατρία.
1: Είναι το ίδιο. Είναι το ίδιο ανέκδοτο.
0: Είναι
1: το ίδιο ανέκδοτο.
0: Εντάξει. Δεν μπορώ. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τον κύριο Θόδωρο Μαντά, κορυφαίο ποινικολόγο. Καλησπέρα σας, κύριε Μαντά.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς το ίδιο. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Έτσι, με τα χαρακτηριστικά ποιοτικά ρεπορτάζ που κάνει πάντα η δική σας εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Για την Λουκία, καλέτε, κύριε Μαντά. Σας ευχαριστώ πολύ, Λουκία. Λοιπόν, μιλούμε για το μεγάλο θέμα, το πολιτικό της ημέρας. Μιλούμε για το δυσάρεστο θέμα της απόπειρας Κασιδιάρη, και το λέω έτσι επίτηδες, να επιστρέψει στο πολιτικό σκηνικό. Βγήκε από τις φυλακές, έβγαλε ένα διάγγελμα έξω από τις φυλακές Δομοκού με κλακαδόρους που φώναζαν «Νάτος, Νάτος ο Πρωθυπουργός», σαν να μην συνέβη τίποτα, σαν να μην έχει μια ιστορία, σαν να μην έχει καταδικαστεί ως επιτελικός τέλεχος εγκληματικής οργάνωσης σε 13 χρόνια και 6 μήνες. Ως να μην έχει υπάρξει η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Νομίζω είναι μεθαύριο, πριν από σε 2-3 μέρες.
1: Ναι, σε 3 μέρες είναι η επέτειος. Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και εγώ ρωτώ, επειδή ο ίδιος είπε ότι πάει, λέει, να συνωμοτήσει το πολιτικό σύστημα για να μου κλείσει το δρόμο. Έχει δικαίωμα να επιστρέψει? Δικαιούται με βάση τον νόμο, κύριε Μαντά, να πολιτευθεί ο Ηλίας Κασιδιάρης?
2: Κύριε Στραβελάκη, θα απαντήσω χωρίς περιστροφές. Ειλικρινά, εάν δεν έβλεπα κι εγώ και δεν ήμουν αποδέκτης από το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ όλων αυτών των παραστάσεων, των εξαγγελιών και των δηλώσεων, δεν θα μπορούσε ποτέ στο μυαλό μου να περάσει, το λέω ευθέως, ότι ενδεχομένως στο δημόσιο διάλογο, στο δημόσιο χώρο, να προκύψει για μία ακόμη φορά θέμα συμμετοχής με οποιοδήποτε τρόπο Ηλία Κασιδιάρη.
0: Φαινόταν, έκανε καμπάνια μέσα στις φυλακές καιρό, κύριε Μαντά. Καμπάνια κανονική.
1: Δηλαδή δεν πέφτουμε από τα σύννεφα τώρα. Το περιμέναμε κατά κάποιο τρόπο.
2: Αυτό λέω και προξενεί εντύπωση, γιατί αν δεν υπήρχε όλη αυτή η μεθόδευση που έχει δημιουργηθεί σε επίπεδο νομικό, εγώ δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ όχι μια τέτοια εξέλιξη, ούτε καν σε επίπεδο του σχεδιασμού. Κοιτάξτε να δείτε. Για να απαντήσουμε με τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνία. Ό,τι και να υποθεί στο δημόσιο χώρο και στο δημόσιο διάλογο, όση προσπάθεια και να γίνει επικοινωνιακή σε τρόπο ώστε να διαμορφωθεί και να ανακύψει ένα θέμα από το πουθενά, την τελική κρίση και απόφαση για τη συμμετοχή ή όχι του Ηλία Κασιδιάρη στην εκλογική διαδικασία θα την έχει. Αυτό είναι κατά το Σύνταγμα την πολιτεία και τη δημοκρατία μας το αρμόδιο όργανο.
1: Το
2: Α1 το κάνω ακόμα, κύριε Γκάτσο, το κάνω ακόμα πιο ειδικότερο. Το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Mm. Είναι το ανώτατο θεσμικό όργανο της πολιτείας, το οποίο αποφασίζει χωρίς καν να υπάρξει δυνατότητα προσφυγής κατά της φάσεώς του.
0: Ό,τι πει αυτό είναι δηλαδή.
2: Ό,τι πει αυτό είναι. Κύριε Μαντά. Το είπε πολύ ωραία ο κύριος Τραβελάκης και εφαρμόζει τον νόμο όπως ισχύει κατά την προκήρυξη των εκλογών.
1: Ωραία, να σας ρωτήσω
2: τι
1: κάτι.
2: Τι έχουμε τώρα.
0: Να μας εξηγήσει τον εκλογό.
1: Εξηγήστε μας. Ναι.
2: Να σας πω τι έχουμε τώρα. Έχουμε ένα προεδρικό διάταγμα του 2012 που δεν έχει προσβληθεί με κανέναν τρόπο μέχρι σήμερα και έχουμε νομοθετική ρύθμιση, νόμο του κράτους πλέον, ούτε προεδρικό διάταγμα ούτε υπουργική απόφαση, νόμο του κράτους. Μόλις το 2023 που έχει επικαιροποιήσει και τροποποιήσει το προεδρικό διάταγμα του 2012. Με βάση λοιπόν αυτό, γιατί μια λέξη, κυρία Γκάτσου, αλλάζει και αλλάζει όλο το νόημα. Με βάση λοιπόν την νομοθετική ρυθμίση του 2023, αυτό ισχύει, με αυτό θα πάμε στις εκλογές. Δεν μπορεί να αλλάξει ο νόμος εν ώψη των εκλογών, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν μπορεί πρόσωπο που έχει καταδικαστεί, το τονίζω, για μια σειρά αδικημάτων, ένα εκ των οποίων είναι η συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως την προκειμένη περίπτωση, δεν μπορεί να συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο σε εκλογική διαδικασία, είτε σε ψηφοδέλτια συνδυασμού κομμάτων, είτε σε ψηφοδέλτιο κόμματος, είτε σε ανεξάρτητη κατά μόνος υποψηφιότητα. Και μάλιστα προσέξτε μια σημαντική λεπτομέρεια, έχει γίνει λίγο ένα... Εγώ λογοπαίγνιο θα το χαρακτηρίσω. Αστοχία νομική είναι στην πραγματικότητα. Παίζουμε ανάμεσα σε δύο λέξεις. Στη λέξη αμετάκλητη και στη λέξη οριστική. Λέω λοιπόν και μοιράζομαι στον αέρα με τους ακροατές σας ότι η νομοθετική ρύθμιση χρησιμοποιεί τη λέξη οριστική απόφαση. Ούτε τελεσίδικη ούτε αμετάκλητη. Οριστική απόφαση σημαίνει απόφαση σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο δηλαδή. Το 2020 θυμίζω ότι είχε τελειώσει η πρώτη δίκη της Χρυσής Αυγής. Και μάλιστα ρυθμίζει ότι η απαγόρευση αυτή, ακούστε κυρία Γκάτσου, η απαγόρευση αυτή εκτείνεται σε τόσο χρονικό διάστημα όση είναι η ποινή που έχει επιβληθεί. Δηλαδή έχουμε 2034. 13 χρόνια κάθερξη. Για 13 χρόνια από τότε που εξεδόθη η οριστική, επαναλαμβάνω, απόφαση του δικαστηρίου, του πρώτου βαθμού δηλαδή, για 13 χρόνια δεν επιτρέπεται με οποιοδήποτε...
0: Καλοκαίρι 33-34 δηλαδή.
2: Έτσι. Και μια ακόμη λεπτομέρεια. Δεν περιορίζεται εκεί ο νομοθέτης. Μπαίνει ακόμα πιο βαθιά. Και λέει και μάλιστα η απαγόρευση αυτή ισχύει εντελώς ανεξάρτητα από το αν έχει εκτιθεί, εάν έχει ανασταλεί ή αν έχει παραγραφεί ή με οποιοδήποτε τρόπο αποτηθεί η ποινή.
1: Άρα είναι, κύριε Μαντά,
2: σαφέστατη η διάταξη.
1: Είναι σαφής δηλαδή, υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας.
2: Θα κατανοήσω, έχω μεγάλη, δεν σας το κρύβω, σαν νομικός, όχι με τη θεσμική μου ιδιότητα στο δικηγορικό σύλλογο, σήμερα τοποθετούμε ως φυσικό πρόσωπο, ως συνήγορος. Αδυνατό να κατανοήσω σε ένα τόσο σαφέστατο κείμενο νομοθετικής παρέμβασης που μπορεί να υπάρχει ερμηνεία ή παρέρμηνεία.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Μπορεί να βρει κανένα παραθυράκι, είτε ο Κασιδιάρης, είτε οι δικηγόροι του.
2: Είμαι απόλυτος. Δεν μπορεί. Όποιο παραθυράκι και να επιλεγεί, έχω πεποίθηση ότι θα καταρρεύσει το αφήγημα παταγωδός στην κρίση και στην δικαιοδοσία του Α1 πολιτικού τμήματος.
0: Να σας πω ότι λέει η δικηγόρος του, κυρία Πανταζή, μίλησε σήμερα στο Στάτους 107,7.
2: Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά, η συναδελφός μου εξαιρετική.
0: Λοιπόν, λέει, έχουμε βρει τρόπο νομικά, σύνομο, για να κατέβει στις εκλογές. Δεν μπορεί να ιδρύσει κόμμα, να έχει ιδρυτική θέση σε κόμμα, μπορεί να κατέβει με άλλο πολιτικό σχηματισμό. Και αναφέρομαι σε υφιστάμενη μη κοινοβουλευτική παράταξη. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές, όχι μόνο οι Σπαρτιάτες, ενώ και την Ίξα, λέω εγώ, θα γίνουν ένα τέτοιο σχήμα. Ο Κασιδιάρης, είναι βέβαιο, δεν θα συνεργαστεί με ανεξάρτητους από τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με το υποίδρυση κόμμα Σαμαρά. Έχουμε επαφές με το κόμμα της Νίκης και απευθύνεται στην κυρία Λατινοπούλου και στον κύριο Βελόπουλο. Άρα, λέει, εμείς, ο Κασιδιάρης μπορεί να κατέβει με υφιστάμενο πολιτικό σχηματισμό.
2: Μα είμαι απόλυτο σε αυτό που λέω. Ο νόμος, ο 5019 του 23, χρησιμοποιεί τη λέξη συμμετοχή και βάζει μια απόλυτη απαγόρευση.
0: Λέει, πώς δεν τον ενδιαφέρει η υποκρυπτόμενη ηγεσία. Η περίπτωση δεν είναι τέτοια, γιατί θυμάστε τον Σπαρτιάδη, ότι είναι ο πραγματικός αρχηγός. Οι άνθρωποι με τους οποίους θα συνεργαστεί.
2: Κύριε Βελάκη, σας θυμίζω ότι δικάσαμε και εξεδόθη απόφαση νομολογιακά πρωτόγνωρη, έτσι, για τα ελληνικά δεδομένα από το 1974 και μετά, όπου έκρινε το ανώτατο ειδικό δικαστήριο και έτσι εξέπεσαν οι τρεις έδρες των Σπαρτιατών ότι είχαμε υποκρυπτόμενη ηγεσία.
0: Η Βάση Πονταζή λέει ότι δεν είναι υποκρυπτόμενη ηγεσία. Θα είναι ένα μέλος του κόμματος. Και ποιος θα το αποδείξει, λέει, γιατί να είναι υποκρυπτόμενη. Πάμε σε ένα κόμμα που ήδη υπάρχει. Γιατί να είναι υποκρυπτόμενος αρχηγός ο Κασιδιάρης.
2: Το κόμμα μπορεί να συμμετέχει,
0: και να είναι υποψήφιος ο Κασιδιάρης.
2: Ο Κασιδιάρης δεν μπορεί να είναι υποψήφιος.
0: Αυτό λοιπόν θα το κρίνει το Α1 τμήμα του Αρείου Πάγου όταν φτάσουν οι συνδυασμοί.
2: Γιατί χρησιμοποιεί, επαναλαμβάνω, ο νόμος τη λέξη.
0: Θα κινδυνεύσει σε εισαγωγικά και το κόμμα, να πει ο Αρείος Πάγος, βγάζω εκτός μάχης όλο το κόμμα, γιατί μπορεί ο Κασιδιάρης να το χρησιμοποιήσει ως όχημα κτλ.
2: Αυτό είναι μια πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση που μου κάνετε. Καταρχήν κρίνεται το πρόσωπο και όχι ο σχηματισμός.
0: Αλλά
2: εάν το Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου κρίνει, έχοντας στα χέρια του, θυμίζω πλέον, και μια νομολογία.
0: Βέβαια. Την απόφαση
2: του ανώτατου ειδικού δικαστηρίου ότι είναι βιτρίνα, ναι, απαντώ ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και την απαγόρευση της συμμετοχής του πολιτικού κόμματος, επειδή δημιουργείται απόλυτη πεποίθηση, απόλυτη βεβαιότητα ότι έχει υποκρυπτόμενο αρχηγό που έχει καταδικαστεί για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.
0: Άλλο σενάριο. Κατεβαίνει το κόμμα τάδε στις εκλογές, απορρίπτεται η συμμετοχή Κασιδιάρη, δεν απορρίπτεται η κάθοδος του κόμματος στις εκλογές. Και κάνει μια δημόσια δήλωση ο Κασιδιάρης. Ωραία, δεν με βάζουν να είμαι στη Βουλή, θα με απέξω. Αλλά κάθε μέρα θα σας μιλάω 2 ώρες διαδικτυακά, με ομιλίες από την τηλεόραση, από παντού για αυτό το κόμμα. Θα το υποστηρίξω.
2: Κοιτάξτε.
0: Μαζί του. Κοιτάξτε,
2: εδώ να απαντήσω. Συμμετοχή. Καλά κάνετε και με ρωτάτε. Συμμετοχή σε πολιτική διαδικασία. Δεν μπορεί κανένας νόμος να δημιουργήσει δυνατότητα αποτροπής. Έτσι, κύριε Στραβελάκη.
0: Άρα αυτό δεν υπάρχει. Μπορεί να βγαίνει ημέρα νύχτα και να μιλάει για το κόμμα τάδε.
1: Και να καλεί τους ψηφοφόρους να τον ψηφίσουν κτλ.
2: Με τον ίδιο τρόπο που και εμένα μπορεί να με φωνάξει ένα κόμμα στο οποίο δεν συμμετέχω, δεν είμαι, έτσι κι αλλιώς δεν είμαι μέλος κάποιου κόμματος, αλλά μπορεί, έχω πάει πολλές φορές ως προσκεκλημένος κομμάτων δημοκρατικών και έχουμε μιλήσει για κράτος.
0: Πώς οι εξωκοινοβουλευτικοί δεν συμμετέχουν σε κυβερνήσεις. Καλό την προσωπικότητα.
2: Εδώ θα κρυθεί και πάλι και εξακολουθεί να υπάρχει, προσέξτε κύριε Στραβελάκη, κυρία Γκάτσου, πάντοτε εξακολουθεί να υπάρχει το δικαίωμα της προσφαγής στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο, στο εκλογοδικείο δηλαδή, έτσι, σε μεικτή σύνθεση, οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη θεωρεί ότι έχει παραβιαστεί η εκλογική νομοθεσία. Εάν λοιπόν από την συμπεριφορά αυτή που λέτε, την επαναλαμβανόμενη διαρκή υποστηρικτική παρουσία του κυρίου Κασιδιάρη στο όποιο πολιτικό κόμμα, κριθεί πάλι στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο ότι δεν ήταν ένας απλός ομιλητής, αλλά ήταν, θα το πω πολύ απλά, ο άνθρωπος που κινούσε τα νήματα, ακόμη και μετά η συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία, η εκλογή αυτή μπορεί να ακυρωθεί.
0: Α, όπως μόνο και μόνο επειδή θα είναι δημόσιος υποστηρικτής, τι λέτε.
2: Εάν από τον τρόπο τη συμπεριφορά, την ανταπόκριση,
0: εμφανίζεται να κυδαιμονεύει το κόμμα.
2: Κρίθει ως υποστηρικτής, μπορεί να είναι, κύριε Στραβελάκη, όπως μπορεί
0: το
2: να είναι.
0: Δεν μπορεί.
2: Και εγώ να το κυδαιμονεύει δεν μπορεί. Εάν λοιπόν από την όλη συμπεριφορά, επαναλαμβάνω, πιστεί σε δεύτερο χρόνο. Ο πρώτος χρόνος, είπαμε, είναι Α1 πολιτικό τμήμα του Αρείου Πάγου. Σε δεύτερο χρόνο, μετά από προσφυγή οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη, όχι πολιτικού κατά ανάγκη, οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη, και πιστεί, όπως πίστηκε στην περίπτωση των Σπαρτιατών, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, ότι δεν είναι απλά ένας απλός υποστηρικτής κόμματος, όπως μπορεί να είναι ο κύριος Στραβελάκης, η κυρία Γκάτσο, ο κύριος Μαντάς, αλλά ο ρόλος του είναι πολύ πιο ουσιαστικός από αυτόν του απλού ψηφοφόρου. Σε δεύτερο χρόνο, επαναλαμβάνω, εάν αυτό κριθεί, μπορεί να ακυρωθεί στο σύνολό της η συμμετοχή του συγκεκριμένου κόμματος.
0: Άλλο ερώτημα. Μπορεί να κατέβει ως μεμονωμένος υποψήφιος που το διαβάζω,
2: όχι,
0: βέβαια.
2: Απαντώ,
0: θα πρέπει να σκεντρώσει 3% πανελλαδικά. Αλλιώ σα λέω ότι κατεβαίνει.
2: Αφήστε το 3%. Αφήστε το 3%. Πάμε πάλι στη ρύθμιση του νόμου 5019 του 23. Λέει συνδυασμό κομμάτων πολιτικό κόμμα. Συμμετοχή ως ανεξάρτητος. Δεν μπορεί.
0: Ούτε
2: ο νόμος του 23 απαγορεύει σαφώς την οποιοδήποτε μορφή συμμετοχής στην εκλογική
0: διαδικασία. Άκουσα συναντάλλους πως το υποστηρίζουν, γι' αυτό το λέω.
2: Το
0: και έγκριτος
2: τώρα,
0: το λόγο.
2: Και έγκριτη, δεν είναι, πραγματικά. Δικά
0: δηλαδή, γι' αυτό.
2: Ξέρω, ξέρω να σας πω, πράγματι, κοιτάξτε τώρα να δείτε.
1: Άρα, γιατί γίνεται αυτό, κύριε Μαντά.
2: Αυτή,
1: για...
2: η πρωτοβουλία, αυτή η πρωτοβουλία και η εξαγγελία κόμματος από τον κύριο Κασιδιάρη έχει δημιουργήσει έτσι έναν ολόκληρο προβληματισμό συνολικά στον νομικό κόσμο. Υπάρχουν αιτιάσεις διαφορετικές. Κατά τη γνώμη μου δεν έχουν βάση στην ελληνική πραγματικότητα. Εγώ περισσότερο προβληματίζομαι με τη σκέψη αυτή που εισέφερε ο κύριος Στραβελάκης, ότι εντάξει δεν κατεβαίνω στις εκλογές, αλλά είμαι κάθε μέρα και σε διαφορετική πόλη και κάνω ομιλίες και κεντρικές
1: και τα ανεβάζω και διαδικτυακά.
2: Εκεί,
1: και...
2: εκεί αυτό δεν αποτελεί από μόνο του αποτρεπτικό για, την νομιμοποίηση του συγκεκριμένου κόμματος στην εκλογική διαδικασία, αλλά επαναλαμβάνω.
1: Δηλαδή το κόμμα, αν βγει ο κύριος Κασιδιάρης και πει εγώ στηρίζω το τάδε κόμμα, το κόμμα μπορεί να κατέβει στις εκλογές.
2: Με μία... τώρα μου βάζετε... τώρα αρχίζουμε στον προβληματισμό. Τώρα αρχίζουμε, κυρία Γκάση, στον προβληματισμό. Μία δήλωση, μία απλή δήλωση στήριξης του Α, του Β, του Γ κόμματος από μόνη της δεν δημιουργεί ακυρότητες.
1: Ναι.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3. Αλαούνο! Αλαντούε!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
5: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
7: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
8: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
15: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
16: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων αυτήν την ώρα στον Κηφισό από Λυκόβρυς έως Περιστέρι λόγω σύγκρουσης οχημάτων στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο real.gr. Ρωσικά βομβαρδιστικά πραγματοποίησαν πτήσεις περιπολίας πάνω από τα διεθνή ύδατα της θάλασσας Μπάρεντς και της Νορβηγικής θάλασσας.
20: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα είναι 25 βαθμοί στην Αθήνα, 26 στη Θεσσαλονίκη και 20 στην Εύβοια.
21: Μιντέα.
22: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
22: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
22: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
1: Στον αιώνα του Mini Plaza. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
6: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
7: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
8: Το μέλλον σου χωράει παντού.
9: Υποβολή εργασίας έγινε.
10: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
11: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
12: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
13: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Επιστρέψαμε. Προσπαθεί να σου φτιάξει η Λουκία ο Γιώργος το κέφι, ναι. Γιατί σε βλέπει η πεσμένη που έχει συννεφιά. Κοίταξε τον.
1: I'm so excited.
0: Καταρχήν είναι η χαρά που βάζει. Ναι. Χαρά της ζωής,
1: με το κοντομάνικο Γιώργο, στυλιγμένη εγώ,
0: όταν
1: σαν
0: το,
1: τη γιαγιά εδώ πέρα.
0: Ξέρεις με το που είμαι πολύ ευαίσθητο ψυχολογικά, ναι. Τα μάτια σου πέφτουν στον άνθρωπο που είναι απέναντί σου.
1: Εννοείται.
0: Όλα τα παιδιά του Ιωλαφέμ είναι καταπληκτικά.
1: Καλά, δεν το συζητάω.
0: Αλλά ο Γιώργο έχει ένα χάρισμα. Δηλαδή.
1: Πρώτα απ' όλα φοράει κοντομάνικο και το χειμώνα. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Πώς είσαι λίγο πεσμένος και πας το θέατρο, μια κωμωδία και σου ανεβαίνει διάθεση. Αυτό έρχεσαι να κάνεις συμφωνία με τον Γιώργο και σου ανεβαίνει διάθεση. Κατάλαβες.
1: Τώρα που λέγαμε πόση ώρα θα φάμε στον Κυφισό για να γυρίσουμε, όμως δεν μας φτιάχνει.
0: Εδώ να δεις κέφι. Λοιπόν,
1: θα κάνουμε πάρτι τώρα.
0: Ο υφυπουργός, ο κύριος Κώστας Καραγκούνης, καλησπέρα σας κύριε Υπουργέ.
1: Καλησπέρα σας κύριε Καραγκούνη.
2: Καλησπέρα κύριε Αγκάτσο, κύριε Σταβελάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Ταιριάζεται με όλα τα θέματα της δισκογραφίας, αλλά θα ξεκινήσουμε με το πιο δύσκολο για εσάς. Διότι είστε.
2: Να
0: σας πω, στην πολιτική επικαιρότητα, από εκεί θα ξεκινήσουμε, διότι είστε και καθήλυν αρμόδιος στο θέμα των εργασιακών και έχει σηκωθεί πολύ σκόνη από αυτό που είπε ο Παύλος Μαρινάκης, ότι δηλαδή η προσωπική μου, και το τόνισε πολλές φορές και πριν και μετά και το τονίζει 20 φορές την ημέρα, η προσωπική μου άποψη είναι τα επιδόματα ανεργίας, όχι 6 μήνες, αφού ψάχνουμε για εργαζόμενους, 2 μήνες. Δέχθηκε. Και από την κυρία Κεραμέως, την προϊσταμένη σας υπουργό, απάντηση ότι μα υπάρχει νόμος για 6 μήνες, λέει το ξέρω, προσωπική απάντηση. Από τότε κάθε μέρα λέει το ίδιο και την περίπτωση λέει «Α, να το». Κρυφή ατζέντα. Τους πιάσαμε, έχουν κρυφή ατζέντα να κόψουν τα επιδόματα. Υπάρχει κρυφή ατζέντα και τη φανέρωσε ο κύριος Μαρινάκης, κύριε Υπουργέ. Γιατί
2: έλα. Υπάρχει καμιά.
0: Βλέπω, έχω 47 ανακοινώσεις από το πρωί μπροστά μου.
1: Ναι.
0: Δώσετε πάντα την αντιπολίτευση. Γκρεμίζεται το κοινωνικό κράτος με πρωτομάστορα τον κύριο Μαρινάκη.
1: Γιατί και ο κύριος Μαρινάκης ως εκπρόσωπος τύπου δεν μπορεί να εκφράζει προσωπικές απόψεις.
0: Ότι
1: κανένας εκπρόσωπος τύπου, το είπε και ο κύριος Τσίπρας σήμερα, κανένας εκπρόσωπος τύπου δεν εκφράζει προσωπικές του απόψεις.
0: Έχετε διατελέσει και εσείς.
1: Εκφράζει τις απόψεις του κόμματος.
0: Και εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για πείτε μας λοιπόν, κύριε Καραγκούνη.
2: Εξαιρετικός κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Ήσταν πολύ καλός. Πολύ καλός για εμάς τους δημοσιογράφους, το πω αλλιώς. Πολύ συνεργάσιμο.
2: Προφανώς. Τώρα δεν πήρα τον κύριο Τσίπρα, αν και. Έτσι, όλα τα περιμένει τώρα την κουπί και την προσωπική άποψη του καθενός. Εντάξει, έχει και ενδιαφέρον αυτό. Από έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει τέλος πάντων να φαίνεται ως την.
0: Όχι, άλλο αν συμφωνείς, διαφωνείς πολιτικά και οι εκπρόσωποι της Ελλάδας είναι εξαιρετικοί και στην συνεργασία, όπως και ο κ. Τσουκαλάς είναι εξαιρετικός από το Πασόκ. Δεν σημαίνει ότι κάποιος είναι Πασόκ ή Ελλάδα στη Νέα Δημοκρατία, από αυτή την έννοια το λέω.
2: Δεν έχουμε όμως την άποψη.
0: Για πείτε μας λοιπόν, ξεκινήστε αυτό που ηλικία.
2: Αυτό
0: που ηλικία είναι το πιο ενδιαφέρον.
2: Εντάξει. Ούτως ή άλλως το έχει πει ο Παύλος Μαρινάκης και είναι προσωπική του άποψη. Το έχει πει 10 φορές. Εγώ τον έχω ακούσει στο παρελθόν να μιλάει για την επιδότηση εργασίας.
0: Ναι, άλλο ρώτησε. Μπορεί
1: όμως ένας εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπικές του απόψεις και όχι τις απόψεις του κόμματος. Ρωτάω. Εγώ σας ρωτώ. Εσείς μπορείτε να μου πείτε ότι μπορεί.
2: Προφανώς και μπορεί. Ναι, όχι, απαντώ. Συγγνώμη τώρα για το.
0: Όχι, υπάρχει οντιλώς. Προκαλείται σύγχυση ανάμεσα σε προσωπικές θέσεις και στην κεντρική άποψη της κυβέρνησης και δίνει πάσα στην αντιπολίτευση να σας κάνει κριτική. Αυτό είναι ο αντίλογος. Γι' αυτό σας ρωτάει επιμόνωση Λουκία και συμφωνώ.
2: Λέω και για τους εποχικούς και για τις γυναίκες και για τις μεγαλύτερες ηλικίες εργαζομένους. Αυτό είχε πει ο Παύλος και κυρίως είχε πει για την μίληση για επιδότηση εργασίας. Δεν είναι δηλαδή κόβουμε το επίδομα ανεργίας. Δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο ο Παύλος Μαρινάκης. Εγώ διάβασα τις δηλώσεις του, τα είπε και ο ίδιος, το ξεκαθάρισε.
0: Σαν εδώ αύριο 10 το πρωί στον Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου, να δώσει νέες απαντήσεις.
2: Οπότε νομίζω, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι όλο αυτό έχει μια λογική από την αντιπολίτευση να το συντηρούν, διότι έτσι θεωρούν ότι τέλος πάντων κομίζουν κάποια πολιτικά ωφέλη. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Το επίδομα ανεργίας δεν κόβεται, δεν μπορεί να κοπεί ούτως ή άλλως. Αυτό είναι. Είναι ούτως ή άλλως δεν γίνεται να κοπεί, είναι μια ανταπόδοση, το έχουμε πει, ανταποδοτική εισφορά του εργαζομένου στην περίπτωση που βρεθεί σε μια δύσκολη περίπτωση θέση να βρεθεί στην ανέργεια, παίρνει το επίδομα. Οπότε είναι μια προσωπική του άποψη, το ξεκαθάρισε 10 φορές, 100 φορές, το ξεκαθαρίζει συνέχεια από ό,τι αντιλαμβάνομαι, είναι σαν να υπό μια έννοια, εγώ καταλαβαίνω την αντιπολίτευση θέλει όσο μπορεί να το τονίζει το ζήτημα αυτό, γιατί νομίζω ότι κάτι κερδίζει. Λοιπόν,
1: κύριε Καραγκούνη, το στήριξαν όμως, ένα λεπτό, το στήριξαν όμως και σε αυτά που είπε και ο κύριος Βορύδης και σε αυτά που είπε και ο γραμματέας του κόμματος ο κύριος Κυρανάκης. Νέες δηλώσεις σχετικά με το επίδομα.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Βορύδης μίλησε γενικώς για το σχεδιασμό.
0: Συνολική μεταρρύθμιση.
2: Ναι. Το οποίο ούτως ή άλλως η κυβέρνηση, ξέρετε, το έχει κάνει και το έχει κάνει προς όφελος των εργαζομένων. Η επιδόματα πατρότητας, μητρότητας, έκταση, ιδιαίτερη μέρημνα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ίσα-ίσα είμαστε και πάρα πολύ υποστηρικτικοί. Θα μπορούσαμε να είμαστε και διαφορετικά. Είμαστε ένα λαϊκό κόμμα, μια λαϊκή παράταξη. Να στηρίζουμε τους εργαζομένους και αυτοί που έχουν μεγάλο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι πάντα υπάρχουν σκέψεις. Υπήρξε και μια πιλωτική φάση το επίδομα ενεργείας να είναι προς το βαρές. Το ξέρετε αυτό, το έχουμε ζητήσει πάρα πολλές φορές και σε εκπομπές σας. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος που χάνει, ας πούμε, την δουλειά του και είναι ενός επίπεδου μισθού, να μην πηγαίνει στα 565 που είναι σήμερα το επίδομα ενεργείας σε πρώτη φάση, να πηγαίνει σε μεγαλύτερα ποσά που μας δώσουν και μέχρι 1.200 ευρώ. Δηλαδή, δεν συζητάμε ποτέ να κοπεί το επίδομα ενεργείας έτσι. Αυτό είναι, το λέω, το ξεκαθαρίζω, το έχουμε πει, είναι θέση κυβέρνησης και προφανώς αυτό δεν αλλάζει με τίποτα. Για να ξεκαθαρίσουμε και προς τον κόσμο μας.
0: Περιμένετε. Βλέπω τώρα ερώτηση που υπέβαλε το ΠΑΣΟΚ στην κυρία Κεραμέως, ο κ. Χριστίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, και λέει: ξεκαθαρίστε το, διότι δεν είναι αυτό που λέει η Λουκία μόνο ο κ. Μανέξ. Λέει: επικρατεί Βαβέλ. Και προσέξτε, ακολούθησαν άλλες δηλώσεις για εξορθολογισμό και η εικόνα αυτή δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για τις προθέσεις της κυβέρνησης. Εγώ ρωτώ, υπάρχει σχέδιο, πείτε το ρητά. Μπορεί να υποκρύπτει αυτή η δήλωση Μαρινάκη και άλλων στελεχών ένα σχέδιο μετεκλογικό να ξυλώσετε επιδόματα και δικαιώματα ανέργων? Γιατί αυτό είναι το βασικό ερώτημα. Λέει ο πολίτης, δεν με νοιάζει τι λέει ο Μαρινάκης ή ο Καραγκούνης ή ο Βορύδης, με νοιάζει τι θα γίνει. Θα μου κόψουν τα επιδόματα?
2: Αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσει ο κόσμος, και δεν είναι μόνο η δέσμευση του Καραγκούνη, είναι αυτό το οποίο κάνουμε, δεν είναι θέμα προσωπικό, είναι της κυβέρνησης, όχι μόνο δεν περιορίζουμε. Έχουμε επεκτείνει στοχευμένα τα επιδόματα. Το κάνουμε για να στηρίξουμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη, να στηρίξουμε τις μητέρες να μπουν και στην αγορά εργασίας πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή, έχουμε κάνει το ακριβώς αντίθετο αυτό το οποίο προσπαθεί να περάσει η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση θα πρέπει να εξηγήσει με πολύ πιστικό τρόπο γιατί δεν έχει ψηφίσει, όχι γιατί έχει σκεφτεί, όχι μια προσωπική άποψη του Παύλου Μαρινάκη που εξήγησε ποια είναι, αλλά γιατί έρχονται και ψηφίζουν, δεν σκέπτονται απλώς ή δεν εκφράζουν μια άποψη, έρχονται και ψηφίζουν. Να μην δοθούν 950 ευρώ κατόφλι προστασία στο δικαιωμάτων του κατώτου μισθού, πέραμε εμείς στους επαρχείς κατώτους μισθούς και είπαμε ότι πάνω σε αυτό το κατόφλι θα διαμορφώνεται ο κατώτος μισθός στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Θα πρέπει να εξηγήσει το ΠΑΣΟΚ γιατί δεν ψήφισε την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που αυτή τη στιγμή έχουμε κατώτο μισθό με 1.100 ευρώ στη σύντηση, με 1.600 και 1.700 ευρώ στο τραπεζικό κλάδο. Δεν μας εξηγούν καλύτερα γιατί δεν ψηφίσανε θέματα που προάγουν και προασπίζουν τα δικαιώματα των εργαζομένων.
0: Επειδή ζούμε σε πονηρούς καιρούς, έχει προηγηθεί. Τυχώς. Θυμάστε πόσο έχει πληρώσει ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώσει κατρούγκαλου του ελεύθερου επαγγελματίε. Και το πήραν πίσω, αλλά κανείς δεν πίστηκε. Λένε πολλοί ακροατές, μήπως είναι ο κατρούγκαλος, μήπως υπάρχει, είναι αυτογκόλ της Νέας Δημοκρατίας, θα πάει στις κάλπες και θα λέει μέρα νύχτα ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας, κοίτα να δεις αυτή που βλέπεις, μην ακούς, άλλα λένε και άλλα θα κάνουν. Μήπως δεν λέγονται αυτά.
1: Και επίσης γιατί δεν έχει τοποθετηθεί και ο Πρωθυπουργός, κύριε Καραγκούνη, δηλαδή...
2: Έχει τοποθετηθεί όχι μόνο ο Πρωθυπουργός, η κυβέρνηση έχει τοποθετηθεί.
0: Εδώ βλέπω ο Τσίπρας να αποτρέψει το αντεργατικό σχέδιο Μητσοτάκη για περικοπή των επιδομάτων.
1: Ο Τσίπρας κάνει λόγο για σχέδιο Μητσοτάκη και όχι για άποψη Μαρινάκη.
2: Ο κύριος Τσίπρας, από το να λέει αυτά τα πράγματα, πρέπει να θυμηθεί και να θυμίσετε και στον κόσμο ότι έπαιρνε 650 ευρώ ο κόσμος και τώρα παίρνουν 100 μισθούς με 1.700 ευρώ στον κλάδο.
0: Εσείς μιλάτε τώρα.
2: Αυτά να θυμηθεί ο κύριος Τσίπρας που δεν υπήρχε μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και δεν υπήρχε επεκτασιμότητα και τα έφερε αυτή η κυβέρνηση.
0: Απαντά ότι εμείς κυβερνούσαμε τα μνημόνια. Τι να κάνουμε, λέει, δεν μπορούσαμε.
2: Απαντά γιατί, το 19 ήταν σε μνημόνιο. Το 19 ήταν σε μνημόνιο.
0: Όλη η περίοδος ήταν δύσκολη το μνημόνιο.
2: Το 18 ήταν σε μνημόνιο. Το 17 ήταν σε μνημόνιο. Γιατί δεν τα ψήφισε αυτά? Γιατί δεν έφερε την πλήρη μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και την επεκτασιμότητα? Μας κάνουν μάθημα αυτοί που γκρεμίσαν τα εργασιακά δικαιώματα. Και μιλάνε τώρα για κρυφή ατζέντα. Κρυφή ατζέντα, φανερή ατζέντα είχαν αυτοί. Και την είχαν επί 5 χρόνια και γκρεμίσανε συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, κατώτους μισθούς, τα πάντα.
0: Δηλαδή, ο τότε ΣΥΡΙΖΑ λέτε.
2: Μιλάμε σοβαρά. Μιλάω προσωπικά για τον κύριο Τσίπρα. Μιλάμε σοβαρά. Αυτοί είναι που στοχοποίησαν συνταξιούχους και εργαζομένους. Και το ΠΑΣΟΚ, πρόσφατα, επαναλαμβάνω, που κόπτονται τώρα για τους εργαζομένους, δεν ψήφισαν αυτά που σας είπα. Την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Που προστατεύει αυτά τα δικαιώματα και επανέφερε μετενέργεια, επανέφερε επεκτασιμότητα. Και τι είπαν οι κύριοι του ΠΑΣΟΚ, σε αυτό δεν υπάρχει μεγαλύτερη κορονίδα για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και για τα δικαιώματα των εργαζομένων που να φέρει μετενέργεια και επεκτασιμότητα. Τι είπανε, όχι. Τι ψήφισαν, να ξέρει ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, ψήφισαν όχι. Μας κάνουν αυτοί μάθημα για κοινωνικότητα. Είμαστε καλά. Δηλαδή, πού να το πεις αυτό το πράγμα. έπρεπε να λένε συγγνώμη στον κόσμο της εργασίας για αυτά που ψηφίσανε. Συγγνώμη. Και έχουν το θράσος να λένε ότι έχουμε εμείς τέτοια ατζέντα.
0: Εδώ βλέπω τον κύριο Κουτσούμπα που ξέρετε πάντα έχει χιούμορ. Και προσχωρεί ο κύριος Κουτσούμπας, προσχωρεί στην άποψη ότι είναι ένα Μητσοτάκη Τσίπρας και λέει ότι η παράθεση Μητσοτάκη Τσίπρα θυμίζει τον αγώνα βραδυποριακός-ταλαιπωριακός. Ξέρετε, γιατί την Μεγάλη Παρασκευή αυτό.
2: Να πούμε στον κύριο Κουτσούμπα, γιατί ο κύριος Κουτσούμπας, που πάντα εγώ σέβομαι τους αγώνες του Κομμουνιστικού Κόμματος,
0: του Άσχημου Συνέφης, αυτά που λένε,
2: δεν είναι πολιτικές, δεν κάνουν πολιτικές κολοτούμπες, είναι συγκεκριμένοι και σταθεροί,
0: αυτά
2: τα οποία λένε. Μπορεί να μην έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αλλά με την πραγματικότητα, την πολιτική, την κοινωνική, την οικονομική. Αλλά δεν έχει σημασία, όμως είναι σταθερή και εγώ το σέβομαι απόλυτα.
0: Και χαίρουν σεβασμό από τον πολιτικό κόσμο.
2: Το Κομμουνιστικό Κόμμα, πραγματικά.
0: Πολύ
2: αλλά από εκεί και πέρα όμως. Δεν μας κάνουν τώρα και μάθημα αυτοί ότι έχουμε εμείς κρυφή ατζέντα, όταν αυτοί έχουν φανερή ατζέντα αντεργατική, διότι τα ψηφίζουν και τα κάναν πράξη. Το Πασόκ τα ψηφίζει τώρα και ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ τα κάνανε πράξη πριν από 5 χρόνια. Και τα καταψήφισαν και τώρα. Δηλαδή τώρα άμα πείτε σε έναν συνδικαλιστή ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ψήφισαν την επεκτασιμότητα και τη μετενέργεια των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που ήταν ζητούμενο πάρα πολλών ετών.
0: Βλέπω μηνύματα να επιμένουν.
2: Πραγματικά θα εξοργιστεί και θα γελάει.
0: Αν ήταν αυτογκόλ θα το πληρώσετε σκάλπες και θέλω να απαντήσετε.
2: Κανένα αυτογκόλ. Ποιο είναι αυτογκόλ. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία αλλαγή του επιδόματος ανεργίας. Θα συνεχίσει να δίνεται και ο στόχος μας είναι να επεκτείνουμε πραγματικά και στοχευμένα, όπως το κάναμε, σας είπα, για την πιτρότητα, για την πατρότητα, για τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα, για τα αμαία. Το έχουμε κάνει. Εμείς έχουμε λοιπόν κάποια τέτοια κρυφή ατζέντα. Ίσα-ίσα, να μην ανησυχεί ο κόσμος, οι εργαζόμενοι και ο κόσμος της απασχόλησης, γιατί είμαστε εδώ για να τους αυξάνουμε τους μισθούς, είμαστε εδώ για να βελτιώνουμε τις συνθήκες εργασίας σε όλα τα επίπεδα και μέσω της ψηφιακής κάρτας εργασίας, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος πλέον πληρώνεται για αυτό το που δουλεύει. Δεν είναι δυνατόν να έχουν δηλωθεί 8 εκατομμύρια παραπάνω υπερορίες, οι οποίες πληρώθηκαν και την πληρώθηκαν διπλάσια οι εργαζόμενοι, επειδή θέλουν την ψηφιακή κάρτα.
0: Προλαβαίνουμε ένα σύντομο σχόλιο.
2: Είμαστε εναντίον των εργαζομένων.
0: Αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Έχει δικαίωμα με βάση τον νόμο του 23 να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, όπως ο ίδιος είπε ότι θα ανακοινώσει με διάγγελμα την ερχόμενη Δευτέρα.
2: Η κυβέρνηση ως όφιλε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που είναι συγκεκριμένο και αυστηρό.
0: Έχει παραθυράκια.
2: Και με βάση, θα σας πω, καταρχήν τους νόμους όλους, τους κρίνει και κρίνει κατά ad hoc τις αποφάσεις το Α1 πολιτικό τμήμα
0: του Αρείου Πάγου.
2: Εδώ υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Δηλαδή, πώς μπορεί ο συγκεκριμένος κύριος Κασιδιάρης, ο οποιοδήποτε έχει κατηγορηθεί για συγκεκριμένα δικαιώματα και πόσο μάλλον για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης. Δεν μπορεί λοιπόν να είναι σε δεδηλωμένη ή υποκρυπτόμενη ηγεσία, το καταλαβαίνετε αυτό, ούτε να συμμετέχει σε ένα κόμμα, αυτά βέβαια τα κρίνει ο Άριος Πάγος, μακριά από μένα έτσι να πω το οτιδήποτε, δεν βγάζω εγώ τις αποφάσεις, λέω ότι προβλέπει ο νόμος. Ούτε να κατέβει υποψήφιος με ένα κόμμα και αυτός ως υποψήφιος στο κόμμα θα αξιολογηθεί προφανώς σύμφωνα με τον νόμο, κατά πόσο μπορεί να ανακηρυχθεί ως νόμιμο όταν έχει τη τάξη ως υποψήφιο κάποιον ο οποίος έχει καταδικαστεί.
0: Ως αρχηγός όχι, ως μέλος.
2: Συγγνώμη.
0: Ως αρχηγός όχι. Ως μέλος κάποιου
2: ούτε
0: κόμματος.
2: Ούτε ως φανερός ηγέτης. Ούτε ως υποκρυπτόμενος. Το ζήσαμε έτσι και με αποφάσεις για τους Σπαρτιάτες. Και να πω το εξής. Οι αποφάσεις αυτές του Αρείου και οι διατάξεις έχουν κριθεί ούτως ή άλλως συνταγματικές. Δηλαδή κρίση του νόμου, έτσι, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, ούτε ο ίδιος μπορεί να κατέβει, όχι μάλλον, συγγνώμη, για να είμαι πάρα πολύ ακριβής. Λέω ότι προβλέπει ο νόμος. Δεν λέω ότι θα πει το Α1.
0: Ναι, το ξεκαθαρίσατε.
2: Έτσι, το ξεκαθαρίζω αυτό. Λοιπόν, ούτε μπορεί, ο νόμος τι λέει, ότι θα δίνεται όλα αυτά να τα αξιολογήσει, είτε είναι αυτός κρυπτόμενος ή φανερός ηγέτης ενός κόμματος, είτε οποιοδήποτε έχει καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και ανήκει και κατεβαίνει ως υποψήφιος με κόμμα, μπορεί το κόμμα αυτό να αξιολογηθεί ότι δεν είναι σε νόμιμη συγκρότηση αν έχει τις τάξεις ανθρώπους που
0: έχουν ευχαριστώ πολύ.
2: Καταδικαστεί.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ο Κώστας Καγκούνης, Υπουργός Εργασίας. Λουκία, πάμε να πω στο Γιώργο να πάμε διαφημίσεις. Και μετά έχουμε και δώρο να δώσουμε. Πάμε.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν,
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον Ιχολύπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο.
8: Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
13: Ει, hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
14: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
13: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
14: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Όλα αυτά ξεχάσαμε το πραγματικό πρόβλημα που είναι ο ενεργειακός εφιάλτης. Βλέπω το πετρέλαιο πάλι 107-108 δολάρια το βαρέλι.
1: Η αμόλυβδη. Είναι μόνιμα, πρέπει να το λέμε κάθε μέρα.
0: Είναι μόνιμα. 2,15 το diesel, 2,10.
1: Ανεβαίνει.
0: Με επιδοτήσεις. Πού να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης? Θα φτάσουμε.
1: Εκεί θα πέσει
0: στα 2.000 ο τόνος.
1: Ναι.
0: Δεν πάμε καλά. Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, κοντά μας και σήμερα ήταν η ελληνική εταιρεία Durostik με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες Πλακιδίων και με μια ευρεία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων. Η Durostik είναι η επιλογή για συγκολήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στον χρόνο για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, για επικόλυση πλακιδίων πάνω στα παλιά σας πλακάκια. Η Durostik έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Επίσης, θέλω να σας πω ότι η Durostik έχει να σας προσφέρει κάτι ακόμα. Αν σχεδιάζετε την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, ψάχνετε λύσεις για μόνωση, στεγάνωση ή προγραμματίζετε εκτεταμένη ανακαίνιση, είναι πολύ σκληρό που το κάνει αυτό η Λουκία, ή κάθε είδους επισκευή. 210-55-16-500 τεχνική υποστήριξη Durostik. Η έμπειρη ομάδα τεχνικών συμβούλων της Durostik θα σας προσφέρει την απαραίτητη καθοδήγηση και θα προτείνει βέλτιστες λύσεις και κατάλληλα προϊόντα Durostik για τις ανάγκες σας. Θα σας ενημερώσει για το πλησιέστερο σημείο πώλησης για να προμηθευτείτε τα προϊόντα άμεσα και με την εγγύηση ποιότητας Durostik. Γιατί για κάθε χρήση υπάρχει λύση. Durostik.
1: Λοιπόν,
0: θέλεις να μας πεις για τα γενέθλιά μας.
1: Βέβαια, έχουμε γενέθλια. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και γι' αυτό σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Να σας πω ποια είναι αυτά.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεση.
0: Το καλύτερο.
1: Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια της Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση F&U 4K 45 ιντσών και 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Όλα αυτά για να πάρετε μέρος. Φυσικά. Μπαίνετε, και ποιος δεν θα τα ήθελε. Μπαίνετε real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση θα γίνει, προσοχή, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
0: Τι ωραία. Για πες μας και την Κυριακάτη, κυρία Νιούς, που έρχεται.
1: Λοιπόν, εκτός από τα φοβερά και τα τρομερά που έχουμε σε κάθε Real News, έχουμε μαζί InStyle και Drive και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
0: Ωραία. Κύριε Γιώργο, φτάσαμε στο τέλος.
1: Πολύ ωραία. Φτάσαμε.
0: Πάμε
1: φτάσαμε.
0: Να ευχαριστήσουμε.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιώργο τον Τζιβελεκίδη και τη Φράνση την Παράσχη. Και φυσικά όλους και όλες εσάς. Ακολουθούν σήμερα Στεφανία Κασίμη, τη Βλέπω Έξω, μαζί με Ρίτσα Μπιζόγλη.
19: Αντένα Πάτρας 105,3.
20: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την Οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
21: Konnichiwa. Muxi. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
22: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
23: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
22: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
23: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
22: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
23: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
22: Η κορυφαία επιλογή.
24: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
25: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
26: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
27: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
28: No habla español.
27: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
28: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
27: Τα λέω ότι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
2: Ψηρά, ξεκόλα.
3: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Εδώ είμαστε. Κλείσε την πόρτα από το στούντιο, έλεος. Έλεος.
1: Την έκλεισα, την έκλεισα.
0: Εδώ.
1: Γεια σας, γεια σας. Ήρθαμε, πήραμε θέσεις.
0: Τρίτη σήμερα. Είναι 15 του μήνα.
1: Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου,
0: στο
1: το πρώτο 15 ημέρο.
0: Στη μέση του μήνα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Πώς ξύπνησες το πρωί?
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω. Πάλι έτσι.
1: Πάλι έτσι.
0: Δεν σου, θα σου μείνει στο τέλος αυτό. Αν ξυπνάς έτσι κάθε μέρα, θα ξυπνήσει μια μέρα και δεν θα είπε να έρχεται.
1: Λοιπόν, να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στον Νικήτα, το Βυσαρίωνα, την Νικητία και την Νικητούλα.
0: Βυσαρίωνα.
1: Διεθνής ημέρα δημοκρατίας.
0: Τώρα αυτό είναι μια άγνωστη λέξη.
1: Είδες, είμαι προκλητική έτσι, από εδώ... την αρχή της εκπομπής.
0: Ναι, εδώ πάνε να μετρήσουν τι χρωστάμε, τι δεν χρωστάμε, πόσο καλοί πολίτες θα είμαστε, έτσι πόσο θα μας... Αντί για να τους ψηφίζουμε εμείς κάθε μέρα αυτούς, έτσι θα μας έχουν μια στην πίεση. Τέλος πάντων, άμα θέλετε να ψηφίζετε κάτι τέτοιο στη ζωή σας, τι να σας πω. Αυτούς που το στηρίζουν αυτό, όλο που είχε ακουστεί το τελευταίο διάστημα... Λοιπόν, Τρίτη, εδώ, 15 του μήνα, επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος, παρέα σας για 2 ώρες. Έτσι έχουμε διάφορα εδώ, διαβάζουμε, δεν είναι όλα της επικαιρότητας πάντοτε.
1: Η αλήθεια είναι και εμείς θέλουμε να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές, δεν είναι πάντα εύκολο.
0: Δεν είναι εύκολο, έτσι, δηλαδή μας προκαλούν πάρα πολύ, όσο και να κρατιόμαστε δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλωσορίσατε.

0: Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχεις δει τι δώρο γενεθλίων είχε πάρει ο Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ?
2: Σε ποιον? Στον εαυτό του? Τι εννοείς? Γενεθλίων? Πού?
1: Του το χαρίσανε τελικά. Ήθελε να το αγοράσει, αλλά τελικά του το χαρίσανε. Ναι.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, ήταν ένας καλλιτέχνης ο οποίος είχε φτιάξει και ανεβάσει στο Reddit μία πίπα Terminator. Το πρόσωπο που είχε δηλαδή ο Σβαρτζενέγκερ στην ταινία. Ο Σβαρτζενέγκερ είχε ενθουσιαστεί όταν την είδε και είχε στείλει μήνυμα για να την αγοράσει. Εκείνος του είχε απαντήσει ότι μόνο σαν δώρο μπορώ να την προσφέρω. Τελικά καταλήξαν σε μια συμφωνία να του χαρίσει αυτή την πίπα και εκείνος να του στείλει ένα αυτόγραφο υπογεγραμμένο, φωτογραφία του δηλαδή, υπογεγραμμένη. Λοιπόν, αυτός που... ο καλλιτέχνης μάλλον. Ναι, ο καλλιτέχνης. Ναι, δεν ξέρεις πώς θα το πουλήσει μετά. Ο καλλιτέχνης που πήρε αυτό το αυτόγραφο, τέλος πάντων, ανέβασε στο λογαριασμό του μία φωτογραφία με τον Άρνολντ Σβαρτζενέγκερ, αλλά και το.
2: Αυτόγραφο.
1: Και το δώρο που του έστειλε.
2: Δώρο, ναι. Και?
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, έγινε ένας πανικός. Πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι μπήκαν στο λογαριασμό του καλλιτέχνη. Δούλεψε όλο αυτό το πράγμα. Γενικά του άνοιξε τους ορίζοντες.
2: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Το έκανε διαφήμιση το προϊόν, ίσως να πουλήσει περισσότερα.
1: Λοιπόν, επειδή υπήρξαν και κάποιοι οι οποίοι αμφισβήτησαν την ανάρτηση αυτή και την γνησιότητα του αυτογράφου, ο ίδιος ο Σβαρτζενέγκερ μπήκε και σχολίασε από κάτω ότι εγώ το έκανα, την υπέγραψα, έκανα αυτό, έκανα εκείνο και μου άρεσε πάρα πολύ κτλ.
2: Δεν ξέρω, είναι αυτός όμως. Είναι μαϊμού προφίλ. Α, το επίσημο, εντάξει. Άμα είναι το επίσημο.

0: πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε έτσι το πρώτο ημίωρο για σήμερα.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και δεν γνωρίζετε τον τρόπο, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερο.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Αντένα 105,3.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
8: Πολλά φιλιά.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλωσορίσατε. Δεύτερο ημίωρο Τρίτης, 15 του μήνα, 15 του Σεπτέμβρη. Ευηβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Ήρθε η ώρα λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβη σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου. Το 1916 ο μικρός Willy, το πρώτο τάγκ που κατασκευάστηκε από τους Βρετανούς, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά των Γερμανών στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στη μάχη του Σόμ. 1919 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Η Καθημερινή». 1928 ο Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει την Πενικυλίνη. 1968 ιδρύεται η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας. 2000 είχαμε την τελετή έναρξης των 27ων Ολυμπιακών Αγώνων στο Σίδνεϊ με συμμετοχή 10.200 αθλητών και αθλητριών από 200 χώρες σε 28 αθλήματα. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 15 Σεπτεμβρίου.

0: Μ' αρέσει αυτή η μέρα. Μ' αρέσει αυτή η μέρα γιατί μαθαίνουμε πολλά. Έτσι, μεταλαμπαδεύουμε τη γνώση μας στον κόσμο. Έτσι, και δίνουμε τροφή για σκέψη.
1: Λοιπόν, σου έχω εξωτερικό δελτίο.
0: Γιατί τι, όλα τα υπόλοιπα που λέμε είναι εσωτερικά, δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: αυτή η χώρα δεν παράγει πολλά.
1: Από την Κολονία μας έρχεται η είδηση.
0: Έτσι. Καλώς όρισες, είδηση, τι κάνεις.
1: Λοιπόν, πρόκειται για μια επιχείρηση 9.000 τετραγωνικών μέτρων. Mm-hmm. Πού να τα βρεις αυτά, παιδί μου, στην Ελλάδα.
0: Ολόκληρο κτίριο.
1: Τεράστιο κτίριο, γιατί έχει και φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: 11 όροφοι. 11 όροφοι, 20 ανοχής, το καταλαβαίνεις.
0: Προσπαθώντας να το φανταστώ, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ας πούμε, αν πας
1: και απ' έξω είναι μπλε, δεν είναι κόκκινο, να σου το πω.
0: Είναι μπλε, είναι μπλε. Λοιπόν, προσπαθώ, ας πούμε, πας στο Λονδίνο. Πού θα πας να ψωνίσεις? Στο Harrods.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, προσπαθώ να φανταστώ ένα Harrods, αλλά...
1: Έτσι, λίγο πιο πικάντικο.
0: Λίγο πιο πικάντικο, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, έχει μια τεράστια αφίσα αυτό το 11-όροφο κτίριο. Mm-hmm. Η οποία είναι γεμάτη από σημαίες. Να υποθέσω ότι εννοεί ότι έχουν κορίτσια από όλες αυτές τις σημαίες.
0: Δεν ξέρω, μάλλον, ξέρω κι εγώ.
1: Ελληνική πάντως δεν έχει, να σου το πω.
0: Έτσι, κρατάμε εμείς τις ηθικές μας αξίες εδώ στην Ελλάδα κλεισμένες.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω, ούτε κι εγώ τι να σου πω. Πάντως το σίγουρο είναι ότι υπάρχει, ας πούμε, ένα παρεδώσιο με διάφορες χώρες. Έχει μέσα. Ή μήπως εννοεί ότι οι φιλοξενούμενοι που έρχονται μπορεί να είναι από πολλές χώρες?
1: Τα όχι, νομίζω όχι, ότι έτσι, μάλλον αναφέρεται στα κορίτσια που
0: μάλιστα. Okay.
1: Το θέμα είναι ότι πάει, έκλεισε.
0: Έκλεισε, πάει. Έτσι πως
1: έγιναν
0: τα πράγματα.
1: Τόσο καιρό που δεν δουλεύανε τα κορίτσια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τεράστιο έτσι.
0: Μόνο για την εμπειρία, δεν έχω πατήσει το πόδι μου ποτέ σε τέτοιο χώρο, αλλά μόνο για την εμπειρία να πας να δεις, ας πούμε, 11 ορόφους ήτανε.
1: Ναι, παιδί μου.
0: 11 ορόφους.
1: 11 όροφοι και ανοχή.
0: Πώς το μοιράζουν, δηλαδή, πρέπει να το μοιράζουν θεματολογικά κιόλας, φαντάζομαι, αυτό το πράγμα.
1: Τι να σου πω.
0: Οι ξανθιές, οι μελαχρινές, οι με μεγάλο στήθος,
1: καλά,
0: με μικρό στήθος.
1: Καλά, μου θυμίζει ανέκδοτα.
0: Οι 18χρονες, οι 50χρονες, ξέρω και εγώ, τα έχουν κάποια ποικιλία εκεί μέσα, 11 όροφοι.
1: Είναι 11 όροφοι, αν είναι δυνατόν.

0: Και ενώ λέγονται ωραία ποιματάκια εδώ μέσα στο στούντιο, έτσι. Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μία ολόκληρη ώρα μαζί.
1: Έχουμε μία ολόκληρη ώρα μαζί και έχουμε να συζητήσουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί νομίζω, Κοσμά μου, ότι θα πρέπει να αγοράσουμε ένα δώρο.
0: Σε ποιον πάλι?
1: Θα
0: πάλι
1: σου πω μετά, όταν εξοδευτούμε
0: πάλι. Πάλι στα έξοδα με βάζεις.
1: Μα τι να κάνουμε, δεν γίνεται.
0: Είναι εποχή που πληρώνουμε πολλούς φόρους, τώρα δεν γίνεται.
1: Καλέ, θα μας πει γαϊδούρια.
0: Πρώτος φτάνει.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχω να σου πω.

0: από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Τέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Τέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας. Και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
6: Αντένα 105,3.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδες εδώ.
7: Έχω.
8: Μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε, φίλε.
8: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα για σήμερα.
1: Λοιπόν,
0: Έμι Βαλή, Κόσμας και Τραμμάδος εδώ. Για σας που ήρθατε τώρα στην παρέα μας.
1: Κακώς ήρθατε τώρα στην παρέα μας και δεν είστε από την αρχή, αλλά τέλος πάντων δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτό. Λοιπόν, Κοσμά, θέλω έτσι να φανταστείς κάτι. Φαντάσου ότι έχεις πάει στο Τελαβίβ.
0: Οκ.
1: Και περπατάς αμέριμνος στην πόλη.
0: Αμέριμνος κιόλα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά βλέπεις διάφορα σακουλάκια να πέφτουν από τον ουρανό. Ναι. Και κόσμο να τρέχει και να μαζεύει αυτά τα σακουλάκια.
0: Τι έχουν τα σακουλάκια μέσα?
1: Κάναβι. Αυτό ζήσανε πριν από μερικές μέρες οι κάτοικοι του Τελαβίβ.

0: αυτός ένα drone πέρναγε από πάνω στον ουρανό και έρενε την πόλη με πλαστικά σακουλάκια γεμάτα κάναβη.
1: Δεν ξέρω τώρα. Δεν ήταν, χαλάει την πιάτσα αυτό.
0: Δεν ήταν τυχαίο το γεγονός. Ήταν η υπτάμενη μεταφορής κάναβης της Green Drones. Η εταιρεία, λέει, στη συνέχεια έβγαλε και ένα online μήνυμα. Είναι ώρα, αγαπημένοι μας αδελφοί. Είναι πουλί, είναι αεροπλάνο. Όχι, είναι το πράσινο drone που μοιράζει δωρεάν κάναβη από τον ουρανό. Σιγουρευτείτε ότι πήραν όλοι λίγη δωρεάν αγάπη.
1: Και η κάναβη είναι αγάπη.
0: Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η κάναβη παραμένει παράνομη στο Ισραήλ, έτσι. Mm-hmm.
1: Αυτό που βάζουμε αγγλικούς τίτλους, ας πούμε, στα green, πώς το είπαμε, green drone, πώς το είπες
0: ακριβώς.
1: Είναι
0: η ονομασία της εταιρείας.
1: Ναι, αυτό, ας πούμε, τη γλυκένει, την παρανομία.
0: Τι να σου πω.
1: Δεν ξέρω.
0: Πάντως, έτσι... αυτό ήταν ένα διαφημιστικό τρίκ, έτσι, που έκανε μια εταιρεία που διανέμει κάναβη, αλλά παράνομα.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, δεν είσαι και στη... Τι είναι... Που είναι στο Άμστερνταμ, δεν είσαι στο Άμστερνταμ.
0: Δεν είσαι στο Άμστερνταμ, για να
1: ακόμα
0: τα κάνεις
1: και εκεί
0: αυτά.
1: Βέβαια τα έχουν λίγο ψηλό περιορίσει λίγο από ό,τι ακούω. Λοιπόν, μάλιστα.
0: Το νου σας, λοιπόν, στον ουρανό, δεν ξέρεις.
1: Χαλάνε τη πιάτσα και εμείς πώς θα πουλήσουμε μετά. Κάτσε όπου, δηλαδή.
0: Έχεις τέτοια πράγματα, παιδί μου.
1: Όχι, λέω γενικά τώρα, παίρνουν τα
0: σκέφτεσαι
1: κομμάτια.
0: Σκέφτεσαι το μέλλον, γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθούμε.
1: Έχουμε διάφορες περιοχές στην Ελλάδα που φυτρώνουν αυτά.
0: Καλά, κάθε τρεις και λίγο όλο και καινούργια φυτεία ανακαλύπτουν.
1: Και σε γλάστρες επίσης. Τι λες τώρα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για άλλη μια ώρα. Καλώς ορίσατε.

0: Λοιπόν, έχουμε μια συγκινητική ιστορία.
1: Αχ, δεν μπορώ, θα κλάψω πάλι.
0: Αυτό, πάρε το μαντήλι σου, ετοιμάσου. Έχουμε ένα σκύλο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος ταξίδεψε 10.000 μίλια για να βρει τους ιδιοκτήτες του.
1: Έλα ρε το κουτσούνι.
0: Είδες τώρα. Πάρε το μαντήλι εδώ.
1: Ναι, το έχω έτοιμο.
0: Που γράφει το όνομά μου. Λοιπόν, χρειάστηκε λοιπόν να διανύσει 10.000 μίλια. Μικροσκοπικό σχετικά σκύλος, έτσι. Έκανε ολόκληρο ταξίδι από τη Νότια Καρολίνα. Όταν οι ιδιοκτήτες κλήθηκαν, λέει, να εγκαταλείψουν τον περίπλου της γης που πραγματοποιούσαν με εστιοπλοϊκό σκάφος και να επιστρέψουν στην Αυστραλία. Με τα σύνορα να κλείνουν. Είχαν λιγότερο, λέει, από 48 ώρες για να μαζέψουν τα πράγματά τους και αφού έδωσαν, λέει, το σκάφος στο λιμάνι πίσω, εξαιτίας των αυστηρών κανονισμών για την εισαγωγή ζώων που έχει θεσπίσει η Αυστραλία, ο σκύλος της οικογένειας δεν μπορούσε να ταξιδέψει μαζί τους. Δεν τους προβλημάτισε, λέει, το γεγονός.
1: Οι άκαρδοι.
0: Έτσι. Η οικογένεια τηλεφώνησε σε κάποιους φίλους και κανόνισε να φιλοξενήσουν το σκυλί. Η οικογένεια αποχαιρέτησε το σκυλί με την ελπίδα ότι θα το ξαναδεί σε λίγες εβδομάδες, αλλά αυτό δεν έγινε, έγινε τώρα, μετά από πολύ καιρό.
1: Το καημενούλι. Το καλό που τους θέλω να μην το ξαναφύζουν πουθενά.
0: Τι να πεις. Είναι αυτές οι συγκινητικές ιστορίες με τα ζώα.
1: Έτσι,
0: μερικοί το λένε και παιδί μου. Και μερικές, δηλαδή. Έχει ξεφύγει το πράγμα.

0: Διάλειμμα. Έρχεται. Νάτο. Το βλέπω εδώ στο βάθος.
1: Το δέχομαι.
0: Πετιέται.
1: Λοιπόν, να σου πω εγώ μετά τι πετάχτηκε εκεί στην Αυστραλία.
0: Χαιρετισμούς να δώσουμε.
1: Πολλά φιλιά να δώσουμε. Το νου σας, παιδιά, με αυτά που βλέπω να πετιούνται δεξιά και αριστερά στην Αυστραλία, με έχει πιέσει ένας φόκος.
0: Δεν ξέρω, είχαμε και κάτι φίδια στην Ελλάδα, βέβαια.
1: Καλέ, ποια φίδια, θα σου πω εγώ μετά τι πετάχτηκε εκεί στην Αυστραλία.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στο Facebook και στο Instagram. Ασφαλής τρόπος επικοινωνίας.
1: Εκεί τα λέμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί ομιλούμε διεξοδικώς. Κόσμος Κατραμάδος, η Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.

0: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο διεκτά.
10: Σειρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστροφή, τελευταίο ημίωρο Τρίτης. Εδώ είμαστε.
1: Τελευταίο ημίωρο Τρίτης.
0: Καλώς ορίσατε. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος, για λίγο ακόμα εδώ.
1: Καλώς τους, καλώς τους. Λοιπόν, σου έλεγα, Κοσμά, πριν πάμε σε διάλειμμα, για το τι πετιέται εκεί στην Αυστραλία.
0: Να το, πετιέται.
1: Ένας τεράστιος κροκόδηλος αλμυρού νερού, παρακαλώ πολύ. Και είσαι έτοιμος να ακούσεις διαστάσεις.
0: Mm-hmm.
1: Μήκος 4,4 μέτρα και βάρος 349 κιλά. Και πού το πιάσανε? Σε τουριστικό θέρετρο της Αυστραλίας.
0: Ναι. Πόσο μήκος?
1: 4,4 μέτρα.
0: Πω, πω.
1: 349 κιλά.
0: Πω, πω.
1: Είναι λίγο τρομακτικό. Ε?
0: Πρόκειται
1: για το μεγαλύτερο κροκόδιλο που έχει πιαστεί σε αυτή την περιοχή εδώ και χρόνια. Ο αριθμός των κροκοδίλων αυξάνεται στον τροπικό βορρά της Αυστραλίας, καθώς ο ομοσπονδιακός νόμος τους έχει καταστήσει προστατευμένο είδος από τις αρχές του 70. Ο κροκόδιλος αλμυρού νερού είναι ικανός να επικρατήσει σχεδόν απέναντι σε οποιοδήποτε ζώο μπαίνει στην επικράτειά του, ακόμα και ενός καρχαρία. Μπορεί δηλαδή ο κροκόδιλος αυτός να επιτεθεί στον καρχαρία και να το φάει λάχανο. Βρε παιδιά, καρχαρίες έχετε, κροκόδιλους έχετε. Τι γίνεται εκεί πέρα?
0: Έχουν παρέα οι άνθρωποι. Να μην αισθάνονται μοναξιά όταν πηγαίνουν στη θάλασσα.
1: Να μην βαριούνται.
0: Έτσι. Να έρθουν εδώ πέρα οι πατριώτες, θα έλεγα. Τουλάχιστον εδώ πέρα είσαστε πιο ασφαλείς.

0: Λοιπόν, τι καλό είχαμε.
1: Λοιπόν, σου είπα ότι έχω τη συνέχεια ενός ζητήματος, φλέγοντος ζητήματος που μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ σε προηγούμενες εκπομπές. Λοιπόν, ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης. Ναι. Το θυμάσαι έτσι λίγο αυτόν τον τύπο.
0: Τι, με την κόρη που... Όχι, άλλο είναι
1: που
0: αυτό.
1: Που είχε παρουσιάσει την επίσημη ερωμένη κάποτε.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και μετά την έβγαλε από επίσημη ερωμένη και την έβαλε στο μπουντρούμι.
0: Έτσι.
1: Το θυμάσαι αυτό. Έχουμε τη συνέχεια λοιπόν σε αυτήν την ιστορία.
0: Α, έχει και συνέχεια.
1: Ο βασιλιάς της Ταϊλάνδης, Μάχα Βαγιραλονγκόρν, απένιμε ξανά όλους τους βασιλικούς και στρατιωτικούς τίτλους στην εκπεσούσα επίσημη ερωμένη. Αποκαταστάθηκε η φήμη του κοριτσιού.
0: Γιατί όμως τα είχε κάνει όλα αυτά, για να την τιμωρήσει.
1: Γιατί, ναι, την είχε κάνει,
0: αλλά τι είχε κάνει αυτή όμως, να μας πει.
1: Για
0: ανυπακοή. Τουλάχιστον, εγώ νομίζω ότι λίγο κράτησε όλο
1: λοιπόν,
0: αυτό.
1: Η 35χρονη, αυτός εντωμεταξύ είναι, το έχουμε πει, 60 κάτι.
0: 60 κάτι, μια χαρά είναι, πάνω στο άγνωστο της ηλικίας.
1: 68.
0: Έτσι.
1: Η 35χρονη Σινινάτ Κόι Βονγκατζιραπάγκτη είναι πρώην νοσηλεύτρια και πιλότος.
0: Εύκολα ονόματα.
1: Είχε φυλακιστεί τον Οκτώβρη που μας πέρασε, γιατί παραβίασε τη βούληση του βασιλιά και επειδή υπήρξε μη νομιμόφρον απέναντι στη μοναρχία, γιατί φαίνεται ότι σαμποτάρισε την ανακήρυξη της 4ης συζύγου του μονάρχη ως βασίλισσας. Κατάλαβες, είχε κάνει δολοπλοκίες.
0: Κοίταξε να δεις, έτσι είσαι... Εκπίπτει δηλαδή των αξιωμάτων. Έτσι σε βάζω στο μπουντρούμι. Άμα μετανιώσεις όμως και επίσης ότι δεν θα το ξανακάνεις, ξαναπαίρνεις τα πτυχία σου, τις περγαμινές σου. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Καταλαβες.
1: Τότε
0: τη συγχώρεσε δηλαδή.
1: Ναι, παιδί μου, τη συγχώρεσε και την πήρε πίσω με όλες τις τιμές. Τότε εντωμεταξύ που είχε πρωτοανακηρυχθεί αυτή για επίσημη ερωμένη, είχαν βγει πάνω από 60 φωτογραφίες σκηνές τους. Επίσημα στα μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είχα δει κι εγώ, μια χαρά ήταν αυτή. Και όχι.
1: Ναι, μια χαρά είναι, μια χαρά είναι όμορφη κοπέλα.
0: Ναι, για 60 χρόνων ο άλλος.
1: 68.
0: 68.
1: Κοντά 70. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε και συνέχεια σε αυτό.
0: Ναι.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Oh, ναι.
0: Περάσαμε υπέροχα αυτό το δίωρο και έτσι θα περάσουμε και αύριο εδώ στη θέση μας.
1: Παρέα. Συντροφιά.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Μέχρι αύριο. Πολλά φιλιά από μας.
0: Έτσι, φεύγουμε εμείς τώρα.
1: Καλή συνέχεια. Sniff. Claps.
0: Εσύ δεν θέλεις να μείνεις εδώ. Άλλες φορές δεν θέλεις να μείνεις.
1: Είπα, claps.
0: Claps.
1: Κλαίω. Τα λέμε και πάλι αύριο. Πολλά φιλιά.
0: Γεια χαρά.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Μαραθώνια είναι η απολογία των δύο γιατρών που βρίσκονται από τη μία το μεσημέρι στον ανακριτή, καθώς κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στην αναβάθμιση του κατηγορητηρίου οδήγησαν τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την εξέταση του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης, καθώς και από την ανάλυση ψηφιακών πιστηρίων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στεναρή απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης υπόσχεται η Σαουδική Αραβία λίγες ώρες πριν από την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ απόψε. Την ίδια ώρα αναστέλλονται, σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, οι φορτώσεις πετρελαίου στο λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με απόρρια την αυξανόμενη τιμή του πετρελαίου προκαλούν ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας και αναζωπηρώνουν τους φόβους για νέα ενεργειακή κρίση. Ανατιμήσεις σε καύσιμα και θέρμανση εντοπίζονται και στην εγχώρια αγορά. Ανευθύνη και επικίνδυνη χαρακτηρίζει πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν τη συμπεριφορά της Ρωσίας αναφερόμενη στην εκτόξευση φωτοβολίδων από ρωσικό πολεμικό πλοίο προς δανεικό στρατιωτικό ελικόπτερο και στην είσοδο ντρόουν στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας από ρωσικό πολεμικό πλοίο προς δανεικό στρατιωτικό ελικόπτερο και στην είσοδο ντρόουν στον εναέριο χώρο

0: Χρυσόπολη, κόβρισε ως κόκκινο μήλο και από περιστέρι προσλιωσίων. Στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο Μαρούσι, στο κέντρο περιμετρικά του Συντάγματος και ιδιαίτερο στον καθοδικό άξονα των Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, καθώς και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση προς Πεντέλης.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Περιμένω έναν πολύ επιθετικό αντίπαλο, ανέφερε ο Ιμανόλ Αλγουαφίλ για την πολωνική Γιαγκελόνια που αντιμετωπίζει αύριο Ολυμπιακό στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Χρειάζεται να είμαστε δυνατοί αμυντικά και αποτελεσματικοί στην επίθεση, σχολίασε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Το Intervetten Live Casino, το παιχνίδι, δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο, έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervetten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχές ανατολική στερεά Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία. Να μία πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάσαι έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδειες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλειτο? Όχι μεγάλε, το μυαλό σου είναι άπλυτο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς στα αυθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι. Κρατάς τα χέρια σου φτιάρι με ζήλο σκάβεις τον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι. Και λες πως ήταν η

0: ψυχές. Πονάνε λίγο οι αρθρώσεις και έχεις γεμίσει πληγές. Από τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρι εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο. Γιατί αν παίζει καλή μπάλα, ο ξένος δεν είναι εχθρός. Ο ξένος είναι Θεός. Φανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένου στην πλάτη. Μα όταν το βάζεις στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μας κλέβουν τις πιο καλές δουλειές. Και διαδηλώνεις στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί. Μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελαθώ. Εσύ που κάνεις ξαφνικά τον ταΐ. Όταν λες θέατρο, εννοείσαι περλί και περιμένεις πότε θα πληρωθείς. Να πας μπουζούκια πάλι να εκτονωθείς. Που έχεις πήξει σε τα πιάνα και πάνια. Και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σου ορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δες ποιος είναι αληθινά ο εχθρός σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει και αν αξιοπρέπεια σου μένει. Ίσως ξεφύγεις από την τόση σαπίλα. Κι άκουσε φτύλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις σπούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Και όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
1: Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις.
0: Βλέπουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει, θα τους πετύχεις ξανά. Γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο Σφακιανάκης θα παίζει. Και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και το που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρε τι. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάς, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
2: Κυρίες και κύριοι, το ναζιστό μουτρό βγήκε σήμερα από τις φυλακές στο Δομοκό και εμφανίστηκε μπροστά σε μια σύναξη φασιστό μουτρών. Εκεί λοιπόν δήλωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινώσει κόμμα. Έτσι το είπε. Θα πρόκειται λοιπόν για μια νέα ναζίστο συμμορία με το μανδύα πολιτικού φορέα. Η συνήγορός του είπε σε δηλώσεις της ότι η κάθοδος του ναζιστόμουτρου στις εκλογές είναι σίγουρη και πως μάλιστα βρέθηκε και νομική φόρμουλα. Το ναζιστόμουτρο ενώπιον αυτής της φασιστοσύναξης που τον επεφημούσε με τι λέτε παρομοίωσε τον εαυτό του, με τον Κολοκοτρώνη. Το ναζιστόμουτρο λοιπόν ισχυρίστηκε ότι είναι η μετεμψύχωση του Κολοκοτρώνη, μπορεί και του Θεμιστοκλή. Ξέρετε, στα ναζιστικά βιβλία του Μεσοπολέμου, οι μεγάλοι άντρες του παρελθόντος, του γερμανικού λαού, παρουσιάζονταν και κυλιδώνονταν σαν φασίστες. Ο Μουσολίνη καμωνόταν τον συνεχιστή του Γκαριμπάλντι. Οι Γάλλοι φασίστες φτιάχνουν σημαίες με την Παρθένα της Ορλεάνης και την εμφανίζουν σαν την ηρωίδα τους. Οι Αμερικάνοι φασίστες επικαλούνται τις παραδόσεις των Αμερικάνικων πολέμων της ανεξαρτησίας, τις παραδόσεις του Ουάσιγκτον, του Λίνκολν. Οι Έλληνες φασίστες, οι απόγονοι δηλαδή των Τσολάκογλου, των Λογοθετόπουλων, των Ράλιδων και των Ταγματαλιτών, παριστάνουν τι λέτε, τους μαχητές της Πίνδου. Μιλάμε για τους δοσύλλογους που μύδισαν και εμφανίζονται κάτι σαν μαχητές της Αλαμίνας. Μιλάμε για τους νενέκους που παριστάλουν τους αρματολούς. Καμία πρωτοτυπία λοιπόν, ναζιστήλα και γελιότητα, ως συνήθως. Ας κρατήσουμε το κύριο. Ένας τελεσίδικα καταδικασμένος χιτλερικός, ηγετικός στέλεχος μιας τελεσίδικα καταδικασμένης ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας, αποφυλακίστηκε λίγες μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Τον αποφυλάκησαν αφού πρώτα το σύστημα που τους γεννάει και τους τρέφει, το σύστημα που δημιουργεί και κανακεύει τα ναζιστικά φίδια, του επέτρεπε να πολιτεύεται και μάλιστα μέσα από τη φυλακή. Το χιτλεροειδές είναι σίγουρο ότι θα επιχειρήσει να κρυφτεί πίσω από μπλουζίτσες, πίσω από κουστούμια, πίσω από γραβάτες. Αλλά ξέρετε, η σβάστικα δεν κρύβεται. Όπως δεν κρύβονται και οι μηχανισμοί των υπονόμων. Μιλάμε για αυτούς τους μηχανισμούς σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, στο διαδίκτυο, που θα επιδιώξουν να ξεχάσουμε, και άλλοι θα επιδιώξουν να μας σερβίρουν τη χολέρα με όρους και πάλι πολιτικού τάχαμου lifestyle. Αυτό το ναζιστόμουτρο είναι που όταν τον ρωτούσαν οι δικαστές στη δίκη για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα αν είναι ναζιστής, εκείνος ο Λεβέντης απαντούσε, μα τι λέτε, εγώ, μα δεν είμαι ναζί. Αυτό το ναζιστόμουτρο είναι που στο δικαστήριο δεν ήταν ναζί, αλλά στις 20 Απρίλη του 2011 στο περιοδικό της ναζιστικής συμμορίας εξυμνούσε με τον τρόπο που θα σας διαβάσω το ανανεωτικό, έτσι έλεγε, και το πνευματικό, έτσι έλεγε, κίνημα του ναζισμού. Το ανανεωτικό και πνευματικό κίνημα των SS και της Γκεστάπο. Έγραφε λοιπόν αυτός: ποιο θα ήταν το μέλλον της Ευρώπης και ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου αν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν σταματούσε την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού? Είναι βέβαιο, έγραφε, ότι θεμελιώδεις αξίες που πηγάζουν ως επιτοπλίστων από την ελληνική αρχαιότητα θα κυρίευαν πνευματικά όλα τα κράτη και θα όριζαν τις τύχες των λαών. Ο ρομαντισμός, έγραφε, ως πνευματικό κίνημα και ο κλασικισμός θα υπερίσχυαν. Αυτά γράφονταν 20 Απρίλη του 2011 για τον κλασικισμό, για το ρομαντισμό, για το πνευματικό κίνημα του ναζισμού. Γι' αυτό τον ναζισταρά μιλάμε. Όποιο λοιπόν και αν είναι το μακιγιάζ, όποιο lifting και αν επιχειρήσουν, όποια μπούργα και αν φορέσει αυτό το ναζιστόμουτρο, το συμπέρασμα είναι ασφαλές, είναι απολύτως ασφαλές. Η μοναδική πατρίδα των Κασιδιάριδων είναι το Τρίτο Ράιχ και οι μόνοι Έλληνες που τους εμπνέουν είναι οι ταγματαλίτες, οι δοσύλλογοι και οι γερμανοτσολιάδες. Όλα όσα εκπροσωπεί το ναζιστόμουτρο είναι εδώ.
3: Πεταξάμιν τον ναζισμό δηλαδή.
4: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
5: Ναζιστές.
6: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
7: Θα γίνει σακούνι.
8: Ζήτω αρχηγός, ζήτω στη Σιαφιέ, ζήτω εκείνη.
9: Ο Έλληνας μας. Προσοχή.

0: μάλιστα συνθέσεως με αρχίες.
1: Έτσι βλέπουμε εμείς τους κοινωνικούς μας.
0: Με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροδράτες, ό,τι θέλουν. Έχουμε σκοπό και στόχο, αλλιώς θα τους πάγαμε τα κεφάλια.
2: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας.
3: Αίμα, φυλή, θρησιακή.
2: Έχουμε φτάσει σαν διέξοδο και οι επιλογές είναι δύο. Ή μαζί μας ή εναντίον μας. Και το αποτέλεσμα, να είστε σίγουροι, θα είναι ένα. Ζήτω η νίκη! Ζήτω η Χρυσιαυγή! Ζήτω ο αρχηγός!
4: Ζήτω ο αρχηγός!
5: Ζήτω!
4: Ζήτω ο αρχηγός!
5: Ζήτω!
4: Ζήτω!
0: Εμείς οι χρυσαυγίτες είμαστε οι κακοί φασίστες, οι εθνικιστές κτλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν άδικο, είμαστε όλα αυτά που λέμε. Σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο κοινοβούλιο ή να διορθώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν, γιατί είναι τελειωμένες και διεφθαρμένες καταστάσεις, αλλά να τους τελειώσουμε μια για πάντα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν είναι άλλο. Σκοπός μας είναι να διώξουμε όλους τους λαθρομετανάστες. Σε αυτό το θέμα δεν κάνουμε εκπτώσεις. Πώς θα το κάνουμε? Ας γίνουμε εξουσία και θα βρούμε τον τρόπο. Τρόποι υπάρχουν. Και επίσης υπάρχουν και πολλές ερυπωμένες περιοχές της Ελλάδος, ακατοίκητες. Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
6: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
7: Όχι, βεβαίως.
0: Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
8: Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής. Υπάρχουν οι Juden, λέει. Γερμανικά τα έλεγε βεβαίως, όχι ελληνικά. Οι Juden, που θες είναι Εβραίοι. Υπάρχουν όμως, λέει, και οι Weiss Juden, δηλαδή οι λευκοί Εβραίοι. Δηλαδή οι Γερμανοί εκείνοι για την χώρα του, για μας οι Έλληνες, αν θέλετε. Οι Αγγλοσάξονες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι Εβραίοι στο θρησκευμα ή στην καταγωγή, αλλά είναι Εβραίοι στην οτροπία.
9: Όχι, μην το κάνεις έτσι. Μπράβο, χάλι μωρό μου, χάλι.
0: Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα να βγούμε στη Βουλή, αλλά αυτοί εκεί έξω, οι οποίοι ονομάζονται ελληνικός λαός, είναι ένας όχλος, μια μάζα που του έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα σας υπόσχομαι, θα είμαστε οι νικητές. Ζήτω η νίκη. Αλλά κάποτε, αν υπάρχει δίκαιο, θα γίνει σαπούνι και αυτός.
10: Πέσατε και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
11: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
12: Λοιπόν, τώρα εδώ μου στέλνουν φίλοι, ακροατές, αυτό το βίντεο από το YouTube, όπου ακούγεται, λέει, η φωνή σας να λέτε είμαστε η σπορά των ηττημένων του 45.
13: Υπάρχει αυτό το βίντεο και παρακαλώ να το βάλετε και εάν υπάρχει τέτοιο βίντεο που λέω αυτό το πράγμα, να το βάλετε και στο διαδίκτυο. Δεν έχω καμία αντίρρηση.
0: Είμαστε η σπορά των ηττημένων. Ο στρατηγικός απότερος στόχος είναι να πάρουμε την εξουσία. Δεν υπάρχει αυτός. Έτσι. Να πάρουμε την εξουσία σημαίνει να καταργήσουμε την δημοκρατία. Δηλαδή κάπου λίγο πολύ δεν το κρύβω και προσωπικά. Εγώ αν θέλει να σου το πω, αν ζούσα στη Γερμανία του 30 θα ήμουν μέλος του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος και θα αισθανόμουν ιδιαίτερα. Εγώ προσωπικά, εάν ζούσα εκείνη την εποχή, θα ήμουν εθνικοσοσιαλιστής. Το δηλώνω ευθέως.
13: Φορά την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο Κερατσίνι, την αναλαμβάνουμε.
10: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
14: Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ο αρχηγός μας εισήλθε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έκανε ήδη άνω κάτω. Το επόμενο βήμα είναι να εισέλθει μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μέσα στο μεγάλο μπουρδέλο.
0: Εθνικιστές, εθνικοσοσιαλιστές, χρυσαυγίτες είμαστε.
11: Ναι.
13: Μακάρι όλοι μας, με το τέλος της ζωής μας, να μείνουμε πιστοί στις ιδέες μας. Ο Βασίλης, ο συναγωνιστής Βασίλης, πέθανε εθνικοσοσιαλιστής.
0: Είμαστε ναζιστές. Ναι, είμαστε ναζιστές, να λέτε, για την Ελλάδα όμως. Για την Ελλάδα, για να είναι η Ελλάδα πάνω απ' όλα. δεν θα αλλάξουμε και όσο περισσότερο δεν αλληγινόμαστε, τόσο πιο απρέλικα είμαστε. Μέσα είναι. Κουρδικοί, μέσα. Και φασίστες για την Ελλάδα και φασίστες τα πάντα. Δεν αρνούμεθα τίποτε. Να μας πεις Προδότη, Εβραίο, Κομμουνιστή, Αποστή. Τι άλλο κακό θα χειρότερο θα σας συμβεί. Τι καταλάβατε με τους δημοκράτες.
6: Δεν είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
0: Όχι βεβαίως. Αυτοί κυρίως την γλιτώσανε να πούμε. Κρυφτήκανε τον Ατάλλο. Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήραν το τρενάκι. Και πήραν ταξιδάκι. Ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο για χειμερινές διακοπές με ψηλές καμινάδες. Όπου απολάμβαναν, είχε γράψει ένα φίλο μου ένα κείμενο, λέει, στο βάθος λέει του στρατοπέδου υπήρχαν τα κτίρια με τις ψηλές καμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.
6: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
0: Όχι
6: βεβαίως.
8: Ο
0: Δόκτωρ Γκέμπελς
8: έλεγε το εξής.
2: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί.
0: Θα γίνει σακούνι και αυτός και τα ελευθερώσουμε. Τα κτίρια με τις ψηλές ακαμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa.
0: Έχεις... Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αλλά uno! Αλλά due!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Παπερκέ!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάραβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
10: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
0: Αντένα 105,3.
15: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 23 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 20 στην Πάτρα και 22 στη Ξάνθη.
17: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
0: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
16: Καθυστερήσει στην Κηφισία, στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και στις δύο κατευθύνσεις, στο Κηφισό στη μεταμόρφωση, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς Κηφισίας και στην έξοδο Γιαλαμίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

0: στους 97,8. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Χτυπά

Όχι, δεν πρόκειται να ασχοληθώ με την κυρία Αφροδίτη Μάνου και τα όσα είπε. Ευτυχώς και για αυτήν και για μας, αυτό που θα μείνει είναι τα τραγούδια που τραγούδησε. Ασχοληθώ όμως με τον κύριο Υπουργό της Υγείας, αυτόν τον που φοράει τα έξυπνα γυαλιά. Αυτός λοιπόν, ανήμερα της κηδείας του Μαζονάκη, πήγε στο νεκροταφείο για να μιλήσει για το σύστημα που δεν μπόρεσε να προστατέψει τον τραγουδιστή. Ο Γεωργιάδης λοιπόν ζήτησε συγγνώμη, όπως είπε, που το σύστημα δεν μπόρεσε να προστατέψει τον Μαζονάκη από κάτι πάρα πολύ άσχημο και συνέχισε λέγοντας «Πρέπει να βρούμε, λέει, τα κενά του συστήματος». Και στα όνειρά μου... Και εδώ τώρα γεννιούνται κάποιες απορίες. Απορία πρώτη. Μέρος του συστήματος που δεν προστάτεψε τον Γιώργο Μαζονάκη και δεν έχει προστατέψει κι άλλους ανώνυμους από κομπογιανίτες και από απατεώνες. Αυτή είναι λέξη που χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Γεωργιάδης. Είναι ο αρμόδιος Υπουργός Υγείας? Είναι μέρος του συστήματος? Όχι. Τότε ποιος είναι μέρος του συστήματος? Απορία δεύτερη. Ποιο είναι αυτό το αόρατο σύστημα στο οποίο ρίχνει τις ευθύνες η κυβέρνηση? Ποια η κυβέρνηση? Για το σύστημα που διαχειρίζεται και αναπαράγει και το κάνει μάλιστα μέσω του υπουργού της. Και αν είναι μια κυβέρνηση που δεν ελέγχει τάχα μου το σύστημα και αν δεν είναι και η ίδια σύστημα, τότε ποιος είναι σύστημα? Εδώ έχουμε άλλη μία έκφραση της αθλειότητας της πολιτικής αριστείας. Αυτή είναι η αριστεία τους. Και είναι πλέον σίγουρο ότι μπορούμε πια να μιλήσουμε όχι μόνο για την αθλειότητα της αριστείας, αλλά και για εκείνο τον παχυδερμισμό μέσα στον οποίο κολυμπάει η συστημική και συστηματική υποκρισία της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Θα λέγαμε βεβαίως ντροπή τους, αλλά πού να τη βρουν την ντροπή.

Και πάμε τώρα στους δουλευταράδες. Όπως το έχετε αντιληφθεί, οι προκλήσεις από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν σταματάνε. Μάλιστα, ορισμένες φορές τα στελέχη της κυβέρνησης εμφανίζουν σαν προσωπικές θέσεις τους, ορισμένα απίθανα απαράδεκτα, για να τα καρποθούν μάλιστα και πολιτικά από ποιους, από εκείνο το εκλογικό κοινό στο οποίο απευθύνονται. Στην περίπτωσή μας όμως, το μόνο κοινό το οποίο θα χαρεί γι' αυτό που είπε ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι οι επιχειρήσεις. Είναι βεβαίως το κεφάλαιο, διότι η πρόταση του κυρίου κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη, στρέφεται ευθέως κατά των εργαζόμενων και των ανέργων. Προσέξτε λοιπόν τι μας είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν πρέπει, λέει, να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες, γιατί σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχουν χαμηλά ποσοστά ανεργίας και οι καημένες επιχειρήσεις ψάχνουν εργαζόμενους να προσλάβουν. Μάλιστα, ο κύριος Μαρινάκης δεν το άφησε εκεί. Τι μας είπε? Μας είπε ανοιχτά πως τα χρήματα, λέει, που θα γλιτώσουμε, που θα πάνε στις επιχειρήσεις για μείωση, όπως πρόσθεσε, των ασφαλιστικών σφαιρών και για να επιδοτηθεί η εργασία. Στην ουσία τι λέει ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος? Ότι τα λεφτά από το επίδομα ανεργίας θα δοθούν ζεστό χρήμα στις επιχειρήσεις για να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές, γλιτώνοντάς τους από περιτά έξοδα. Αυτά ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος τα εμφάνισε σαν προσωπικές του απόψεις. Ξέρετε εσείς κανένα κυβερνητικό εκπρόσωπο όταν μιλάει να μιλάει στο πλαίσιο όχι εκείνου που εκπροσωπεί, δηλαδή το Μητσοτάκη, αλλά κάποιον άλλον, ακόμα και τον εαυτό του? Μετά λοιπόν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που μας πρότεινε το επίδομα ανεργίας να χορηγείται μόλις για 2 μήνες και να πηγαίνουν τα λεφτά στους επιχειρηματίες, εμφανίστηκαν και οι υπόλοιποι. Ανάμεσά τους ο κύριος Βορύδης. Ο κύριος Βορύδης, αυτός και αν ήταν, πήρε το τσεκούρι και δεν άφησε όρθιο τίποτα. Μίλησε για άγριες περικοπές για το σύνολο πια των επιδομάτων. Το πετσόκομα ακόμα των πενιχρών επιδομάτων ο Βορύδης το σέρβιρε με το έβηχο εξορθολογισμός, έτσι το είπε. Να εξορθολογιστεί ο τρόπος κατανομής των παροχών. Ξέρετε, πίσω από τα περί εξορθολογισμού κρύβεται το οργανωμένο σχέδιο της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία. Ένα σχέδιο που περιλαμβάνει άγρια περιστολή κοινωνικών παροχών που λαμβάνουν τα πλέον ασθενέστερα τμήματα της κοινωνίας. Ο Βορύδης λοιπόν μίλησε για εξορθολογισμό επιδομάτων, για το επίδομα ανεργίας, για την επιδότηση ενοικίου, για την απαλλαγή στα φάρμακα, για την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς, για το κοινωνικό φροντιστήριο και, όπως είπε, αν τα μαζέψω, λέει, όλα αυτά τα επιδόματα, μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα. Ο Μάκης λοιπόν, ο Τσεκουράτος, τα σούμαρε όλα και τα έβγαλε και 1.000 ευρώ. Και ως εκ τούτου, καλά, δεν υπάρχει αυτό το ποσό, αυτό το ποσό δεν υπάρχει πουθενά, αλλά για την εξυπηρέτηση της μαύρης αντιλαϊκής προπαγάνδας της Νέας Δημοκρατίας, αυτά είναι υψηλά γράμματα. Οι κυβερνώντες είναι τόσο πολιτικά χυδαίοι που δεν διστάζουν να εμφανίσουν φτωχούς ανθρώπους σαν να ήταν βολεμένοι με παχυλά εισοδήματα και με μοναδικό στόχο τι να κάνουν? Να ενεργοποιήσουν τον κοινωνικό αυτοματισμό για να προωθήσουν τα αντικοινωνικά τους σχέδια. Η συγκεκριμένη λοιπόν τοποθέτηση Βορύδη, μετά ήρθε και ο Σταμάτης, με ο Σπανάκης πώς τον λένε, μετά ήρθε και ο Οικονόμου, όλοι τα ίδια λένε. Όλοι βεβαίως εκφράζουν τι, προσωπικές απόψεις. Έρχονται λοιπόν όλοι αυτοί και φανερώνεται ξεκάθαρα ότι μόνο προσωπικές απόψεις δεν είναι αυτά τα οποία λένε. Είναι η στρατηγική τους επιλογή. Η στρατηγική επιλογή μια σκληρής νεοφιλελεύθερης πολιτικής που επιχειρεί να συντρίψει κάθε κοινωνική παροχή. Και βεβαίως έχουν 2 στόχους. Ο πρώτος τους στόχος είναι η ακόμα μεγαλύτερη μείωση των κρατικών δαπανών,
για να μην υπάρχει καμία στήριξη του εργαζόμενου λαού, προκειμένου να διασφαλιστούν νέα κεφάλαια για να μπουκώσουν τους επιχειρηματικούς ομίλους. Μάλιστα, το είπαμε, ο Μαρινάκης το ξεκαθάρισε. Τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν, όπως είπε, θα πάνε στους επιχειρηματίες. Ο δεύτερος στόχος τους είναι η διασφάλιση ακόμα φθηνότερων εργατικών χεριών για τους κεφαλαιοκράτες, αφού οι εργαζόμενοι χωρίς κανένα δίχτυ ασφαλείας στην περίπτωση της ανεργίας και χωρίς κοινωνικές παροχές θα αναγκάζονται να πουλάνε την εργατική τους δύναμη σε εξευτελιστική τιμή για να διασφαλίσουν μόνο και μόνο την επιβίωσή τους. Όλα αυτά, πρέπει να ξέρετε, αποτυπώνονται στην αντιδραστική έκθεση του Πισαρίδη, η οποία αποτελεί το Ευαγγέλιο της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Και εκεί είναι που περιλαμβάνονται προτάσεις για την αναδιάρθρωση, όπως λένε, των κοινωνικών επιδομάτων και του επιδόματος ανεργίας. Εκεί είναι, στην έκθεση Πισαρίδη, που διαβάζουμε για την αναδιάρθρωση του επιδόματος ανεργίας, ώστε να λειτουργεί ως κίνητρο για την ταχύτερη έβρεση εργασίας, για την ενοποίηση των κοινωνικών επιδομάτων σε ένα κεντρικό επίδομα, μπλα μπλα μπλα μπλα. Συμπέρασμα. Όσοι ακόμα πιστεύουν το μύθευμα περί προσωπικών απόψεων, ας το ζυγίσουν καλύτερα, ειδικά μπροστά και στις κάλπες της Άνοιξης, διότι εδώ πια έχουμε να ξεχυλίζει ο παχυδρεμισμός, ο πολιτικός παχυδρεμισμός του κοινωνικού δαρβινισμού.

0: Real FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
1: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
1: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Το μέλλον σου χωράει παντού.
6: Υποβολή εργασίας έγινε.
7: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
8: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
9: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
10: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
14: Έχετε δει τι παίζει στο app της BigWin? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. BigWin.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδή.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σας έλεγα και πριν ότι το ναζιστόμουτρο το αποφυλάκησαν τρεις μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, έτσι ώστε ο συμβολισμός να είναι τέλειος. Και ξέρετε, βγαίνοντας από την φυλακή, εκεί που τον περίμενε η φασιστοσύναξη, μίλησε για το σύστημα που τον καταδιώκει, τον ναζισταρά. Αυτός ο οποίος μίλησε για το σύστημα που τον καταδιώκει, ο αντισυστημικός, είναι αυτός ο οποίος διαφημίζει το πόσο τον λατρεύει μεγαλοβιομήχανος της χώρας. Αυτό το ναζιστόμουτρο, το οποίο θέλει να παραστήσει, όπως και άλλοι μαζί του θέλουν να τον παραστήσουν σαν τάχαμο αντισυστημικό, είναι αυτό που στην ιστοσελίδα του, γιατί ξέρετε υπάρχουν και εγκληματίες καταδικασμένοι σε αυτή τη χώρα που διατηρούν ιστοσελίδες, τους το επιτρέπει αυτό το σύστημα, διαφημίζει τη συμμαχία του με τον Μάσκ, τον Έλον Μάσκ, και λέει ότι πρέπει να διαδοθεί ότι ο ισχυρότερος επιχειρηματικός και οικονομικός παράγοντας παγκοσμίως στηρίζει τον Κασιδιάρη. Αυτός που διαφημίζει τη συμμαχία του με το άλλο ναζιστόμουτρο πέραν του Ατλαντικού, με τον Μάσκ, είναι ο αντισυστημικός. Τον αποφυλάκησαν λοιπόν τρεις μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Ξέρετε, το ναζιστόμουτρο, ο Κασιδιάρης, ήταν ο εκπρόσωπος της συμμορίας εκείνες τις μέρες. Ξέρετε τι ανακοινώσεις είχε βγάλει εκείνες τις μέρες, σας διαβάζω. 18/9/2013, ανήμερα της δολοφονίας, λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Φίσα. Η Χρυσή Αυγή διαψεύδει κατηγορηματικά τους άθλιους συκοφάντες που την εμπλέκουν καθιονδήποτε τρόπο σε αυτό. Το λόγο πλέον έχει η δικαιοσύνη, στην οποία θα κληθούν να λογοδοτήσουν όλοι οι ψεύτες και οι επαγγελματίες υβριστές μας, αλλά και όσοι κακόβουλα αναπαράγουν τις αθλειότητές τους. Αυτά έλεγε το ναζιστόμουτρο λίγες ώρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Την επόμενη μέρα, το ίδιο αυτό ναζιστόμουτρο, ως εκπρόσωπος της Χρυσής Αυγής, εξέδιδε ανακοίνωση που έλεγε ότι η δολοφονία του Παύλου Φίσα έγινε τάχα στο πλαίσιο μιας συμπλοκής με καθαρά οπαδικά και σίγουρα όχι πολιτικά κίνητρα. Αυτό το ναζιστόμουτρο τα έλεγε αυτά για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στις 19 του Σεπτέμβρη. Ήταν ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής, αυτής της ναζιστικής συμμορίας, που έλεγε σε συνέντευξή του στις 19 Οκτώβρη του 2014 ότι η δολοφονία Φίσα είναι η πιο σκοτεινή δολοφονία της μεταπολεμικής ιστορίας της Ελλάδας και πιστεύω ακράδαντα ότι είναι στημένη υπόθεση. Αυτά τα έλεγε αυτό το ναζιστόμουτρο. Είναι το ίδιο ναζιστόμουτρο που έλεγε για τους κομμουνιστές συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ που υπέστησαν τη δολοφονική επίθεση στο Πέραμα, ότι όσοι από το ΚΚΕ κάνουν καταγγελίες είναι ψεύτες και συκοφάντες. Αυτή τη στιγμή αθώοι πολίτες, έλεγε, έχουν προσαχθεί σε αστυνομικά τμήματα, αυτοί οι άνθρωποι είναι ψεύτες. Αυτά τα έλεγε το ναζιστόμουτρο, ο απόγονος του Γκέμπελς, για τη δολοφονική επίθεση την οποία είχαν υποστεί οι κομμουνιστές συνδικαλιστές. Θα το επαναλάβω. Η μοναδική τους πατρίδα, ό,τι μακιγιάζ και να κάνουν, ό,τι lifting και να κάνουν, η μοναδική πατρίδα των Κασιδιάριδων είναι το Τρίτο Ράιχ. Οι μόνοι Έλληνες που τους εμπνέουν είναι οι ταγματασφαλίτες, οι γερμανοτσολιάδες, είναι οι δοσύλλογοι. Και ό,τι...
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά.
2: Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
7: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
9: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
10: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
11: Τέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
11: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Η προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Την απόφαση της να αναστείλει προγραμματισμένες φορτώσεις πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά διυλιστήρια ανακοίνωσε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας λόγω των επιθέσεων των Χούθη της Ιεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα το Ριάντ διεμήνυσε ότι θα απαντήσει στεναρά στα πλήγματα των φιλοϊρανών ανταρτών. Το ζήτημα θα τεθεί στο επίκεντρο της απόψινής έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Η νέα κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας. Η τιμή του πετρελαίου Brent ξεπερνά αυτή την ώρα τα 108 δολάρια το βαρέλι. Μαραθώνια είναι η απολογία των δύο γιατρών που οδηγήθηκαν στη μία το μεσημέρι ενώπιον του ανακριτή, κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανεύθυνη και επικίνδυνη χαρακτηρίζει η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν τη στάση της Ρωσίας μετά από την εκτόξευση φωτοβολίδων προς στρατιωτικό ελικόπτερο της Δανίας και την είσοδο ρωσικών drones στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας. Μόσχα και Κίεβο την ίδια ώρα συνεχίζουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις τους σε ενεργειακούς στόχους. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται άνδρα 45 ετών που φέρεται να απέσπασε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη σε περιοχή της Βιωτίας. Μαζί με ένα συνεργό προσποιήθηκαν τους λογιστές και έπεισαν τη γυναίκα να βγάλει χρήματα και κοσμήματα στην αυλή του σπιτιού της προκειμένου να τα κλέψουν. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας τραυματίστηκε από πυροβολισμού στη συνοικία Φατίχ της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, προηγήθηκε διαπληκτισμός μεταξύ ιδιοκτήτη καταστήματος και πελάτη. Έχει συλληφθεί ένα άτομο.
18: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
19: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4. Διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από

0: Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Περιμένω έναν πολύ επιθετικό αντίπαλο, ανέφερε ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ για την Πολωνική Γιαγκελόνια που αντιμετωπίζει αύριο ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League. Χρειάζεται να είμαστε δυνατοί αμυντικά και αποτελεσματικοί στην επίθεση, σχολίασε ο προπονητής των Ερυθρόλευκων. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather.
2: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχές σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 29 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
9: Διζυγλικινικό.
8: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
9: Natural Factors.
8: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: να ξέρει ο Χατζηδάκης πόσο μέσα θα πέφτε. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα είναι μαζί μας μια ζωντανή έτσι κι αλλιώς, αλλά εδώ στο στούντιο εκπομπή ο Γιώργος Φίλης, ο διδάκτορας γεωπολιτικής, ο καθηγητής γεωστρατηγικής και μέλος του Ιδρύματος Επιστημονικής Επιτροπής Βουλής. Ενικό. Γιώργο, καλώς ήρθες.
1: Ευχαριστώ, Νίκο μου. Μεγάλη τιμή να βρίσκομαι μαζί
0: είναι
1: σου.
0: Μεγάλη χαρά
1: και βέβαια και στον σταθμό. Και να ευχηθώ και καλή σεζόν, έτσι, και από
0: να είμαστε καλά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Πού να ξέρω ο Χατζηδάκης, λοιπόν.
1: Έλατε.
0: Τι θα γινόταν. Λοιπόν, Ιράν. Πόλεμος, μας είπαν ότι θα είναι μια εκδρομή εκεί. Αλλά από ό,τι διάβαζα προχτές στην Wall Street Journal, αυτοί προετοιμάζονται μέχρι και το 29, λέει, να έχουν εκεί στρατεύματα. Και σε κάθε περίπτωση, σίγουρα μέσα στο 27, θα δούμε βέβαια τι θα γίνει. Έχουμε μια εξελισσόμενη γενεκτονία στη Γάζα. Έχουμε ένα μακελιό στην Ουκρανία, το οποίο είναι πλέον σε χρόνο μεγαλύτερο από όσο διήρκεσε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος.
1: Σωστά το λες.
0: Εδώ στη γειτονιά μας έχουμε μια Τουρκία η οποία παίζει το σύνηθες παιχνίδι, αλλά με πιο αναβαθμισμένο τρόπο. Και έχεις και μια Ευρώπη που επελάβνει ο φασισμός και την ίδια ώρα σε κομμάτια της έχουμε και τάσεις αποσχιστικές.
1: Ναι, είναι τρελός ο
0: ένας
1: κόσμος.
0: Ένας καινούριος κόσμος, εντελώς.
1: Καινούριος κόσμος. Αρχικώς, μερικές φορές και το συζητούσα χθες με κάτι φίλο, σκεφτόμουν τον Όσβαλτ Σπέντιγκλερ. Έτσι, η παρακμή της Δύσης. Το οποίο το έγραψε 100 τόσα χρόνια πριν. Και βλέπουμε εν πολλής να συμβαίνει τώρα. Δηλαδή, είναι μια σταδιακή κατάρρευση της Δύσης. Και αυτό είναι, δεν είναι μόνο ειδικά της Ευρώπης, ειδικά της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών χωρών. Αν είναι να ξεκινήσουμε, βέβαια, να συζητάμε το πιο βασικό ζήτημα αυτή τη στιγμή και το άμεσο, έχει να κάνει βέβαια με τον πόλεμο στο Ιράν. Ο πόλεμος στο Ιράν, όπως έχουμε πει και στις τηλεφωνικές μας επικοινωνίες και πριν το καλοκαίρι, θα συνεχιζόταν, δεν υπήρχε καμία περίπτωση να τελειώσει, διότι δεν υπήρχε το υλικό και από τη μία πλευρά και από την άλλη για να πούνε ότι έχουν νικήσει. Το σίγουρο όμως τώρα είναι ότι μπαίνουμε σε μια καινούργια φάση, γιατί αυτός ο πόλεμος στο Ιράν βλέπουμε να κλιμακώνεται και στην Ερυθρά Θάλασσα. Δηλαδή έχουμε δύο σημεία πνιγμού, όπως λέμε στις διεθνείς σχέσεις, choke points, δηλαδή τα στενά του Ορμούς και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα, έτσι, του Μπαμ ελ Μαντέπ, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι κλειστά και τα δύο στην πραγματικότητα. Το αν περνάνε 2, 3 ή 5 πετρελαιοφόρα από το Ορμούς δεν λέει τίποτα, αν κάποιος αντιληφθεί ότι πριν τον πόλεμο περνάγανε 130 με 150 πετρελαιοφόρα, έτσι. Άρα λοιπόν, εάν κλείσει.
0: Ακόμα και αν δεν καταλαβαίνει αυτό, καταλαβαίνει ότι το Brent χτες φτάνε με τα 110 δολάρια και ότι η βενζίνη εδώ απ' έξω στο βενζινάδικο έχει 2,20.
1: Αυτό δυστυχώς προσπαθώ να πω για να είμαστε όλοι προετοιμασμένοι, γιατί μαζί με αυτό έχουμε και πρόβλημα στον αγωγό Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία, το οποίο χτυπήθηκε από τις πολιτοφυλακές του Ιράν, παρακαλώ, και όχι απλώς από τους Χούθη, που σημαίνει λοιπόν ότι μπαίνει στον πόλεμο και σταδιακά και οι πολιτοφύλακες του Ιράν. Το είχαμε πει σε εκπομπή σου στο παρελθόν ότι θα δούμε επέκταση του πολέμου του Ιράν δυτικότερα των συνόρων του Ιράν, και αυτό είναι οι πολιτοφυλακές του Ιράν. Εξού, υπενθυμίζω, ο Τραμπ έλεγε θα βάλουμε τον Ζολάνι να χτυπήσει τους Σιίτες της Χεσμπολάχ, και είχαμε πει δεν θα είναι η Χεσμπολάχ, κατά βάση θα χτυπήσουν τους Σιίτες του Ιράν, του Ιράκ. Άρα λοιπόν βλέπουμε να επεκτείνεται και βλέπουμε ξεκάθαρα να οδηγούμαστε σε ενεργειακή κρίση. Και ενεργειακή κρίση, Νίκο μου, γιατί θα συμβεί? Διότι πλέον όλοι επαφιόμεθα στην καλή θέληση των ΗΠΑ αναφορικά με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ εξάγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ειδικά φυσικό αέριο. Επειδή όμως ανεβαίνουν τιμές και στις ΗΠΑ, δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα θα μπορούν να εξάγουν και σε ποιες τιμές.
0: Και αυτό μετά την αυτοκτονική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Καλά.
0: Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία να έχει επιβάλει 20 πακέτα μέτρων στους Ρώσους, ούτε ένα βέβαια στο Ισραήλ για την γενοκτονία στην Γάζα, με ό,τι αυτό σημαίνει για το πενταπλάσιο σε τιμές φυσικό αέριο και την ενέργεια, το LNG, το αμερικάνικο, από το Ρώσικο.
1: Μα είναι, πριν τον κύριο να αλλάξαμε, από πού εξαρτούμεθα, να το πω διαφορετικά. Θα βάλεις επίσης και όλη αυτή η μειοπική πολιτική της μετάβασης της ενεργειακής, η οποία εγώ δεν είμαι από αυτούς που θα πούνε ότι δεν είναι καλό ή δεν πρέπει να φροντίζουμε το περιβάλλον, αλλά αν όλοι πεθάνουμε, θα μείνει μόνο το περιβάλλον και τα πουλάκια. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να γίνει σταδιακά. Έπρεπε να γίνει μέχρι το 2050-2060 και να μην προσπαθήσουμε να το κόψουμε μαχαίρι το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, διότι τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα.
0: Εδώ έχει μεγάλη σημασία που το λέμε αυτό, που το λέμε σε αυτή τη χώρα, που έχει λιγνίτη αυτή η χώρα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά η κυβέρνηση της χώρας που έχει λιγνίτη,
1: ναι,
0: θέλησε να είναι σημεοφόρος σε ό,τι αφορά αυτό που λένε πράσινη μετάβαση,
1: ναι, ναι,
0: στο πλαίσιο ενός, τι να κάνουμε, έλεγε ο Μάρξ, το χειρότερο πράγμα είναι να μιλάς για πολιτική οικονομία, αλλά έτσι το λένε το σύστημα αυτό, καπιταλισμό το λένε, ναι, στο πλαίσιο μιας πολιτικής που ήθελε αυτή την υπερσυσσόρευση κεφαλαίου να αντιστρέψει σε μια κατεύθυνση που δεν βγαίνει πλέον.
1: Ναι, είναι μη βιώσιμο αυτό το μοντέλο το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει πολιτική και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πρόσεξε, Νίκο μου, όταν σου λέει βγάλε φυσικό αέριο αλλά δεν θα βγάζει πετρέλαιο, σημαίνει ότι θα έχουν πρόβλημα εταιρείες. Εν πάση περιπτώσει, η βιομηχανία που βγάζει το σχιστολιθικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο, που σημαίνει λοιπόν ότι θα δυσκολεύει την κατάσταση η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον εαυτό της. Άρα λοιπόν, είναι προφανές ότι είμαστε στην τέλεια καταιγίδα. Δηλαδή, κλείνουν τα choke points, τα σημεία πνιγμού στα στενά του Ορμούς, στην Ερυθρά Θάλασσα. Έχει χτυπηθεί ο αγωγός και μπορεί να ξαναχτυπηθεί και να δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι ζημίες έχει πάθει και πότε θα ξαναγίνει ενεργός. Και ταυτοχρόνως έχεις μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αρνείται πεισματικά. Έχει βάλει το αυτογκόλ με τη Ρωσία έτσι όπως έγινε η κατάσταση και ταυτοχρόνως σου λέω ότι θα συνεχίσω μια πολιτική προς την Άβυσσο, διότι είναι ξεκάθαρο ότι μια ενεργειακή πολιτική έτσι όπως έχει δομηθεί τις τελευταίες δεκαετίες οδηγεί πρώτον γύρω, να το πω, ας το πω με όρους αγοράς. Κανένα ευρωπαϊκό προϊόν δεν θα είναι ανταγωνιστικό. Οι τιμές θα είναι όλες υψηλές, θα οδηγηθούμε σε πληθωρισμό και θα αποσαθρώνεται όλο το κοινωνικό ιστός της Ευρώπης.
0: Επ' αυτό να ρωτήσω κάτι, είναι μια γνήσια απορία που έχω. Όταν μιλάμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε μεγάλο βαθμό μιλάμε για τη Γερμανία.
1: Ακριβώς.
0: Οι Γερμανοί, πώς εξηγείται αυτή η πολιτική που ακολουθούν? Η πολιτική που ακολουθούν σε ό,τι αφορά το ενεργειακό και τη στάση τους απέναντι στη Ρωσία,
1: ναι,
0: και το γεγονός ότι πρωτοστατούν εν πάση περιπτώσει αυτά τα μέτρα τα οποία λέγαμε, έχει σαν αποτέλεσμα να κλονίζεται η αυτοκινητοβιομηχανία τους. Μιλάμε για πάνω από 100.000 απολύσεις που έχουν ανακοινωθεί από τη Volkswagen.
1: Ακριβώς.
0: Να κλονίζεται η χημική τους βιομηχανία. Τι σχέση είναι αυτή πια με τους Αμερικάνους, των Γερμανών?
1: Δεν νομίζω ότι είναι μόνο των Αμερικανών. Αυτό είναι πρώτον και κύριον το ζήτημα του τευτονισμού εναντίον του σλαβισμού, το ιστορικό. Αυτό το οποίο είναι από τις σταυροφορίες του Βορράν, ξέρει ο κόσμος. Δεν είχαμε σταυροφορίες μόνο στον Νότο. Είχαμε τεύτονες οι οποίοι είχαν φτάσει μέχρι τη Βαλτική και προσπαθούσαν να καταλάβουν το πριγκιπάτο. Μιλάμε τώρα για το 13ο αιώνα, έτσι. Το πριγκιπάτο πάνω του Νουβγκορότ και τα λοιπά, που ήταν Αλέξανδρος Νιεύσκι και όποιος γνωρίζει λίγο από την ιστορία. Λοιπόν, υπάρχει μια συνεχόμενη αντιπαλότητα μεταξύ του τευτονισμού, του γερμανισμού με τον πανσλαβισμό τον ρωσικό, όπου συγκρούονται ιστορικώς τους τελευταία 500-600 χρόνια. Αυτό θα συνδυαστεί η πολιτική της Γερμανίας, αλλά αρχικώς υπενθυμίζω ότι η πολιτική της Γερμανίας στην αρχή του 20ου αιώνα ήταν να κάνει πυρηνικά εργοστάσια. Με τη Φουκοσίμα, όλοι θυμόμαστε νομίζω ότι έγινε στη Φουκοσίμα, όντως φοβήθηκαν και είπαν ότι δεν θα πάμε στην πυρηνική ενέργεια. Αλλά το θεώρησαν, εν πάση περιπτώσει, έξυπνο να εξαρτηθούν πλήρως από τη Ρωσία, διότι εν πάση περιπτώσει η Ρωσία τους έδινε φτηνό φυσικό αέριο, η απόσταση ήταν κοντινή σχετικά. Άρα λοιπόν βάλαν και το Στρέντερ, έτσι, ο Πούτιν έκανε την κίνηση μάτι, είχε βάλει τον Στρέντερ στην Γκασπρόμ και έτσι λοιπόν δέθηκαν τα συμφέροντα του ενός με το άλλο. Δηλαδή δεν ήταν μόνο των Αμερικανών αυτό το οποίο έγινε. Τώρα, όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι Γερμανοί ούτως ή αλλιώς ξύπνησαν όλα τους τα ανταβιστικά, ας πούμε, συναισθήματα απέναντι στο τι έχει να κάνει με τη Ρωσία. Και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Η ενοποιημένη Γερμανία, σημαίνει Drachna Hosten. Δηλαδή, ένας ισχυρός γεωπολιτικός παράγων, ο γερμανικός ιστορικός, όποτε είναι ισχυρός, κοιτάει προς Ανατολάς. Που σημαίνει λοιπόν ότι επεκτηνότανε ή προσπαθούσε να επεκταθεί, όπως είπες πολύ σωστά, δια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, βέβαια, όχι δια των όπλων αυτή τη στιγμή, οικονομικός προς Ανατολάς. Μόλις έγινε αυτό με την Ουκρανία, διαπιστώθηκε ότι πλέον ο ρωσικός παράγοντας αρχίζει να βρίσκεται αντιμέτωπος και δια των όπλων με τον επεκτατισμό των Γερμανών. Τώρα, αυτό συνέπειται ως ένα ορισμένο σημείο και με τους Αμερικανούς, έτσι, ειδικά με τις πολιτικές των δημοκρατικών απέναντι στη Ρωσία. Δηλαδή, οι Ρεπουμπλικανοί δεν είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με τους δημοκρατικούς σε σχέση με τη Ρωσία, διότι πολλοί στο μάγκα, μπάσχε τόσο οι Ρεπουμπλικανοί, θεωρούν ότι ο βασικός αντίπαλος γεωπολιτικός είναι η Κίνα. Και είναι πιο λογική, υπό την έννοια σου λέει: δεν θα βάλω τις δύο υπερδυνάμεις απέναντι, θα αποφασίσω ποιος είναι ο εχθρός και θα προσπαθήσω να πάρω τον άλλον. Δηλαδή, με ένα σύστημα, αυτό που ονομάζουμε πλέον στις διεθνείς σχέσεις reverse Kissinger. Δηλαδή, τι έκανε ο Kissinger, πήγε τη δεκαετία του 70 και πήρε την Κίνα από τις αγκάλες της Σοβιετικής Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει, τα είχαν άσχημα ο Μάο.
0: Αυτό είναι ένα καλά μου το θυμίζει.
1: Με τον Χρουτσόφ.
0: Είναι ένα καλό κάθαρμα αυτό, το οποίο ναι. Ένα μήνα μετά το πραξικόπημα στη Χιλή του δώσανε το Νόμπελ Ειρήνη.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό είναι γνωστό.
0: Άρα έχει πολλές πιθανότητες ο Τραμπ να το πάρει τελικά.
1: Εδώ πήρε ο Ομπάμα Νόμπελ Ειρήνης ότι θα έλυνε
0: το,
1: ότι θα έλυνε το Παλαιστινιακό. Δηλαδή,
0: αυτό είχε βέβαια και την ειλικρίνεια όταν το ρωτήσανε γιατί σας το δώσανε, λέει δεν κατάλαβα.
1: Εντάξει. Αυτό είναι πρόβλημα των άλλων, αλλά φαίνεται έτσι και
0: τα έχουν ξανακάνει βέβαια οι Αμερικάνοι αυτά. Είχαν διώσει στο Θεοντόρο Ρούσβελτ το 1906, το είχαν δώσει. Είχε μπει βέβαια πρώτα στην Ονδούρα, είχε μπει στον Άγιο Δομήνικο, είχε διαλύσει τον Παναμά. Μάλλον είχε αποσχιστεί ο Παναμά.
1: Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος έβαλε την Αμερική στον παγκόσμια κονίστρα, έτσι. Και βέβαια είχε ξεκινήσει, αυτό είναι ενδιαφέρον, με το να διαμεσολαβήσει μεταξύ Ρωσίας, Ρωσίας και Ιαπωνία στον πόλεμο του 1904-1905 μεταξύ Ρωσίας και Ιαπωνίας, όπου η Ιαπωνία για πρώτη φορά νίκησε μια μεγάλη δύναμη της Δύσης.
0: Πριν είχε φάξει την Κούβα.
1: Καλά, το πήρε αυτά. Εννοείται αυτά.
0: Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο συμβαίνει στο Ιράν, έχεις μια παγκόσμια υπερδύναμη.
1: Ναι.
0: Έχει αρχίσει να σκιάζεται το αφήγημα περί άτρωτου των Ηνωμένων Πολιτείων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, είναι άλλο μια κυρίαρχη δύναμη, να το πούμε έτσι, και μια άλλο ηγεμονική δύναμη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να δημιουργήσουν πρόβλημα σε μια χώρα, ιστορικώς, αν το κοιτάξουν, μια τέτοιου τύπου μεγάλη δύναμη, αλλά έχουν πρόβλημα μετά να τη φτιάξουν τη χώρα όπως θέλουν. Γιατί όντως έχουν τη στρατιωτική ισχύ να σου δημιουργήσουν τεράστιες ζημιές, αλλά δεν έχουν τη θέληση αυτή τη στιγμή, την πολιτική βούληση να χρησιμοποιήσουν τις ένοπλες δυνάμεις με τον τρόπο που θα έπρεπε για να γίνει μια, να το πω έτσι, σωστή επιχείρηση για τους Αμερικανούς στο Ιράν. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Νίκο μου, μάθανε τον κόσμο τη δεκαετία του 90 και μετά ότι θα νικάνε μόνο με την αεροπορία και από εκεί και σαν θα κυνηγάνε τρομοκράτες σε βουνά και λαγκάδια της Κεντρικής Ασίας με ειδικές δυνάμεις. Τώρα όμως, για να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν, πρέπει να βάλουν δυνάμεις επί του εδάφους, άρα λοιπόν να υποστούν απώλειες. Αυτό δεν είναι έτοιμες να το κάνουν και είναι ξεκάθαρο. Άρα, υπό αυτή την έννοια, όταν δεν είσαι έτοιμος να πεθάνεις, είναι πολύ ξεκάθαρο ότι κάποιος άλλος ο οποίος είναι έτοιμος για τον οποιοδήποτε λόγο μπορεί να φαίνεται ότι αυτός αυτή τη στιγμή είναι από πάνω.
0: Ανακαλύπτουμε προφανώς την Αμερική, αν πούμε για τον αμερικάνικο υπεριαλισμό. Είναι τα πράγματα τόσο πασίδηλα όσο ότι ο Ολυμπιακός φοράει κόκκινα. Αλλά ναι. Βενεζουέλα, απαγωγή προέδρου. Γρυλανδία, οι πρώτες δηλώσεις ήταν αμφισβήτηση, ευθεία αμφισβήτηση ευρωπαϊκού εδάφους από τον Τραμπ.
1: Καναδάς,
0: Μεξικό, γενοκτονία στη Γάζα βέβαια, Ιράν.
1: Παναμάς.
0: Προφανώς, καθ' όλη τη διάρκεια των χρόνων και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν μιλάγαμε για διεθνές δίκαιο, πάντα είχαμε στο μυαλό μας τον ισχυρό της στιγμής και το συσχετισμό δύναμης.
1: Οπωσδήποτε.
0: Αλλά τούτο εδώ νομίζω είναι πρωτόγνωρο σε ό,τι αφορά το απροσχημάτιστο του πράγματος.
1: Αυτό που κάνει ο Τραμπ, αυτό το οποίο κάνει ο Τραμπ, νομίζω είναι αυτό που λέμε σοκ και δέος στις διεθνείς σχέσεις. Προσπαθεί, εν πάση περιπτώσει, διότι αντιλαμβάνεται ότι η παγκοσμιοποίηση έτσι όπως δημιουργήθηκε, Νίκο μου, είναι σαν το Φραγκεστάιν. Δηλαδή έφτιαξε ο Δόκτωρ Φραγκεστάιν αυτό, το τέρας, και το τέρας έφυγε από τον ελεγχό του μετά και το κυνηγάει να το σκοτώσει τώρα, γιατί θα τον σκοτώσει το τέρας. Αυτό ακριβώς βιώνει αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ. Δηλαδή φτιάχτηκε ένα σύστημα της παγκοσμιοποίησης με τέτοιο τρόπο ώστε να λειτουργεί από ένα σημείο ύστερα κατά των συμφερόντων των ΗΠΑ. Και τώρα για να αλλάξει αυτό, δεν προλαβαίνουν οι ΗΠΑ να το κάνουν σταδιακά, διότι θα τους πάρουν, θα τους φάνε, να το πω λαϊκά, οι Κινέζοι.
0: Για να το πω με στοιχεία, στατιστικά, που πολλές φορές λένε την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Αυτό που λες, το 75% οι Αμερικάνοι ήλεγχαν το 28% της παγκόσμιας αγοράς.
1: Ακριβώς.
0: Το 2005 αυτό το 28% είχε πέσει στο 23%. Και σήμερα είναι ζήτημα αν ελέγχουν κάπου το 16%.
1: Κατάλαβες. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή προσπαθεί να αντιστρέψει την παγκοσμιοποίηση. Δεν θέλει να την καταστρέψει, αλλά θέλει να γυρίσει την παγκοσμιοποίηση ξανά υπό όρους αμερικανικούς. Και γι' αυτό ακριβώς γίνεται το έλα να δεις. Δηλαδή σου λέει θα πάρω τον Παναμά στην αρχή, γιατί πρέπει να ελέγχω το βόρειο ημισφαίριο και το νότιο ημισφαίριο, την Αμερικανική Ήπειρο, αλλά και την εμπορική δίωδο των κυρίως των κινέζικων προϊόντων και τη μεταφορά των στόλων από την Ατλαντικό στον Ειρηνικό. Σου λέει μετά θέλω τη Γροιλανδία και τον Καναδά, γιατί πρέπει να φτιάξω ένα κράτος το οποίο να είναι υπηρετικό διαστάσεων, το οποίο να συγκρίνεται με την Κίνα και με τη Ρωσία και να έχει και τις πρωτοπλουτοπαραγωγικές πηγές και να έχει πρόσβαση στον Αρκτικό, ακριβώς γιατί ο Αρκτικός θα είναι το μεγάλο νέο σύνορο και εκεί θα γίνει αυτό που λέγανε το Scramble for Africa, που λέγανε το 19ο αιώνα θα γίνει πλέον σύγκρουση για τον Αρκτικό. Και από εκεί και ύστερα αυτό που γίνεται στη Βενεζουέλα, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Η Βενεζουέλα είναι η χώρα, για τις φίλες και τους φίλους που δεν το ξέρουν, με τα περισσότερα αποδεδειγμένα κοιτάσματα πετρελαίου στον πλανήτη. Δεν είναι, τα οποία είναι μη χρησιμοποιούμενα ακόμα. Έτσι, δηλαδή είναι περισσότερο από τη Σαουδική Αραβία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα. Άρα λοιπόν και το deal, να το πω έτσι, που έκανε τώρα, για ποιο λόγο το κάνει? Γιατί βλέπει ότι αν, και εκεί πάει αυτό που είπες με το Ορμούς για το 29, αν συνεχιστεί η κατάσταση με το Ορμούς, πρέπει να έχουν εναλλακτική, ειδικά οι Αμερικανοί. Και αυτό που συμβαίνει με το Ορμούς, Νίκο μου, άμα το σκεφτείς υπό αυτή την έννοια, ποιους επηρεάζει περισσότερο? Επηρεάζει τους Ευρωπαίους και τους Ασιάτες. Δηλαδή, εγώ δεν θα έλεγα ότι ο Τραμπ αισθάνεται και πολύ άσχημα τα οποία είναι όλα κλειστά εκεί πέρα, διότι αυτοί που χτυπιούνται περισσότερο σε όρους πολιτικής οικονομίας.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-70-60-70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693-0-2469-90.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Aegeos Spas, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης Spas σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Την απόφαση της να αναστείλει προγραμματισμένες φορτώσεις πετρελαίου προς ορισμένα ευρωπαϊκά δηληστήρια ανακοίνωσε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας. Συνεδριάζει εκτάκτως απόψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μαραθώνια η απολογία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται άνδρας 45 ετών που φέρεται να απέσπασε 400.000 ευρώ από ηλικιωμένη σε περιοχή της Βιωτίας. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου, στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM, στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: νεκροί που η καθιέρωση τους λείπει. Λευτεριά, λευτεριά θα σ' αγοράσουν.
1: Είμαστε μαζί με τον Γιώργο Φίλη, τον διδάκτορα γεωπολιτικής, τον καθηγητή γεωστρατηγικής και μέλος του Ιδρύματος της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής. Κουβεντιάζουμε για τον κόσμο μας, για αυτόν τον παράξενο, καινούριο κόσμο. Καινούριο όχι με την έννοια του ωραίου, του, πώς το λέτε, του αχαρτογράφητου.
2: Και καινούριο με ερωτηματικό. Εγώ όταν γράφω το νέο ή καινούριο, νέο... γενναίο κόσμο, κατά έτσι Aldous Huxley, βάζω και ερωτηματικό αν είναι νέος ή όχι.
1: Ουκρανία, τι γίνεται εκεί?
2: Ουκρανία, πάμε σε μια κατάσταση στην οποία λογικά, αν συνεχίσει ως έχει, θα έχουμε αποτέλεσμα στην περιοχή του Ντονέτσκ. Το αποτέλεσμα εννοώ, θα έχουμε καθοριστικό αποτέλεσμα. Είναι δύο μεγάλα, να το πούμε έτσι, πόλεις φρούρια που μένουν, το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ, για να καταληφθεί πλήρως, θα έλεγα, η επαρχία του Ντονιέτσκ. Έτσι, δηλαδή, είναι τέσσερις βασικές επαρχίες που γίνεται ο πόλεμος: το Ντονιέτσκ, το Λουγκάνσκ, τη Χερσόνα και τη Ζαπορίζια. Το Λουγκάνσκ έχει πλήρως καταληφθεί από τους Ρώσους 100%. Το Ντονιέτσκ είναι κατά 85% και μένουν αυτά τα δύο φρούρια που ήταν, εν πάση περιπτώσει, τελευταία γραμμή άμυνας. Και η Ζαπορίζια είναι πολύ κοντά στην πρωτεύουσα αυτής της επαρχίας, της Ζαπορίζια. Η Χερσόνα μένει, που είναι το σύνορο, έχει γίνει de facto Δνίπερος. Δηλαδή η Χερσόνα, υπενθυμίζω, εκενώθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις την εποχή Σουροβίκιν, όταν ξεκίνησε η αντεπίθεση των Ουκρανών. Λοιπόν, άρα, αν πέσει το Κραματόρσκ και το Σλαβιάνσκ, θεωρητικά, αυτό το οποίο λένε οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή, κατά μεγάλο ποσοστό ως αντικειμενικός σκοπός ολοκληρώνεται. Έτσι, όμως βλέπουμε ότι έχουμε επιχειρήσεις και στην Οδυσσό, έχουμε επιχειρήσεις και γύρω από το Χάρκοβο, ενώ στρατιωτικές επιχειρήσεις, όχι απλά ρίχνω πυράβλους. Άρα θεωρώ επίσης ότι η Ρωσία έχει ξοδέψει τόσο πολιτικό, οικονομικό και στρατιωτικό κεφάλαιο γενικά, που μετά από, όπως είπε, σχεδόν 5 χρόνια πολέμου, 4,5 χρόνια πολέμου, με τόσους τέτοιες ζημιές, το να μείνει σε αυτά είναι πολύ δύσκολο, αν θες την άποψή μου. Ειδικά αν οι Ουκρανοί δεν συνεργαστούν, να το πούμε έτσι, εντός ή εκτός εισαγωγικών, στο να βρεθεί μια λύση, εν πάση περιπτώσει, η οποία να αποτυπώνεται και στο έδαφος, έτσι, να αποτυπώνει την πραγματικότητα επί του εδάφους, εγώ θεωρώ ότι θα συνεχίσουν οι Ρώσοι, να σου πω την αλήθεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσουν. Και επίσης ο Πούτιν δεν έχει και πολλές επιλογές. Δηλαδή, οι αντιδράσεις στη Ρωσία γενικά για τον πόλεμο της Ουκρανίας δεν είναι από, να το πω έτσι, μετριοπαθείς που σου λένε τι κάνεις. Είναι από, να το πω έτσι, πιο σκληροπυρηνικός, που σου λένε γιατί δεν κάνεις αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Έτσι. Άρα λοιπόν νομίζω ότι η Ρωσία θα συνεχίσει μέχρι να δούμε τους πραγματικούς αντικειμενικούς σκοπούς. Η πραγματική αντικειμενική σκοπή ήταν, όπως και του Τραμπ ήταν την πρώτη μέρα που έκανε το διάγγελμα, και όχι αυτά που λένε τώρα, το ίδιο ήταν και των Ρώσων το Φεβρουάριο του 22. Δηλαδή είναι πολύ πιο εκτεταμένη η περιοχή την οποία θα θέλανε, και θέλουν πλήρη μετά αποστατικοποίηση μιας μεγάλης ζώνης της Ουκρανίας και μια προφανώς κυβέρνηση στο υπόλοιπο της Ουκρανίας, την οποία να ελέγχεται από τη Ρωσία. Άρα νομίζω ότι θα κινηθούμε προς τα εκεί, και νομίζω επίσης ότι οι Αμερικάνοι το αφήνουν. Δηλαδή στην Αλάσκα ο Τραμπ με τον Πούτιν το καλοκαίρι πέρσι, εγώ πιστεύω ότι είναι μια προγιάλτα, να το πω έτσι. Δηλαδή δεν είναι μια γιάλτα, αλλά είναι μια πρώιμη συνάντηση όπου προσπαθήσαν να διαμοιράσουν τον κόσμο και βάλανε μέσα στον deal, προσπάθησαν να βάλουν μέσα στον deal και την Κίνα. Και πρόσεξε, Νίκο μου, κάτι για την Κίνα με τους Αμερικανούς, το οποίο δεν το έχει ξέρει ο κόσμος. Την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα δεν την οργάνωσε ο Ρούμπιο, την οργάνωσε ο Μπέσετ, δηλαδή το οικονομικό επιτελείο. Για ποιο λόγο? Το βασικό ζήτημα της Αμερικής με την Κίνα ήταν να μπουν στην αγορά των καταθετών της Κίνας και να αγοράσουν αμερικανικό χρέος οι Κινέζοι. Πρόσεξε τι λέμε. Οι μεγαλύτεροι καταθέτες, τα μεγαλύτερα ποσά κατάθεσης στον πλανήτη είναι στην Κίνα. Έχουν πρόβλημα με το χρέος τους οι Αμερικανοί, και αυτό προσπάθησε να κάνει ο Τραμπ. Πήγε να τους πει: επιτρέψτε στους Κινέζους να αγοράσουν χρέος της Κίνας, όχι ομόλογα, κρυπτονομίσματα.
1: Της Αμερικής.
2: Και εγώ θα σου δώσω την Ταϊβάν, θα σφίσω να πάρεις την Ταϊβάν. Ο Ζή του είπε όχι. Άρα λοιπόν εκεί δεν ήταν απλά, δεν πήγανε να κάνουν κάποια γεωπολιτική συζήτηση για το Ιράν. Αυτά είναι, να το πω έτσι, ήτανε δευτερεύοντα ζητήματα. Το μεγάλο ζήτημα των Αμερικανών, του Τραμπ με τους Κινέζους, παρόλα αυτά που λέει, θέλει να τους βάλει σε ένα deal και να γίνει ένας τριπολικός κόσμος, ο οποίος θα είναι πολύ πιο ισορροπημένος, βέβαια, έτσι, για να είμαστε ξεκάθαροι.
1: Και μετά σε εξέλιξη είναι τα γεγονότα στο Ιράν. Αυτή η περίφημη το 2020 συμφωνία του Αβραάμ, ναι, που επιχειρούσε να φτιάξει μια νέα πολιτική, κοινωνική, οικονομική γεωμετρία, ναι, στην περιοχή. Θυμίζω, μιλάμε για τη συμφωνία Ισραήλ, Μπαχρέιν, Μαρόκο, Εμμυράτα. Θα έμπαινε σε λίγο και η Σαουδική Αραβία, αλλά ήρθε η 7η Οκτώβρη του 2023. Αυτό που βρίσκεται σήμερα.
2: Θα σου πω που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, γιατί είναι εντυπωσιακό ποιο είναι το αποτέλεσμα της επίθεσης των Χούθη. Οι Σαουδάραβες βρίσκονται σε πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή τη στιγμή, διότι κόβονται και οι επικοινωνίες στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά επίσης έχουν πρόβλημα, όπως είπαμε, και με τον αγωγό, τον Γιαμπού, που βγαίνει στο Γιαμπού. Λοιπόν, ζητήσαν βοήθεια από τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ περί άλλα τη βάζουν, ζητήσαν από το Ισραήλ. Οι Ισραηλοί τους είπαν συμφωνία του Αβραάμ για να βοηθήσουμε. Άρα αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, ξαναστέλνει τους Σαουδάραβες προς την πλευρά του Ιράν, γιατί, του Ισραήλ, διότι όπως καταλαβαίνουν όλοι, μετά την 7η Οκτωβρίου προσπαθήσανε όλοι και με πολιτικούς, πολιτισμικούς όρους, θρησκευτικούς, να πάνε ο καθένας, εν πάση περιπτώσει, στο στρατόπεδο στο οποίο πολιτισμικός ανήκει, να το πούμε έτσι λίγο πολύ, βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και άρα λοιπόν πάμε προς εκεί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε αναθέρμανση των σχέσεων Ισραήλ με Σαουδικής Αραβίας, ακριβώς λόγω των επιθέσεων των Χούθη και της δυσκολίας στην οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Σαουδική Αραβία. Η ρίση στο εμπαρόδο, η συμφωνία της Μέκας. Αυτή η γελοιότητα την οποία την είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι εδώ, παιδιά, τι κάνουν οι Τούρκοι, τι κάνουν οι Πακιστανοί. Δεν είπαν ότι αν επίθεση ενός είναι ένα επίθεση σε όλους. Όπως βλέπουμε, τίποτα. Οι Τούρκοι είπαν θα στείλουν κάποιους συμβουλευτικοί να χαϊδέψουν τους Σαουδάραβες. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι δεν έχει επί της ουσίας, η συμφωνία της Μέκα. Είναι αντιθετικά τα συμφέροντα κατά βάση αυτών των γεωπολιτικών δροτών, ειδικά των Σαουδαράβων με τους Τούρκους. Έτσι. Άρα λοιπόν πολύ δύσκολα πρόκειται να γίνει κάτι παραπάνω, πέραν από ότι πολύ δύσκολα θα περάσουμε τις φανφάρες των Τούρκων περί ΝΑΤΟ, μουσουλμανικού κτλ. Και θα πάμε άρθρο 5 που σου λέει κτλ. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε εξελίξεις, και πολιτικές και στρατιωτικές λόγω της επέλασης των Χούθη, όπου αλλάζουν τη γεωπολιτική ισορροπία, την εύθραυστη όπως είπες πριν, αλλά μια ισορροπία η οποία έχει καταλήξει για κάμποσο καιρό, 1,5 χρόνο τώρα, στην περιοχή της Ιεμένης και στην περιοχή των στενών της Ερυθράς Θάλασσας. Και εκεί θα δούμε λοιπόν αν θα έχουμε πραγματική ξανά προσέγγιση της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ, που είναι πολύ μεγάλη πλέον πιθανότητα.
3: Real FM. Στον αιώνα του Μίνι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάλου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και επειδή λοιπόν η σχέση ειλικρίνειας είναι αυτές που φέρνουν την εκτίμηση, λέω λοιπόν ευθέως, εγώ είμαι κομμουνιστής. Και στο πλαίσιο της ανάλυσης που κάνω, λέω ότι το να επενδύεις, γιατί θέλω να φέρω στην κουβέντα μας και πριν κλείσουμε την Ελλάδα, που βρίσκεται η Ελλάδα σε όλα αυτά, το να επενδύεις με όρους δικαίου στο όνειδος, και το όνειδος είναι η Γκουέρνικα του 21ου αιώνα, μιλάω για αυτό το οποίο συμβαίνει στην Παλαιστίνη, και εσύ να επενδύεις σε στρατηγική σχέση με όρους δικαίου, μάλιστα διεθνούς δικαίου, με το Ισραήλ, είναι ένα όνειδος. Αλλά ακόμα και αν αποηθικοποιήσουμε αυτή την κουβέντα, λέω ότι είναι εκτός λογικής να είσαι πρόθυμος και δεδομένος, όπως έχει δηλώσει ο Μητσοτάκης για τους Αμερικάνους. Τους Αμερικάνους που επί Τραμπ και της Αμερικάνικης διοίκησης συνολικά λατρεύουν τον Ερντογάν. Πού πάμε?
1: Όπως σωστά είπες, το πρόθυμος και δεδομένος δεν πρέπει να είναι. Πρέπει να είσαι αξιόπιστος προς εχθρούς και φίλους. Το πρόθυμος και δεδομένος ακριβώς σε κάνει κόλακα και σε κάνει υποτακτικό κάποιος μεγάλης περιφερειακής ή παγκόσμιας δύναμης. Εννοείται, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε αξιόπιστοι σε αυτό που λέμε και αναμασεύονται, και η αξιοπιστία έχει και έννοια, την έννοια του δικαίου, έχει και την έννοια της ισχύως. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, Νίκο μου, έχει μια χειροπιαστή απειλή από την Τουρκία. Είναι χειροπιαστή, δεν είναι θεωρητικό το επίπεδο το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή. Η Τουρκία από το από την υπογραφή, την επομένη της υπογραφής της Συνθήκης Λοζάνης το 1923 μέχρι τώρα έχει συγκεκριμένη πολιτική. Η πολιτική της είναι κατά βάση να καταλάβει τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, να τα καταλάβει, όχι να τα περικυκλώσει με διάφορα τερτύπια κυριαρχικών δικαιωμάτων ή εθνική, εν πάση περιπτώσει, ΑΟΣ, υφαλοκρηπίδες κτλ. Να δορυφορεοποιήσει την Κύπρο, την οποία το βόρειο κομμάτι θα το έχει επί της ουσίας και στην πραγματικότητα ενοποιήσει, και το άλλο, το νότιο, το ελεύθερο κομμάτι, η Κυπριακή Δημοκρατία, θα είναι μια χώρα υποαίρεση, και θα έχει κοσοβοποιήσει τη Θράκη. Αυτή είναι η σχεδιασμή της Τουρκίας για την Ελλάδα, και αυτό φαίνεται ιστορικός άμα το δούμε. Πώς ακριβώς, ας πούμε, διαπραγματεύτηκαν οι Τούρκοι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο για να μπουν στον πόλεμο είτε με τη μία πλευρά είτε την άλλη.
0: Σημειώνω εδώ.
1: Ναι.
0: Και επαυξάνω. Έχεις, όπως το λες, μια χειροπιαστή απειλή, μια πραγματική απειλή.
1: Ακριβώς.
0: Και το ερώτημα είναι πώς την αντιμετωπίζεις.
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ θέλω να βάλω στοιχεία ιστορικής, άρα και πολιτικής πραγματικότητας. Mm-hmm. Η Τουρκία είναι νατοϊκή σύμμαχος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Σωστά.
1: Εννοείται.
0: Η Ελλάδα επενδύει σε αυτό. Επενδύει δηλαδή σε αυτό το οποίο αποκαλεί στρατηγικές τις συμμαχίες. Όμως η στρατηγική συμμαχία στο ΝΑΤΟ έφερε τα ίμια. Που ακόμα το ΝΑΤΟ δεν ξέρει αν είναι ελληνικά ή τουρκικά. Δεν το ξέρει. Ναι. Δεν μας έχει απαντήσει.
1: Ξέρουνε
0: πολύ καλά.
1: Ξέρουν αυτό πολύ καλά.
0: Τη δεκαετία του 50, οι συμμαχίες της Ελλάδας, που φτάσαμε μέχρι την Κορέα τότε, έφεραν χούντες εδώ στην Ελλάδα. Αυτό ήρθε μετά. Δεν ήρθε καμιά άνοιξη και ατύλες ήρθαν. Για να πάμε πιο πίσω, το 1919, στο πλαίσιο εκείνων των συμμαχιών, τρέχαμε να κυνηγάμε Μπολσεβίκους στην Ουκρανία. Αυτό έφερε μεταξάδες στην Ελλάδα, δεν έφερε καμία δημοκρατική άνοιξη. Το 1999... γίναμε το πέρασμα του ΝΑΤΟ για να βομβαρδίζει τη Ιουγκοσλαβία. Αυτό έφερε συμφωνίες της Μαδρίτης, όπως θυμάσαι. Δεν έφερε καμία υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων.
1: Συμφωνώ.
0: Τι είδους συμμαχίες είναι αυτές?
1: Οι συμμαχίες είναι ακριβώς αυτό σου λέω, ότι πρέπει να είσαι αξιόπιστος και όχι δεδομένος. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σε όλα αυτά τα οποία είπες, την αλήθεια λες, την πραγματικότητα λες. Απλά εδώ βρίσκουν και τα κάνουν. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αν υπήρχε μια διαφορετικού τύπου προσέγγιση πολιτική, δεν θα ήταν το ίδιο. Εγώ θα πάω και ακόμα παραπέρα. Η μειονότητα, η μουσουλμανική στη Θράκη έγινε τουρκική γιατί δεν θέλανε σε συμμαχικό πλαίσιο να έχουν πέρα παρεδώσει με τους Βούλγαρους, με τους Σλάβους, να το πω έτσι. Άρα λοιπόν.
0: Στο όνομα του κομμουνιστικού κινδύνου παραδώσανε τότε και οι χουντικοί και πριν από τους χουντικούς.
1: Αυτό σου λέω. Εγώ ακριβώς επειδή είμαι δίκαιος και καταλαβαίνω τι λες. Αυτό όμως το οποίο, ας πούμε, οπωσδήποτε πρέπει να πούμε, επειδή είπες για την για το 19, το ότι πήγαμε εκεί, το ότι πήγαμε και αυτό δεν θα άλλαζε τη στρατηγική επί της ουσίας των Βρετανών, δεν θα άλλαζε τη στρατηγική των Γάλλων, διότι πολύ απλά δεν θέλανε οι Βρετανοί και οι Γάλλοι να πάμε στα πάτρια εδάφη μας, επέτρεψα μου να πω. Εγώ θεωρώ ότι είναι πάτρια, γιατί εγώ είμαι άνθρωπος ο οποίος θεωρώ ότι ο Βυζαντινός Ελληνισμός ήταν Έλληνε, ήταν ελληνική αυτοκρατορία, όσο οι Φράγκοι ήταν οι Γερμανοί οι Γάλλοι, αλλά τόσο οι Βυζαντινοί είναι Έλληνες. Αν μου πεις ότι οι Φράγκοι δεν ήταν οι Γερμανοί οι Γάλλοι, τότε μπορώ να δεχτώ ότι οι Βυζαντινοί δεν ήταν Έλληνες. Λοιπόν, τα αφήνω αυτό τώρα. Αλλά θέλω να πω.
0: Ναι, τώρα μιλάμε πια με όρους έθνους κράτους.
1: Τώρα μιλάμε με όρους έθνους κράτους.
0: Περάσαμε το 19.
1: Λοιπόν, πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το οποίο δέχομαι εγώ για αυτή τη συμμαχία, είναι ότι μπήκε στο ΝΑΤΟ για την ασφάλεια της Ελλάδος. Δεν μπήκαμε στο ΝΑΤΟ για την ασφάλεια των ΗΠΑ, ούτε για την ασφάλεια της Τουρκίας. Όταν λοιπόν τίθεται ζήτημα ασφάλειας και εθνικού συμφέροντος, θα πρέπει να το θέτουμε όλους πρώτων ευθυνών τους και έχουμε ξέρεις, τα γεωπολιτικά εργαλεία να τους πιέσουμε. Δηλαδή, αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή, η σημασία της Ελλάδος, η οποία βρίσκεται στο κέντρο δύο πολέμων, εν μέσω δύο πολέμων, έτσι, και είναι πραγματικά, δεν το λέω πολιτικά, το λέω γεωπολιτικά, ο πυλώνας σταθερότητας της περιοχής είναι το σύνορο μεταξύ του χάους, να το πω έτσι, και εν πάση περιπτώσει μιας επίπλαστης, εν πάση περιπτώσει μιας σταθερότητας, να το πω.
0: Να το πω αλλιώς. Έλεγαν ότι μπήκαμε τότε στο ΝΑΤΟ και είμαστε για όρους ασφαλείας.
1: Ναι.
0: Μα αυτός
1: και στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο, δεν είπαμε.
0: Έτσι είπαν. Είναι μηχανισμός ασφαλείας αυτός ο οποίος έκανε πλάτες στον Ατήλα.
1: Όχι, βέβαια.
0: Είναι μηχανισμός ασφάλειας για τη χώρα. Αυτός ο οποίος βλέπει την άλλη νατοϊκή χώρα να λέει ότι το Αιγαίο δεν είναι. Τα νησιά δεν είναι ελληνικά.
1: Αυτό ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω. Όχι, φυσικά δεν είναι. Αλλά είναι. Οι δυτικοί τι προσπάθησαν να κάνουν, θα πιέσουν αυτόν ο οποίος πιέζεται περισσότερο.
0: Θυμάσαι καλύτερα από μένα. Αυτό που έλεγε ο Ράλης. Ο Ράλης, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Μακαρίτης. Ναι, ναι. Που έλεγε, μα γιατί φωνάζετε. Τα 6 μίλια στον εθνικό εναέριο χώρο είναι νατοϊκή εντολή.
1: Ναι, ναι.
0: Το ΝΑΤΟ είναι που δεν αναγνωρίζει το εύρος του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου.
1: Συμφωνώ, αλλά θα το αναγνωρίσει αν τους κάνουμε να το αναγνωρίσουν. Αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβες τι γίνεται. Το πρόβλημά μας δεν είναι το ΝΑΤΟ, το πρόβλημά μας είναι εδώ μέσα.
0: Α, συμφωνώ. Τα ντόπια θεριά που έλεγε ο Βάρναλης.
1: Εδώ είναι το πρόβλημά μας. Αυτό προσπαθώ να πω τόση ώρα. Ότι αν δουν ότι μπορούμε να το κάνουμε κούγι εμείς. Θα πάνε να πιέσουν τους Τούρκους.
0: Τι βλέπεις με τις τελευταίες εξελίξεις με τα θαλάσσια πάρκα και
1: νομίζω
0: με το
1: ότι είμαστε, είμαστε στην περίπτωση τη χρονική, τη γεωπολιτική, την ιστορική, πες την όπως θες, στην οποία έχουμε τις μεγαλύτερες πιθανότητες όντως να δούμε πραγματική κρίση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Δηλαδή γίνονται και οι δυνάμεις, γίνονται διάφορες κινήσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη, δεν είναι ανάγκη να λέμε δημοσίως, αλλά γίνονται και από την Τουρκία κινήσεις. Έχουμε δει τι γίνεται, δεν είναι ανάγκη να τα λες με δημοσίως. Βλέπουμε ότι πάμε σε, να το πω έτσι, να το πω αγγλοσαξονικά, σε endgame γεωπολιτικό σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Δηλαδή, όταν βλέπουμε ότι μπορεί να κλιμακωθεί περαιτέρω στην Ουκρανία, μπορεί να δημιουργηθεί ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη, να γίνει περαιτέρω χαμός στο Ορμούζ, είναι ξεκάθαρο ότι θα σκεφτούν ειδικά οι Τούρκοι, γιατί να μην πιέσουμε κι εμείς εδώ πέρα. Άρα λοιπόν, τα πάρκα, το καλώδιο το GSI, η συζήτηση περί 12 ναυτικών μιλίων και βέβαια το νομοσχέδιο το οποίο περιμένουμε και αναμένουμε την Τουρκία να δούμε ποια είναι η ουσία, αν και στην πραγματικότητα επί του πεδίου ήδη έχει ανακήρυξει ο Ερντογάν από το καλοκαίρι θαλάσσια πάρκα, άρα είναι ένα ορεκτικό του νομοσχεδίου, είναι και τα τέσσερα μαζί, οποιοδήποτε συνδυασμός αυτών ή από κατά μόνας είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη για να δούμε μια σοβαρή κρίση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
0: Δεσμεύεσαι ότι θα τα ξαναπούμε?
1: Με μεγάλη μου χαρά.
0: Να κλείσουμε, αν νομίζω υπάρχουν τέσσερις λέξεις με βάση αυτά τα τελευταία που είπες, είναι όχι εφησυχασμός, ψυχραιμία, επαγρύπνηση
1: και όχι φόβος. Όχι φόβος, αποφασιστικότητα.
0: Γιώργο, ευχαριστώ θερμά που είσαι μαζί.
1: Να είσαι καλά, Νίκο μου. Να είσαι καλά, τιμή μου.
0: Κυρίες και κύριοι, να είστε όλοι και όλες καλά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Σιτοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Σιτοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Δερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
9: Y'all remember when we were kids? What?

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.